σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελενίτσα μας.
1: Και η Ελενίτσα μας. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Βέβαια. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό. Ωραία. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλα. Σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να
1: και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλό. Αυτό, δεν ναι, καλό. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τη Ανάληψη.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ημέρα δράση για την ψυχική υγεία.
1: Mm-hmm.
0: Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε.

0: Υπάρχει και αυτό. Ναι. Πολιτιστική ποικιλομορφία για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι ένα ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι η μέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι η Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la...
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο, Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις, πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα της κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Ωραία η Παύλοβα.
1: Ωραία, ναι. Η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πέρα. Που,
1: η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία. Ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και τη Ελένη πριγκιπίση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, δει το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι Κωνσταντίνου Κώστας, και στον Ιών αυτού Κώστας. Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος Βλαχίας.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω αδυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπαλά Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τ' αρέσει η Τσέλσι.
0: Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείου και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδεικνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Αταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού, ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Δώρο αυτό. Ήταν, δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιτχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Αϊτχόφεν το βρήκε και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 24.
1: Και η ομάδα γιατί έχει πάρει το όνομά του?
0: Η πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Ανδρέης Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός, ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει?
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας Τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμον Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις?
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσω συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια. Βέβαια. Θα έχει τα Zoom.
0: Βέβαια. Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν όψη του αυτού? Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία?
0: Δεν ξέρω. Πολλά
1: στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά... μέτρα έχουν ναι, ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα
1: στο, τα... στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το?
1: Δεν μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα?
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι?
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας?
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four?
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού το χτυπιόταν χτες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος?
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει?
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά?
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος, για το
0: 2025. Γιατί να πάει να το δει? 26. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός?
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τη βίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα ναι. πουλάκια. Πω πω πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Γιτσίου το πουλάκι, γιτσίου το πουλάκι. Τι θυμήθηκα πω, τώρα.
1: Πω, πω, πω, τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό
1: με το πουλάκι τσίου.
0: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής με Μαρία Κόντου να πάρουμε τον Κώστα του Στάμπο και να μας πει για τα μέτρα για το ΟΑΚΑ.
1: Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε?
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως δεν μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου εορτάζω. Στους Κωστάδες, όχι.
0: Κωστίδες, όχι.
1: Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει στην ήρκεια της Λάρισσας, ναι. αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Ναι. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακός. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προσδοκός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη από την Νέα Πόλη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο το φίλο ναι. μας από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία
0: ναι.
1: αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Oh,
1: Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπατμόν.
0: Σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραία,
0: γιορτή
1: και...
0: του μπάσκετ
1: Μπράβο, που
0: γίνεται στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε. Ε?
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου. Λίγο...
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν.
0: Μια χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι, μια πολύ
0: χαρά
1: ωραία.
0: Θα είναι πολύ ωραία. Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς, και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα, εντάξει, δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι, ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρε Σιδιονίς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου...
0: Κότσιφας, ε.
1: Πώς να γίνεις το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει, που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό έχει προβλήματα, μπάζει στα...
1: Θα το φτιάξουν, μορτό.
0: Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι αργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος, έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει τέτοιο.
1: Οδηγό. Χάρτη του,
0: οδηγό,
1: του
0: ναι,
1: γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια και του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη, Ουάσιγκτον, ας ναι, πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις, μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος τους αυτούς για κάποιο
0: λόγο. Βάλτε τις στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, όχι. Τις τελευταίες μέρες, αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο ας πούμε, το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Όχι, όχι, βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. Διαγράφεται, καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα 3 μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι. Ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία. Επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αυτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6,5.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Σε ευχαριστώ, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρινα, από 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμό, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, ακόμα. Λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ή χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει.
1: Που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά, το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ναι, πολύ χρόνια.
1: Πολύ
0: καλό χρόνο. Πολύ χρόνο και καλό χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω, πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντώ σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει στην παρουσίαση?
1: Ναι, βρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση.
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, μια... από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα.
1: Όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, δεν περιμένουμε τόσες μέρες.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω θα... ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί.
1: Θα
0: ναι.
1: Πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει. Ναι. Τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάμε στο. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Είναι αυτές οι περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι.
0: πριν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος να πει παιδιά συγγνώμη έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο, ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το είδα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ
0: όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας, ναι. Αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρος αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που
0: πες Τσίπρας. Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησαν τον Τσακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Μα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν έχει, δεν το πει, αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις μετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα, το είπαμε πρώτη, το μάθατε από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα γράφει 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος, ο σκητσογράφος, και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες, 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Ναι, και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πώς το λένε. Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Του κυρίου Βενιζέλο, το διοργανώνει, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστεψε ποτέ το αφήγημα των ηρεμών νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ηρεμών νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δένδιας.
1: Τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθη.
0: Τι είναι παθητικά, τι έπαθε.
1: Μέχρι χτες έχωνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης και ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός, μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου. Και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ναι. Πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του. Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες που
0: τώρα,
1: είδαμε.
0: Τώρα, είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό.
0: Γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: εμείς είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση, δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο, έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και οι εχμάλωτοι πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός τι λέει, ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλοι ενεργούμενα,
1: ναι,
0: της Χαμάς.
1: Ναι, και
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Με προβλήμα τους.
0: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε, ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπεν Γκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
1: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους τη βάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες, είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις, αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν δηλαδή ο ίδιος ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί μου.
0: Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά
0: ναι,
1: όμως, δηλαδή.
0: Ναι, ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως θα είναι ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνω.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρέ, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαντικά με τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κ. Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν απαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονο, δηλαδή όλα τα καλά.
0: Σε γιορτάζουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι, έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα. Έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, το έχω αφήσει κάποιο άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
1: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λένε
1: τα χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ δεν ξέρω να πω να χαίρομαι. Είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Είναι νεφέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη γιορτή. Πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα, ναι,
0: δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, ξεχωριστά. Ποια είναι την κυρία Ελένη, βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά, 7 παρά 10.
1: Τώρα, Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
3: Βάλτε πλάτη λίγο, δεν είναι αργά, 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι αυτό, είναι, πώς το λένε, είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα.
2: Ναι. Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε, σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο, Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνεις και εσύ.
0: Τι να κάνεις και εσύ.
1: Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχεις ευχές και από πάρα πολλούς ακροατές εδώ πέρα. Λέει, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα.
1: Βέβαια, μας το θυμίζουν. Λες και να το ξεχνάγαμε.
0: Λες και να
1: το ξεχνάγαμε εμείς εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμως, και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε και αυτά. Πήρα το όνομά μου, Μέγας Κωνσταντίνος. Από τις πιο ιστορικές συγγνωμίες. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ.
1: Και
3: λοιπά. Έτσι είναι.
0: Και τα αποθέλημα.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Αν δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην είμαστε.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός δεν είναι που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Η Ελένη. Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Αφού τη είσαμε
2: και το φόβο. Και για όσου δεν ξέρουν γιατί πολλέ εκκλησίε λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τα λύσαμε όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λύσαμε και τι απορίε όλων.
1: Να πούμε πια,
3: κάνουμε και μάθημα ιστορία μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που έλεγα χθε, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασία Ολμέ και ΔΟΕ για τις εκτάσεις ΠΙΖΑ, 1,12%
1: η
3: συμμετοχή των στην απεργία στη στάση εργασίας.
0: 1,12%. Μάλιστα. Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα στοιχεία, διότι κάποιοι εκ των ανακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν σε συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδιν. Αυτό.
3: Και το 98,9%
0: για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρι στην πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα δύο 17 χρόνια κορίτσια.
2: Ναι. Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά. Ήταν
2: ένα γραπτό.
0: Ναι. Είναι.
1: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε. Αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ κτλ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό. Πώς να το κάνουμε. Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δίνε και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Εντάξει,
3: ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι που προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά.
0: Μπα και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές.
3: Καλά.
1: Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της Euroleague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Σήμερα λέει γιορτάζει η ολιγή. Με πουλιά να θα στείλω μια ευχή στην καρδιά. Χρόνια σου πολλά, ε.
1: Έτσι λέει τραγούδι. Πολύ, έτσι λέει το τραγούδι. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Και πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Και πολύ ωραίος άνθρωπος εσύ. Και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σήμερα που γιορτάζει πραγματικά πολλοί κόσμος. Παιδιά, σκεφτόμουν
1: δεν έχει
0: νωρίτερα.
1: Έναν Κωνσταντίνο ή μια Ελένη.
0: Ε, ναι, και σκεφτόμουν νωρίτερα πόσους θα ξεχάσουμε.
1: Ε, ναι, δεν
0: γιατί
1: πειράζει.
0: Δεν είναι. Ξέρουμε, έναν Κώστα, έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη ή μια Έλενα. Ναι, αλλά άμα αρχίσουν μετά τα υπόλοιπα. Νέλη, Νίτσα, Μαρινέλα, Νόρα. Η Μαρινέλα γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Τι.
1: Α,
0: Νόρα, Ελεονόρα, Λέγκο. Ε, εντάξει. Το, καλά, το λένε, δεν το συζητάμε. Οι μισές είστε Ελένες. Αυτό πάλι. Ελεάνα. Αυτό, Ελίνα.
1: Κοίταξε, το Λένα δεν απέχει και πολύ από το Ελένη. Τι του κόβεις.
0: Ε, κι όμως.
1: Ε, λίγο.
0: Πόσες
1: ναι.
0: Είναι, πάρα πολλές. Στη γειτονιά μας δυο έχουμε.
1: Πολλές,
0: δηλαδή, εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: ενώ από τον Κώστα δεν είναι. Κώστας, Κωστάκης, Τάκης. Α, είναι και το Τάκης. Ναι.
1: Το Τάκης είναι μεγάλη Ντίνος. Ιστορία. Α, Ντίνος, ναι.
0: Ντίνα.
1: Α, και, ναι.
0: Δηλαδή, και καταλαβαίνεις, θα ξεχάσουμε να, κόσμο
1: ορίστε,
0: και λόγο.
1: Έχει Νάντια.
0: Τι έχει?
1: Νάντια.
0: Δεν θα έχει. Ορίστε, ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι τόσο πολλοί που τέλος πάντων μήπως να βάλουμε ένα post που θα λέει χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, γεια σας.
1: Ναι.
0: Και να περιλαμβάνει όλους αυτούς.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Ίσα ίσα, καλό είναι τηλέφωνο. Εγώ το ακόμη και με τα μηνύματα δεν.
1: Το πιο καλό είναι το τηλέφωνο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, με κάποιους θα τηλεφωνηθείς, με κάποιους θα μηνυματιστείς. Ναι,
0: ναι, αυτό πάλι. Ναι, ναι. Το μηνυματίζομαι είναι πολύ ωραία
1: ναι.
0: Πράξη. χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή και όχι μόνο ο Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα, είναι και της αναλήψεως. Δυο τεράστιες γιορτές όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λαογραφικά να το δει κανείς και θρησκευτικά να το δει κανείς. Καλά, χθες το βράδυ είχαμε και πανηγύρια. Ακουγόταν. Μέχρι...
1: Από πού ακουγόταν, από,
0: από κάτω, ναι. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Κάποια στιγμή νωρίτερα, εγώ επειδή πέρασα και κάπου από ένα σύλλογο μπροστά, χόρευαν και αυτοί ακουγότανε. Αλλά μια χαρά πάμε. Ξεκίνησε το πανηγύρι του καλοκαιριού. Το μεγάλο που θα τελειώσει τα Χριστούγεννα.
1: Κάτσε και στο Βάλτο δεν είχε πανηγύρι.
0: Και στο Βάλτο πρέπει να είχε.
1: Γιατί και εκεί η Εκκλησία ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης. Απλά
0: ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν έγινε.
0: Γιατί,
1: γιατί
0: να
1: μην
0: γίνει.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Να μην ναι. Γίνει.
0: Μόνο στη Βίσα ακυρώθηκε και λογικό είναι... μετά από το τραγικό ναι. Γεγονός που ζήσαμε. Του αναλυψιού λέει στην Ήμβρο. Συναλυψιού στη Ρόδο, αναλυψού στη Σαντορίνη, αναλυψιός στην Θράκη, βλέπεις τονίζω το ψ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γαλατοπεύκη στη Μύκονο, στη Σύφνο, στη Σκύρο, διότι την ημέρα αυτή οι τσοπάνιδες συνηθίζουν να μοιράζουν γάλα δωρεάν στα χωριά τους για το καλό του κοπαδιού. Ορίστε.
1: Ναι, εκείνες τις εποχές που υπήρχαν και κοπάδια, ναι. Τώρα ναι, έμεινε κανείς
0: υπάρχει...
1: να μοιράσει ο βοσκός.
0: Ναι, υπάρχουν και οι φράσεις έγινε της αναλύψεως, αναλύφθηκε το αρνί. Δηλώνουν την εξαφάνιση και την κλεψιά. Όπως ο Χριστός αναλύθηκε στους ουρανούς. Η φράση έγινε της αναλήψεως, αναλύφθηκε το αρνί. Δηλώνουν την εξαφάνιση και την κλεψιά. Όπως ο Χριστός

0: μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Ενώ του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, και δεν προλαβαίνω και τώρα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι και πολλά. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Παγκόσμια ημέρα. Τι είπαμε?
0: Τι είπαμε?
1: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Από το Νοέμβριο του 2001, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Επευκαιρία της σημερινής λοιπόν ημέρας απευθύνει έκκληση ο οργανισμός στα κράτη-μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Πολύ
0: Μάλιστα.
1: σημαντικό που έχουμε δει...
0: Τι έχουμε δει?
1: Διάφορες καταστάσεις πάνω σε αυτό με λαούς που δεν σέβονται. Θα μου πεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά ακόμα και εκεί.
0: Ακόμα και εκεί πρέπει να υπάρχει σεβασμός, εννοείται. Δεν είπαμε για τον καιρό ότι εντάξει, ναι, μεν είχαμε ηλιοφάνεια λίγο νωρίτερα. Πάει σιγά σιγά να κρυφτεί από ό,τι βλέπω, με λίγα σύννεφα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε σήμερα σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Από άκρη σ' άκρη κάποιες καταιγίδες που κατατόπισαν οι πυκνές και έντονες. Τι χθες?
1: Το απόγευμα γύρω στις 4 παρά στην οριστιά δόντου σταγόνα.
0: Ναι.
1: Με το που περνάω στον πύργο, ο δρόμος μου σκέμα. Βρεγμένος. Ναι. Κάθε λακκούβα γεμάτη νερό, που σημαίνει ότι έβρεξε πολύ.
0: Δηλαδή ήταν ναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει τώρα που μας ακούει από Σέρρες, ας πούμε, λέει τι πύργος είναι αυτός. Ένα χιλιόμετρο από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Τόσο να φανταστείτε.
1: Γιώβαλ.
0: Ναι,
1: τρία
0: τόσο,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Η απόσταση, αλλά τα όρια ήταν, ξέρεις, πέρασα την πινακίδα.
0: Ναι, και είχε βροχή. Όπως συνέβη χθες το απόγευμα που εδώ είχαμε ηλιοφάνεια και στο Δημόντιο είχε βροχή και αρκετή δυνατή βροχή, όπως και στην Αλεξανδρούπολη. Μία τέτοια κατάσταση. Πάντως
1: σήμερα,
0: αύριο και μεθαύριο, καιρός θα είναι άστατος. Μέχρι εκεί να σας πούμε, αλλά μέχρι και την Κυριακή βλέπω εγώ και θα πάει κάπως έτσι, ίσως και παραπάνω, για να δούμε λίγο μέχρι πότε προβλέπονται, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, εκτός από αύριο που πιθανά να έχει λίγο παραπάνω βροχούλα κατά τόπους. Εντάξει, και όταν δεν έχει ήλιο, λογικό είναι να μην ανεβεί πολύ η θερμοκρασία. Κατά τα άλλα, το 27 θα το δούμε και σήμερα.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Χθες δεν ανέβηκε τόσο πολύ, νομίζω.
0: Πώς δεν ανέβηκε?
1: 27.
0: Τι? Τι δεν ανέβηκε? Επειδή εσύ κρυώνεις και είσαι κρυουλιάρα, γι' αυτό, ναι. Ήδη έχουμε 16, 17, 20 στην Καβάλα, βλέπω 18 στην Αλεξανδρούπολη, 18 και στις Σέρρες. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ήδη.
1: Μέρες, ναι.
0: Ναι. Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, πέρα από όλα όσα είπαμε λίγο πριν, θεσπισμένη από το MTV. Entertainment Group και σχεδόν 200 οργανισμούς, λέει, με σκοπό
1: εδώ
0: να
1: όμως
0: μετατοπίσει η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία και την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Τι να πεις?
1: Εδώ γιορτάζεται την κάθε Δεύτερη, ποια Πέμπτη είναι?
0: Καλά, τώρα θα το θυμάσαι.
1: Δεν είναι δηλαδή σταθερή ημερομηνία.
0: Την Τρίτη Πέμπτη του Μαΐου.
1: Την Τρίτη Πέμπτη του Μαΐου. Δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
0: Θα το θυμάσαι τον χρόνο.
1: Όχι, δεν θα το θυμάσαι, απλά δεν είναι η 21η αυτή
0: εντάξει,
1: η μέρα που γιορτάζεται.
0: Ναι. Από την ίδρυση πάντως του οργανισμού, λέει, η μέρα δράσης έχει υποστηριχθεί για περισσότερους από 2.700 οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες, εμπορικά σήματα και επιδραστικά πρόσωπα σε πάνω από 32 χώρες. Τι άλλο?
1: Έχουμε επίσης η 21η του Μάη έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura του 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.
0: Έχουν γίνει και πολλά λάθη. Για παράδειγμα, σε ένα σημείο του ποταμού του δικού μας εδώ, το Άρδα, από την μια τη μεριά του ποταμού είναι Natura, χαρακτηρισμένο, από την άλλη δεν είναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Γιορτάζουμε το τσάι. Να, εσύ κανονικά που είσαι του τσαγιού.

0: γενικότερα.
1: Όχι τόσο, τελευταία ναι, το έχω περιορίσει.
0: Το έχεις περιορίσει. Η καλλιέργεια του τεϊό δέντρου και η παραγωγή του τσαγιού αποτελούν κυρία πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε αναγνωρίζω αυτή την μακρά ιστορία και τη βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία. Έρχεται ο ΙΕ και λέει ναι, θα, κάθε 21 Μαΐου θα γιορτάζεται το τσάι σαν διεθνής ημέρα του τσαγιού. Μάλιστα, τσάι από τσουκνίδα. Από τι δεν μπορείς να κάνεις τσάι? Από ό,τι θέλεις.
1: Σχεδόν από τα πάντα.
0: Από τα πάντα, ναι.
1: Τα πάντα μπορείς να τα...
0: Λοιπόν,
1: έχουμε στο νησί της Αγίας Ελένης, ναι, σε βρετανική κτήση του Νοτίου Ατλαντικού, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα.
0: Η μέρα του ναυτικού στη Χιλή Μόνο, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας.
0: Στο Μαυροβούνιο την ανεξαρτησία τους.
1: Η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία η σημερινή.
0: Η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία.
1: Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα, παρακαλώ.
0: Εξαρτάται τι κρέμα. Φράουλα.
1: Δεν ξέρω, δεν μας λέει τι κρέμα. Βάλτε εσείς ό,τι κρέμα θες.
0: Ό,τι κρέμα θες.
1: Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που άλλο.
0: Όχι όμως αυτές τις κρέμες, τις έτοιμες που είναι ρόζ απλώς. Εγώ θέλω φρέσκια φράουλα με μια κρέμα ωραία σαν τη γη, ας πούμε, αλλά καλή σαν τη γη.
1: Λέει ημέρα φράουλας με κρέμα, γιατί ναι, να την βάλεις σε ροζ κρέμα.
0: Υπάρχει και οι έτοιμες οι κρεμούλες, πως αυτές τις στιγμής μωρί, πως λένε, ναι, που τις χτυπάς και γίνονται κρέμες ή τις βράζεις.
1: Α, εννοείς.
0: Και αυτό δεν είναι το ίδιο.
1: Αυτό
0: είναι. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως και παγωτό φράουλα. Καθόλου όμως.
1: Περιορέξεως τώρα. Κοίταξε, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες παγωτού. Δηλαδή,
0: ναι,
1: κάποιο μπορεί να το φας και να σου θυμίζει σαν να τρως φράουλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι τόσο νόστιμο.
0: Παγωτό εννοείς.
1: Ναι, παγωτό.
0: Δεν έχω φάει ποτέ τέτοιο πράγμα γιατί
1: υπάρχει.
0: Δεν μου
1: αρέσει. Υπάρχει και το άλλο, το απλό ροζ παγωτό, βαφτισμένο με ότι, ναι, και καλά είναι.
0: Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Για τη σένα.

0: Άρα μου. Θα μπορούσε να είναι.
1: Λοιπόν, και λένε άρα μου.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Καλημέρα, Βασιλική. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από τη Ροδόπη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνώ, Ελενάρα μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με το ωραίο σου γελάκι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν θέλεις να ξέρεις και το νευράκι?
2: Τι να κάνουμε δε.
0: Έτσι, μέσα στο πρόγραμμα
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν έχουμε καλώδια.
0: Έτσι, έτσι, άνθρωποι είμαστε.
1: Πες τα ρε Βασιλική.
2: Χρειάζεται και αυτό. Ναι.
1: Αλλιώς θα είμαστε βαρετοί σαν άνθρωποι.
0: Έμα τώρα.
2: Έμα τι τώρα. Αν και εντάξει, δεν πιστεύω. Πια τόσο πολύ τη νευράκι.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Έτσι είναι, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: συνηγορώ.
2: Εμένα μπορείς να φανταστείς με νεύρα?
0: Όχι, παιδί μου, ποτέ. Ή μάλλον το πω πιο επίσημα, ποτές.
2: Ποτές. Ωραία. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω, λέμε σίγουρα ότι θα το αναφέρατε, ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και βρεθήκαμε χθες στην οικοτεχνία Μελιού, στα Κομνηνά της Ξάνθης, ένα υπέροχο χωριό. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί ασχολείται με τη μελισσοκομεία. Και παλιότερα είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν κάποιες προσπάθειες για να ανακηρυχθεί στο χωριό του Μελιού. Πολύ ωραία ο Μέλι και βραβευμένη μελισσοπαραγωγή. Εμείς βρεθήκαμε στη γεύση του Λουμίδου, αυτή πραγματικά την γυναίκα της, την πρέσβυρα της Μέλισσας, που κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο να φτάσει και στα παιδιά και σε όλους μας ο μεγάλος ρόλος της Μέλισσας ως ο βασικός επικονιαστής της φύσης, αλλά προστατεύοντας τη Μέλισσα και πόσο πρέπει να την προστατεύσουμε, προστατεύοντας τη Μέλισσα προστατεύουμε βέβαια και τους άλλους επικονιαστές, γιατί χωρίς την επικονίαση, χωρίς την γονιμοποίηση, η φύση δεν θα υπήρχε.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν λείψει η Μέλισσα, η ζωή στον πλανήτη θα αντέξει 2-3 χρόνια, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, και βέβαια ένα πρότυπο σε μια κοινωνία, τι να πω, δηλαδή που δείχνει πόσο εργάτρια είναι, πώς πάει σε όλα τα λουλούδια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κοινωνία.
0: Είναι απίστευτο το πολύ... τι συμβαίνει σε μια ακριβώς κοινωνία Μέλισσας. Πόσο μάλλον δε και στο ένα και μοναδικό έντομο που κάνει τόσο απίστευτη δουλειά.
2: Τόσο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα,
0: και ζει και τόσο λίγο.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Τι να πει. Λοιπόν. Βρεθήκαμε εκεί στην οικοτεχνία της κυρίας Φιλουμίδου, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι επισκέψιμη η οικοτεχνία της. Πάνω από 700 παιδιά, μαθητές και σύλλογοι μεγάλοι με την υιοθεσία Κυψέλης. Έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις. Χθες λοιπόν φιλοξένησε για πρώτη φορά, γιατί η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, συμπερίληψης και κοινωνικοποίησης, φιλοξένησε για πρώτη φορά το GDAP AMEA Motive 8 από την Ξάνθη. Τα παιδιά έπαιξαν, δοκίμασαν μέλη, ζωγράφησαν, έφτιαξαν κεράκια και απόλαυσαν το πνεύμα συνεργασίας και δημιουργίας. Χθες μιλήσαμε και με την κυρία Φανή Χατζίνα, η οποία είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Μελισσοκομείας και πρόεδρος της Επιτροπής της Απιμόντια, αυτής της Ομοσπονδίας της Παγκόσμιας. Άπης είναι η Μέλισσα. Για την υγιεινή των μελισσών. Κυρία Φανή Χατζίνα, άλλη μια μεγάλη πρέσβυρα της χώρας μας για την Μέλισσα, η οποία ασχολείται βέβαια, είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Υγιεινή των Μελισσών. Μίλησε στην έρτη για τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από την Απιμόντια για την προστασία των μελισσών ως βασικός επικονιαστής της φύσης, αλλά και των άλλων επικονιαστών. Στις 28 Μαΐου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση σε συνεργασία τις
3: θα αργήσουν να γίνουν και θα γίνουν, μάλιστα ο σχεδιασμός είναι να είναι και παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αστυνομικές υπηρεσίες του Δημοτήχου. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι εχθές η ΔΕΙΑ μας είπε ότι πλέον σταθερά θα ανανεώνονται και θα συμπληρώνονται οι απολυμαντικές τάφροι που έχουν δημιουργηθεί μέσα εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα στο φυλάκιο Καραγώγου, στο φυλάκιο Εγνατία και στους οικισμούς βρήκαν, έτσι λέει η ενημέρωση της ΔΕΙΑ, τη σταθερή ανανέωση και συμπλήρωση των τάφρων που έχουν εγκατασταθεί, οι οποίες μέχρι τώρα τις συμπλήρωναν δυτιοφόρα οχήματα και αυτό λέει ήταν μια απαιτητική επιχειρησιακά διαδικασία. Τώρα πια έγιναν αυτές οι συνδέσεις με τα δίκτυα, και το έργο απολίμανσης μέσα από τη Στάφρους για την αποτροπή εξάπλωσης ζωνώσεων γίνεται και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Γιάννη, ετοιμάσου, 15 Ιουνίου, Ross Daily.
0: Πού?
3: Αλεξανδρούπολη.
0: Αλήθεια. Ετοιμάσου και εσύ, θα πάμε παρέα.
3: 15 Ιουνίου έρχεται στην Αλεξανδρούπολη σε μια solo
0: συναυλία που θα δώσει.

0: Δεν ξέρω τι μέρα
1: τώρα,
0: είναι.
1: Τώρα θα το δούμε. 15,
0: 15.
1: Στο Φλίσβο,
0: ε. Φλίσβος, ναι, ναι. Ναι.
1: 15 είναι Δευτέρα.
0: Θα είναι το φινάλε του 7ου AXD Film Festival.
1: Ναι.
0: Και μετά από μια σειρά από sold out παραστάσεων που έδωσε την εβδομάδα του Πάσχα στη Βόρεια Ελλάδα, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης και μουσικός θα ξαναγυρίσει στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για να παρουσιάσει τις συνθέσεις του για κριτική λύρα, Τάρχου. Τάρχου, λέει, είναι ένα μουσικό όργανο που ο ίδιος επινόησε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και αφγανικό ρεμπάπ ή ραμπάπ. Δεν
1: τι
0: ξέρω πώς ακριβώς διαβάζεται. Το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης», που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, όμως επειδή η πρόγνωση του καιρού δίνει για τις επόμενες ημέρες αρκετές βροχές, αποφάσισαν να το μεταφέρουν χρονικά, να το πάνε για τη Δευτέρα, που μάλλον θα είναι πιο ασφαλές από άποψη καιρού, στο υπαίθριο θέατρο Αλτιναλμάζη στις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 9 το βράδυ θα κρατήσει αυτή η εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί και θα δοθεί έμφαση, λέει, στις περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, για να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά του ελληνισμού. Αυτή η διοργάνωση, να πούμε, ότι ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αηδονίδης, σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Αρχείο Μουσικολαιογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης. Και θα κλείσω με μία πρόσκληση που άνοιξε προς τους καλλιτέχνες του γκράφιτι. Την απευθύνει την πρόσκληση η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ του Άρδα για το Graffiti Fest 2026. Αυτό το Graffiti Fest θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν τώρα? Θα είναι άτομα από 16 ετών και άνω. Δεν έχει σημασία τι εμπειρία έχουν. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 31 Μαΐου. Μαζί με τη φόρμα συμμετοχής να κάνουν και μια έτσι μικρή περιγραφή, να γράψουν δύο λόγια.
1: Τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν, ναι.
0: Ναι, για το στυλ τους, για το ποιοι ακριβώς είναι. Και το φεστιβάλ θα παρέχει, λέει, το χώρο, τα χρώματα και τα υλικά, αλλά και προβολή μέσα από τα social media του φεστιβάλ του Άρδα. Ξαναλέω,
1: πάντως,
0: είναι μέχρι 31/5 η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.
1: Χθες ανακοινώθηκε πάντως από την ίδια την καλλιτέχνηδα και όχι από το φεστιβάλ ότι θα είναι η Ελεονόρα Ζωγανέλη μεταξύ των υπολείπων στο φεστιβάλ. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: έβγαλε το πρόγραμμα το.
1: Η ίδια η καλλιτέχνηδα το ανακοίνωσε, ναι, ότι θα βρίσκεται στον Άρδα. Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει,
1: αυτά.
0: Κάποια στιγμή θα μας δώσουν ολοκληρωμένο και
1: το. Καλά, σίγουρα, ναι. Αφιερωμένο, Χρυσούλα, το επόμενο, γιατί σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας σπουδαίος ηθοποιός, συγγραφέας, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ή αλλιώς Χάρη Κλίν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

ζήσω. Και σφιχτικά σκληρά με πώς και αντέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω. Το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει. Την ώρα που ησύχαζεν η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι θα ξέρανε καλά πως έχω χάσει. Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δε βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

Σκεφτόμουν αν μου φύγεις τι θα κάνω, και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σ' αφήσω. Που ξέφευγες εσύ κι εγώ με τρόμο, κρατιόμουν κι ας κόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείτε και να κλάψω. Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δε βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: γλώσσα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το τάγκο της Χορδής.
2: Χάρη Κλίν, παιδιά, απίστευτος, έτσι. Και όσοι καταλάβετε, καταλάβετε από τι απαλλάχτηκε ο Χάρη Κλίν μέσα από αυτό εδώ το τραγούδι.
1: Αν το προσέξεις, νομίζω μπορείς να καταλάβεις.
2: Ναι. Δεν θέλει και πολύ, πώς το λένε, σκέψη. Γι' αυτό. Είμαστε στέρες όμως και καλημερίζουμε τη συντροφιά μας, τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Και χρόνια πολλά στην Ελένη μας.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Τι γίνεται, έχετε κανένα Κωνσταντίνο εκεί, καμία Ελένη, κανένα Τάκη.
3: Εδώ ο πατέρας μου ήταν ο Κωνσταντίνος, έχει το όνομα, είχε το όνομα Κωνσταντίνος.
2: Ναι.
3: Ο ανιψιός μου είναι Κωνσταντίνος.
2: Α, εντάξει, λίγο πολύ όλοι μας έχουμε.
1: Κάποιος υπάρχει δηλαδή. Έτσι. Στο κόντινο
3: και... σπίτι, ένα Κωνσταντίνο, μια Ελένη.
1: Ναι.
3: Ναι. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια
3: λοιπόν,
2: πολλά.
3: Και χαμόγελα.
1: Έτσι.
3: Έχουμε συνεφιά σήμερα πάλι.
2: Τι πρωτότυπο θα σου έλεγα.
3: Ναι, έβρεξε λίγο τα απογευματάκι, κάπως δηλαδή. Το βράδυ λίγο έβρεξε. Συννεφιά έχουμε σήμερα. Πιθανότατα να βρέξει και σήμερα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φοβερή απογοήτευση ο Μάιος.
2: Ναι, πραγματικά. Έρχεται ο Ιούνιος όμως, λέει, και θα είναι ζεστός. Για να δούμε, μακάρι.
3: Θα πορευτούμε όπως και να έχει.
2: Έτσι είναι. Ναι.
3: Μπορούμε όμως να πάμε μια βόλτα στον κόσμο της ενημέρωσης όσον αφορά τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας και αυτό θα κάνω τώρα. Πάμε στο κυρίαρχο θέμα που είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Προθεσμία λοιπόν να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 4 θα απολογηθούν Πέμπτη και οι υπόλοιποι την Παρασκευή. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες, θυμίζω, είναι και 4 ανήλικοι. Ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. Τα 2 είναι κορίτσια από τους ανηλίκους. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος, όπως σας είπα χθες. Για τους κατηγορουμένους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και ένταξη εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Είναι η βαρύτερη μορφή παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, η οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθερξης.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, συνεχίζουμε. Να σας πω μάλλον συμπληρωματικά ότι αυτή είναι η τελευταία πληροφορία ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι το αρχηγικό μέλος της ομάδος που είναι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα κράτης της χώρας. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα. Πάμε στο ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που διοργανώνει μια εβδομάδα γιορτής επιστήμης και δράσης με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου σε εγκαταστάσεις του τμήματος της ΣΕΡΕΣ, να σας πω πως περιλαμβάνει θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μια μεγάλη κεντρική εορταστική εκδήλωση. Η μέρα θα ξεκινήσει με τον Back to Ceres και θέλω να σας πω ότι ετοιμάζεται ένα συγκινητικό αντάμωμα από φύτων όλων των ετών λειτουργίας.
2: Μάλιστα.
3: Πάνω από 5.000
1: άτομα. Πολύς κόσμος.
3: Θα κορυφωθεί το απόγευμα στη τελετή εορτασμού. Όσοι μπορούν να έρθουν βεβαίως θα έρθουν διαφορετικά διαδικτυακά. Και αντιλαμβάνεστε πόση συγκίνηση απεριλαμβάνει όλη αυτή η δράση, γιατί άνθρωποι που έχουν τελειώσει το ΦΑΣΕΡΟΝ βρίσκονται τόσο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου.
2: Καλά, λογικό, ναι.
3: Λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Μουσικές από τις ρίζες μας», με το μουσικό σχήμα «Είδωνες», διοργανώνει την Παρασκευή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Ελένης στην κεντρική πλατεία του χωριού με αφορμή τη μεγάλη εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Να σας πω ότι σήμερα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, χθες έγινε η περιφορά των εικόνων και σήμερα θα αναβιώσει ένα ιδιότυπο και παμπάλαιο λατρευτικό έθιμο που συνδέεται με τη γιορτή των Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι το πανάρχημο έθιμο της πυροβασίας. Το τελετουργικό ξεκινά στο κονάκι και στη συνέχεια οι αναστενάριδες με τις εικόνες στα χέρια που τις φέρνουν από το κοστί και υπό τους ήχους της λύρας και του νταουλιού πατούν πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Το έθιμο αντλεί την καταγωγή του από χωριά της Ανατολικής Θράκης. Το γεγονός της Ακαΐας προσελκύει, θέλω να σας πω, πάρα πολύ
2: κόσμο. Μα λογικό.
3: Από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο όμως απλούς θεατές,
2: ναι.
3: Και επιστήμονες ερευνητές.
2: Σωστά.
3: Πάμε τώρα στην
2: Είναι απίστευτο πάντως το πώς συμβαίνει αυτό, έτσι, όπως και να το κάνεις.
3: Θυμάμαι από μικρό παιδάκι που πηγαίναμε και έβλεπα τους ανθρώπους που πατούσαν να τα κάνουν.
2: Ναι.
3: Όλο το τελετουργικό στο κονάκι και συνέχεια μετά να
2: είναι αυτό που αξίζει νομίζω περισσότερο, έτσι, η όλη διαδικασία μέχρι την πυροβασία.
3: Αυτό βέβαια που πιστεύουν οι ίδιοι είναι πως όταν κάει και η εκκλησία στα μέρη τους πριν έρθουν στην Ελλάδα,
2: μπήκαν
3: μέσα και στην εκκλησία και πήραν τις εικόνες. Δεν κάει και εκείνες. Αυτές τις εικόνες.
2: Αυτό συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο.
3: Είναι η βαθιά τους πίστη.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα σας πάω στο 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, 22 με 25 Μαΐου, που θα μεταμορφώσει την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους, λάμνες και μάγισσες, όπως σας είπα. Και ξεκινά την Παρασκευή και αύριο θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αυτά έχω να σας πω από τις Αίρες, που όσο μιλάμε τόσο οδηγούμαστε προς βροχή.
2: Εντάξει, μωρέ, ναι, τι να κάνουμε. Ελπίζουμε να είναι καμιά έτσι ήρεμη βροχούλα, να μην έχουμε καταστροφές και τέτοιες βλακίες. Όλα τα υπόλοιπα, ναι.
3: Έχουμε χαλαζοπτώσει.
2: Αυτό κυρίως, ναι.
3: Είναι και καταστροφές σε καλλιέργειες και οι άνθρωποι τώρα μόνο αυτό τους έλειπε.
2: Δεν έπια, ναι. Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε,
2: να σε καλά.
1: Πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και επειδή το τσάι σήμερα έχει την
1: τιμητική
2: του. Ναι, θα πιούμε ένα από γιασεμί πρωί-πρωί.
1: Ωραίο είναι το τσάι γιασεμί.
2: Έχεις δοκιμάσει? Ναι. Εγώ μόνο το τραγούδι, γιατί το τσαγιού δεν είμαι.
0: Γιασεμιού, μα εσένα είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φιλάς εσύ.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι αυτό, με την Αραλέτα βέβαια, ναι, την αγαπημένη. Και να δούμε και κάποια άλλα γεγονότα έτσι πριν σας αφήσουμε και αυτή την ημέρα.
2: Ήταν το 2000 όταν έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός John Gielgud.
1: 6 χρόνια μετά φεύγει και ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο επιχειρηματίας, ιδρυτής του μεγάλου σούπερ μάρκετ έτσι, και ιδρυτής επίσης της τράπεζας τροφίμου για την καταπολέμηση της πείνας.
2: Το 1860 γεννιέται ο Willem Einthoven, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.
1: Και έτσι, πόσο εξελίχθηκε στις μέρες, ναι, μας, έτσι. 1902 και γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, ήταν χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Υπάρχει σύνθεση Bergman-Zerva.
2: Το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε.
1: Πάμε στο 1904, όταν είχε ιδρυθεί στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Την ξέρουμε όλοι μας, την ακούμε καθημερινά σαν FIFA.
2: Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 ως το 1935.
1: Ήταν 1930 όταν ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου είχε υλοποιήσει την... Γεώργιος, έτσι μην μπερδευόμαστε, υλοποίησε την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηριζόταν στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
2: Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
1: Αρκετά χρόνια μετά, το 1995 ήταν, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα 15-όροφο κτίριο που επί 30 χρόνια έμεινε ημιτελές το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
2: Προφανώς κάποιο πρόβλημα θα έχει και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί.
1: Για την Eurovision είπαμε.
2: Για την Eurovision σας είπαμε και νομίζω καλύψαμε
1: ναι,
2: με τα σημαντικότερα γεγονότα. Εξάλλου και χρόνος δεν έμεινε πολύ.
1: Ναι.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλή σας μέρα και καλή
1: εβδομάδα. Εγώ δεν θα είμαι αύριο και τη Δευτέρα. Μπορεί και τη Δευτέρα, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να πάω μια αποστολή. Τι να κάνουμε, ναι.
2: Να πας, ναι, την αποστολή σου.
1: Θα σας δώσω ρεπορτάζ στο γυρισμό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η 21 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρίσκεται στο μικρόφωνο αλλά και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντινιά, στην Κωνσταντίνα και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνο και Ελένης. Πολλά χωριά του Εύρου σήμερα έχουν την εκκλησία τους, τον Πολιούχο τους Άγιο, να γιορτάζει. Από τον Πεντάλοφο μέχρι και τα Λουτρά, σε διάφορα σημεία του νομού Εύρου, γιορτάζουν οι εκκλησίες τη σημερινή γιορτή. Εμείς θα ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στις καιρικές συνθήκες της ημέρας, όπου έχουμε έντονη αστάθεια, θα έχουμε και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Αναλόγως στις περιοχές τώρα, κάποιες περιοχές θα έχουν καλές καιρικές συνθήκες τώρα το πρωί με αραιές νεφώσεις, κάποιες άλλες περιοχές θα έχουν πιο έντονες νεφώσεις, κάποιες άλλες περιοχές από τις πρώτες πρωινές ώρες έβρεξε, είναι όπως ακριβώς τελείωσε και η χθεσινή ημέρα. Με ένα αλαλούμ καιρικό. Αλλού έριχνε χαλάζι, αλλού έριχνε έντονες βροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές δεν έριχνε σταγόνα βροχής. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σήμερα.

Και θα ξεκινήσουμε τις ειδήσεις της σημερινής μας εκπομπής ρίχνοντας μια ματιά στο δελτίο της αστυνομίας, όπου πραγματικά είχε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία ήταν όταν ένας ημεδαπός οδηγούσε αυτοκίνητο το βράδυ, προχθές το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη. Τον έκαναν σήμα οι αστυνομικοί να σταματήσει. Δεν σταμάτησε, συνέχισε την πορεία του, ανέπτυξε ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος διαπιστώθηκε ότι αυτό έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν είχε χορηγηθεί νόμιμα. Κατασχέθηκε η μη νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας και την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του τμήματος συνεργικής φύλαξης ΑΠΟΝ, συνελήφθη ένας αλλοδαπός διακίνητης, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 12 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και το κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνεργικής φύλαξης ΑΠΟΝ. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε εκεί που θα είμαστε σήμερα από σε λίγη ώρα, δηλαδή στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Η νούμερο 6 υπόθεση είναι αυτή η οποία θα μας ξαναγυρίσει το μυαλό μας πίσω 15 Απριλίου του 2023, όταν στην Εγνατία Οδό, Μεγάλο Σάββατο, ένας εργαζόμενος σε μια μεγάλη εταιρεία της περιοχής Αλεξανδρούπολης, ο Γεωργής Τζανετάκης, έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε

ακούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε λαθρομετανάστες και το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την θανατηφόρα σύγκρουση από την οποία σκοτώθηκε ο ίδιος και 5 μετανάστες από το αυτοκίνητο το οποίο τους μετέφερε. Έτσι λοιπόν σήμερα γίνεται αυτή η υπόθεση, εκδικάζεται αυτή η υπόθεση μετά από μήνυση που έχουν κάνει η οικογένεια του θύματος εναντίον της αστυνομικού που εκείνη την ημέρα είχε βάρδια στο κέντρο της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και η οποία, όπως ισχυρίζονται οι συγγενείς του θύματος, δεν είχε κάνει τις καλύτερες ενέργειες για να μην φτάσουμε σε αυτό το ατύχημα. Έχουμε και μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η οικογένεια μέσω των 3 δικηγόρων που θα την εκπροσωπήσουν σε αυτή τη δίκη, που υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συμβεί, να μην γίνει όμως, καθώς η συγκεκριμένη αστυνομικός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια εδώ και ημέρες. Λοιπόν, είναι η επιστολή την οποία την υπογράφουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, η Βάνα Δινδίνη, η Δήμητρα Μπαΐρα και ο Στέριος Γιαλάουγλου από την Ξάνθη. Λοιπόν, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Στις 15 Απριλίου του 2023, στο πλαίσιο επιχείρησης καταδίωξης οχήματος, ο Γιώργης Τζανετάκης έχασε τη ζωή του με τον πιο άδικο τρόπο, καθώς έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στο λάθος δρόμο, αφού ένας αυτοκινητόδρομος ταχύτητας κυκλοφορίας όπως η Εγνατία Οδός αποδεικνύεται πλέον μη ασφαλής για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστοι. Με αφορμή την ένταξη της κύριας δίκης την 5η 21 Μαΐου ενώπιον τρομελούς πνευματικού Αλεξανδρούπολης, εκφράζουμε την επιθυμία για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, απόδοση ευθυνών όπου αυτές εντοπιστούν και αναλογούν και εν τέλει απονομή δικαιοσύνης. Παράλληλα, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διεκδίκησης ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας στις μεταφορές στο οδικό δίκτυο και ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν. Η απώλεια του αγαπημένου μας Γιώργη δεν αφορά μόνο τη στενή μας οικογένεια, πιστεύουμε ότι αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Τούτο διότι με τον πιο τραγικό τρόπο αναδύθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις ευθύνες της πολιτείας, την έλλειψη σαφούς επιχειρησιακού σχεδιασμού, την ανάγκη ορθής και νυφάλιας κρίσης, ασφαλούς καθοδήγησης και επαγγελματικής και στιβαρής αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των υπευθύνων της Εθνικής Οδού, παράγοντες απολύτως απαραίτητοι για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας, τόσο των ανυποψίαστων διερχόμενων οδηγών, όσο και των άτυχων συνανθρώπων μας, 5 ενήλικων και ενός παιδιού, οι οποίοι έχασαν επίσης τη ζωή τους την ίδια στιγμή στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την οικογένειά μας, αφορά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης, αλλά και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσουν την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων για την ασφάλεια όλων μας μέτρων, προκειμένου να μην θυμίσουμε και άλλα θύματα στο μέλλον. Να θυμίσουμε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου του 2023, πριν από 3 χρόνια περίπου, ο Γιώργης Τζανετάκης επέστρεψε από την Κομωτινή στην οικογένειά του, όταν μια ξέφνη καταδίωξη στην Εγνατία Οδό κατέληξε σε ανίποτη τραγωδία. Ένας διακινητής, οδηγώντας άχημα στο όχημα στο οποίο επέβαιναν 10 μετανάστες, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μετατρέποντας τον αυτοκινητόδρομο σε σκηνικό θανάτου. Η μετοπική σύγκρουση που ακολούθησε ήταν σφοδρή και άφησε πίσω της 6 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ο 46χρονος και ο οδηγός του οχήματος. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο διακινητής είχε προηγουμένως εμβολήσει περιπολικό στη Μάκρα Αλεξανδρούπολης και είχε αγνοήσει επανειλημμένα σήματα στάσης, με την καταδίωξη να εξελίσσεται τελικά σε μια μοιραία πορεία χωρίς επιστροφή.

0: Την εικόνα μιας κοινωνίας που βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες και παλιές μορφές βίας, από το οργανωμένο έγκλημα μέχρι και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και τη διάχυση της επιθετικότητας μέσω των social media, περιέγραψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο κύκλος ιδιών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στο μέτωπο των ναρκωτικών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο εισόδου της φεντανίλης στην Ευρώπη και περιέγραψε την εκθετική αύξηση των φορτίων κοκαίνης μέσω του Πειραιά που κατασχέσει 500 γραμμαρίων στο παρελθόν σε φορτία 1,5 τόνου σήμερα. Μίλησε και για το ελληνικό FBI, που όπως τόνισε λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2024 και ανέφερε ότι έχει εξαρθρώσει περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις και ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία ανεξιχνία στη υπόθεση δολοφονίας του οργανωμένου εγκλήματος έναντι 24 ανεξιχνίας των δολοφονιών αυτού του τύπου την προηγούμενη 15ετία. Και τέλος, για τη διαφάνεια στην χρήση βίας από την αστυνομία, επιβεβαίωσε ότι μετά την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προχωράει η τοποθέτηση body cameras σε αστυνομικούς, περιπολικά και μοτοσυκλέτες επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τη συζήτηση συντόνισε ο κύριος Τάσος Τελούγλου. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
1: Τελικά η νομοθεσία μας για τις ουσίες είναι αποτελεσματική?
2: Εντάξει, η νομοθεσία εκτιμώ ότι δεν μπορεί να γίνει άλλο πιο αυστηρή. Είναι αυστηρότατη.
1: Μήπως δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηρή?
2: Τους εμπόρους. Έχουμε και μια άλλη διάσταση τα τελευταία χρόνια. Είναι τα χημικά προϊόντα, αυτά που κατασκευάζονται δηλαδή από διάφορους, τα οποία εξάγονται κατά εκατομμύρια, παράγονται περίπου στις χώρες Μέσης Ανατολής και Ασίας και εξάγονται στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ ονομάζει φενταλίνη, το οποίο είναι, αν έρθει, αν αρχίσει και πλησιάζει προς την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι καταστροφικό, εντελώς καταστροφικό, διότι οι συνέπειες του θα είναι πολύ άμεσες ως προς την επίδραση στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν αυτά τα χημικά προϊόντα. Έχουμε ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι έχουμε απευθείας πλώες από την Λατινική Αμερική στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα πια στην Ευρώπη, και χιλιάδες κοντέινερς περιλαμβάνουν τέτοια προϊόντα, κυρίως κοκαίνη. Γι' αυτό το λόγο και η κοκαίνη πλέον έχει γίνει πάρα πολύ φτηνή και ταυτόχρονα καταργήθηκε ουσιαστικά η ηρωίνη, η οποία καταστρέφει εντελώς τους ανθρώπους. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Χρειάζεται σε ένα επίπεδο των παιδιών, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, και από την άλλη πλευρά να συνεχίσουμε όσο μπορούμε μέσα από την διεθνή συνεργασία για την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων. Καταλαβαίνετε ότι παλιά μιλούσαμε ότι είχαμε, συνελάμβανε η αστυνομία 500 γραμμάρια κοκαίνη. Σήμερα οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις αφορούν 1,5 τόνο. Πριν από 2 μήνες, ένας γνωστός έμπορος κοκαίνης από το παρελθόν στην Ελλάδα, είναι από τη Μακεδονία, το ξέρει ο κύριος Βενιζέλος, έφερνε 5,5 τόνους από την Καραϊβική. Άρα λοιπόν χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών μας για να μπορέσουν κατά το δυνατόν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο.
1: Μία από τις αλλαγές που γίνανε ήταν η μονάδα του ελληνικού FBI για το οργανωμένο έγκλημα. Παλιότερα το κράτος περίμενε να βγάλει από τη μέση ο ένας τον άλλον για να καθαρίσει υπόθεση, αλλά γινόταν συνέχεια κύκλοι, διότι ερχόντουσαν καινούργοι, μπαίναν στη θέση των προηγούμενων κλπ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν αρκετά χρήματα, τα οποία με έναν τρόπο τα βάζουν μέσα στον νόμιμο κύκλο της οικονομίας ή προσπαθούν να τα βάλουν στον νόμιμο κύκλο της οικονομίας. Αυτό είναι ένα λιγότερα φωτισμένο σημείο. Εκεί τι έχει κάνει το ελληνικό FBI?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να σας δώσω ένα μέγεθος σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι παλιά ξεκαθάριζαν τις υποθέσεις μεταξύ τους. Μέχρι το 2023 είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε 24 δολοφονίες τέτοιου είδους, δηλαδή ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς να υπάρξει ούτε μία εξιχνίαση. Δεν είχαν εξιχνιάσει οι υπηρεσίες μας ούτε μια δολοφονία. Από την ώρα που δημιουργήθηκε η υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, όπως λέτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, έχουν περίπου αποδιαρθρωθεί, εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις. Άρχισε να λειτουργεί, το FBI άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2024. Δεν έχει ακόμα δύο χρόνια. Και έχει αποδιαρθρώσει, εξαρθρώσει, εξιχνιάσει 200 οργανώσεις. Εξ αυτών ορισμένες οργανώσεις ήταν οργανώσεις που εγκληματικές, οι οποίες είχαν έσοδα το χρόνο δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι μία ανταλίκα, ένα φορτηγό μεγάλο με παράνομα τσιγάρα έχει καθαρό κέρδος 800.000 για την οργάνωση. Μιλάμε για τεράστια ποσά και στη συνέχεια τα ποσά αυτά διοχετεύονται, όπως λέτε πολύ σωστά, στην νόμιμη αγορά, στην επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, όλο αυτό, όλη αυτή η δραστηριότητα οδηγεί πλέον μέσα από μια αφοσιωμένη στο καθήκον της, στα καθήκοντά της, στο στόχο της υπηρεσία, οδηγεί σιγά σιγά πια στην ολοκληρωτική εξάρθρωση αυτού του οργανώσεων. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως επίσης οδηγεί σε πολύ μεγάλη μείωση του φαινομένου των μπράβων, των εκβιαστών και όλα αυτά τα φαινόμενα που χρόνια τώρα πανθομολογούνται από την κοινωνία, από τους καταστηματάρχες, από τους επιχειρηματίες και δεν υπάρχει απάντηση κατά το φαινόμενο της Κρήτης, όπως έλεγα προηγουμένως.
1: Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Η αστυνομία έχει το μονοπόλιο της βίας και όταν ασκεί αυτό το μονοπόλιο εκτροχιάζεται καμιά φορά. Θυμάμαι κάποιες εξαγγελίες που είχαν γίνει για τις κάμερες, ότι οι αστυνομικοί θα φοράνε κάμερες και θα υπάρχει μια καταγραφή του πώς χρησιμοποιούν το μονοπόλιο της βίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εσωτερικών υποθέσεων δουλεύει λίγο καλύτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικά με την καταγραφή αυτών των περιπτώσεων, τι γίνεται, έχουν προχωρήσει αυτές οι εξαγγελίες?
2: Ναι, αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ., το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες και επιμένω και εγώ ιδιαίτερα σε αυτό. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται, ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια. Βέβαια τώρα πια υπάρχουν τόσα πολλά βίντεο στη διάθεση όλων που δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εκτός από τα fake, τα οποία κυκλοφορούν επίσης πάρα πολλά και δείχνουν περιστατικά παλιά ή δείχνουν περιστατικά με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν το θέμα των πορεών και των διαδηλώσεων είναι λυμένο. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα και προχωράμε πια μετά την άδεια που έδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να τοποθετήσουμε τις body κάμερες, δηλαδή τις κάμερες στο σώμα του αστυνομικού, στα περιπολικά, στις μοτοσυκλέτες, τουλάχιστον σε εκείνους αστυνομικούς οι οποίοι κάνουν επιχειρήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και όταν δημιουργούνται προβλήματα να έχουμε υπόψη μας ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι υπόλογος. Βέβαια το ζήτημα της γενικότερα της βίας, της αστυνομικής βίας είναι μεγάλο θέμα, είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε διαρκώς σε μια προσπάθεια να οι αστυνομικοί να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Με δική μου απόφαση πριν 4 χρόνια ιδρύσαμε μια ομάδα που λέγεται ΟΔΟΣ, η οποία αποτελείται κυρίως από γυναίκες αστυνομικούς, άοπλες γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πορείες έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προστατεύουν τις πορείες. Δεν πρέπει να διαλύονται οι συγκεντρώσεις με τα χημικά. Δεν είναι δείγμα αυτό δημοκρατικό. Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε αυτό το φόρουμ το οποίο γίνεται από τον κύκλο ιδεών και από τους Δελφούς Οικονομικό Φόρουμ, στην συνέντευξη που παρεχώρησε στον Τάσο Τέλογλου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μια επόμενη ενότητα αφορούσε το τι θα γίνει με την αλλαγή μη του εκλογικού νόμου. Καλεσμένος ήταν ο Θοδωρής Λιβάνης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ τη συνέντευξη την πήρε ο Σταύρος Παπαντονίου. Όλα αυτά συνέβησαν στην εκδήλωση στο φόρουμ του κύκλου ιδεών που το έχει δημιουργήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κύκλος ιδεών λοιπόν και Δελφή Οικονομικό Φόρουμ είναι που διοργανώνουν αυτό το φόρουμ. Να ακούσουμε το τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του Σταύρου Παπαντονίου και του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θόδωρου Λιβάνιου.
3: Ανοιχτό, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύκλο ιδεών για την πρόσκληση να κάνουμε μια συζήτηση σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο. Νομίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα με τη συζήτηση περί αλλαγών σε εκλογικά συστήματα, σε όρια εισόδου στη Βουλή, σε όλα τα οποία συζητάμε, τουλάχιστον εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, στο δημόσιο διάλογο, ή στο καφίλιν αρμόδιος για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Και επειδή ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, θα ξεκινήσω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά να ανοίγει επίσημα δημόσια μια συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού συστήματος μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό το οποίο εισέπραξα εγώ και νομίζω όλοι το εισπράξαμε είναι ότι φωτογράφησε ένα μοντέλο κοντά στο γερμανικό. Θέλετε να μας πείτε αν αυτό είναι έτσι, το καταλάβαμε καλά και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ αρχικά να πω για την πρόσκληση σήμερα τον πρόεδρο κ. Βενιζέλου, γιατί έχουμε την ευκαιρία σε πιο ουδέτερο περιβάλλον να συζητήσουμε μερικά σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα κομμάτια είναι πράγματι και το κομμάτι του εκλογικού συστήματος.
3: Βασικό κομμάτι.
4: Ένα βασικό κομμάτι. Ξέρετε, αυτό που έχω μάθει τα τελευταία 7 χρόνια είναι ότι με το που ορκίζεται μια κυβέρνηση έχουμε 3 ερωτήματα. Πότε θα γίνει ένα σχηματισμό, πότε θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και πότε θα γίνουν προώρες εκλογές.
3: Αυτό... με τη μόνη διαφορά, κύριε Υπουργέ, ότι το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άνοιξε, οπότε όχι. Δεν ευθυνόμαστε εμείς αυτό.
4: Λέω ιδίως για την κουβέντα που είπατε για τα όρια εισόδου, για τα μπόνους, αν πρέπει να γίνουν 40, πάλι 50. Και όλη αυτή την κουβέντα. Τελικά και η κουβέντα αυτή είχε γίνει και πριν τις εκλογές του 2023. Πήγαμε τελικά με τον νόμο που είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2020 και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν και με τον ίδιο εκλογικό νόμο. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα, το οποίο έχει να κάνει και με τη συνταγματική αναθεώρηση και με την πορεία να ολοκληρωθούν ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα επόμενα χρόνια. Και ένα ζητούμενο λοιπόν είναι ποιο εκλογικό σύστημα θα μπορούσε να τέριαζε καλύτερα. Κουβέντα για το μεικτό εκλογικό σύστημα, όπως είναι το γερμανικό, δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, ήδη από την δεκαετία του 2000, ο Άιμις Θόδωρος, ο Πάγκαλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, πολλοί άλλοι είχαν ανοίξει την κουβέντα μήπως μας ταιριάζει περισσότερο ένα μεικτό εκλογικό σύστημα. Που όταν λέμε μεικτό εκλογικό σύστημα, εννοούμε ότι υπάρχουν βουλευτές που εκλογές η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Είχε γίνει μια επιτροπή, ήταν μέρος και των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Είχε γίνει και μια επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών με πολύ έγκριτους εμπειρογνώμονες. Και ένα λοιπόν από τα ζητούμενα που είπε και ο Πρωθυπουργός είναι να δούμε, καταρχήν έχοντας ως αφετηρία τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο πολιτικό. Η απάντηση μακάρι να είναι, δεν είναι πάντα εύκολη. Υπάρχει καταρχήν το αιώνιο ερώτημα της πολιτικής επιστήμης, αν το κομματικό σύστημα επηρεάζεται από το εκλογικό σύστημα ή το εκλογικό σύστημα επηρεάζεται από το πολιτικό σύστημα. Σίγουρα ένα μεικτό σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει κάποιες λύσεις, πλην όμως έχει μια σειρά πολύ σοβαρών λεπτομεριών, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και οι οποίες, αν δεν γίνει σωστή τους επεξεργασία και σωστή τους εκτίμηση στο βάρος της συνολικής μεταρρύθμισης, μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν. Θέλει μεγάλη μελέτη, θέλει μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να. Και τεχνικά ζητήματα. Πώς θα σπάσει, για παράδειγμα, μια εκλογική περιφέρεια ενός Δήμου, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων. σε 10 μονοεδρικές, για παράδειγμα.
3: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει συζήτηση, αλλά δεν είναι ακριβώς της παρούσης, θα το δούμε.
4: Έτσι κι αλλιώς, χρονικά το τοποθέτησε και ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές.
3: Αλλά ακόμα και μετά τις εκλογές έχει πολλά ζητήματα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
4: Έχει ζητήματα, πρέπει να δούμε λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα μοντέλα μεικτών συστημάτων. Υπάρχει το γερμανικό σύστημα που ουσιαστικά τι λέει, ότι η συνολική κατανομή των εδρών επί της ουσίας είναι μια απλή αναλογική. Είναι ένα σύστημα απλής αναλογικής, διότι δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να αυξήσει τον αριθμό των μελών της για να αποκτηθεί η αναλογικότητα που πρέπει. Υπάρχουν και συστήματα τα οποία διαχωρίζουν πλήρως τις μονοεδρικές περιφέρειες από την εκλογή σε λίστα, οπότε αυξάνει πάρα πολύ ο πλειοψηφικός χαρακτήρας του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση έχει αρκετά πράγματα να μελετηθούν, έχει λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν, κυρίως να σου πω ένα κεντρικό ζητούμενο. Ποιος θα χαράξει τις μονοεδρικές περιφέρειες? Υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι θεωρητικά πληθυσμιακά ισοδύναμες. Να πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Σμύρνη θα πάει με το παλιό Φάλιρο ή θα πάει με την Καλυθέα σε μια μονοεδρική?
3: Ναι, τώρα κύριε Υπουργέ, με πάτε στο επόμενο, γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο νομίζω ότι έτσι είναι σωστό, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Δηλαδή, από τη μία, συζητάτε, σκέφτεστε την πιθανότητα να υπάρχει κατάτμηση βουλευτής Κηφισιάς, βουλευτής Αμαρουσίου, της περιφέρειας, της εκλογικής περιφέρειας της χώρας, και απ' την άλλη αύξηση, δηλαδή βουλευτής Πελοποννήσου, βουλευτής Κρήτης. Αυτά είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα και δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς ποια είναι η σκοπιμότητα σε αυτό και τι θα φέρει διαφορετικό το ένα με το άλλο. Αυτό λίγο εντάχει μπορεί να μας εξηγήσετε.
4: Να δούμε λιγάκι τη θεωρητική προσέγγιση ενός μεικτού εκλογικού
3: και την πρακτική.
4: Ναι. Και την πρακτική. Ναι, ναι. Ο μεικτό εκλογικό σύστημα τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα εκλογής ενός βουλευτή σε μια εκλογική περιφέρεια μονοεδρική, ώστε

0: Οι συγκεκριμένοι δήμοι, για παράδειγμα, που αναφέρεται να έχουν την τοπική τους, αν θέλετε, εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο σαν βουλευτές, και την ίδια στιγμή δίνει τη δυνατότητα εκλογής κυρίως σε επίπεδο περιφερειών προσωπικών, οι οποίες εξαρτάται το αποτέλεσμα από την τοπική επίδοση, την περιφερειακή επίδοση ενός κόμματος, πλην όμως δεν μπαίνουν στη διαδικασία του Σταυρού και είναι ουσιαστικά ένα σύστημα το οποίο δίνει βουλευτές δύο ταχύτητων. Αυτό έχει τη δυνατότητα προφανώς κάποιος που είναι στη λίστα της Κρήτης, για παράδειγμα, ή του Αιγαίου ή της Μακεδονίας, να το πω έτσι, θα κάνει προεκλογική εκστρατεία για να ενισχύσει τα ποσά του κόμματος, αλλά δεν μπαίνει ο ίδιος στη βάσανο του Σταυρού. Ουσιαστικά μεικτά εκλογικά συστήματα έχουν σαν στόχο να κάνουν πιο θεωρητικά πιο απλό το μοντέλο, τη δυνατότητα εκλογής ενός βουλευτή.
1: Τα δύο αυτά
0: και αφορούν τους πολίτες.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, προς ποια κατεύθυνση φοβάται, εσείς προσωπικά, προς ποια κατεύθυνση φοβάστε πιθανές μεγαλύτερες διαρροές και γιατί?
0: Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε το 2023, ιδίως μετά το 2019, να αυξήσει και το ποσοστό της σε σχέση με το 2019. Αυτό έγινε κυρίως βλέποντας και την εκλογική γραφεία, προσελκύοντας κοινά σε περιοχές όπου δεν είχε μεγάλη απήχηση. Δηλαδή, είδαμε να έχει ψηλά ποσοστά στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική, στη Β' Πειραιά, για παράδειγμα, ποσοστά τα οποία δεν τα είχε.
1: Αυτό το
0: 23. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι υπάρχει.
1: Άρα καταλαβαίνετε, δεν το πάτε πολιτικά, το πάτε κοινωνικά.
0: Είναι και κοινωνικά.
1: Και,
0: υπάρχει
1: και, πολιτικά,
0: υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με την ελληνική περιφέρεια, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα της Δημοκρατίας, πλην όμως τώρα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Υπάρχουν πολίτες στην περιφέρεια, λέγαμε, επαρχία, που νιώθουν το κράτος έχει αποχωρήσει από τις περιοχές όπως το αντιλαμβάνει το καθένας το κράτος. Δηλαδή, έφυγαν οι τράπεζες μας, έφυγε η εφορία μας, έφυγαν τα ΕΛΤΑ μας, έφυγε. Δομές κρατικής παρουσίας όπως την αντιλαμβάνονται. Το ότι τράπεζες δεν είναι κρατικές δεν έχει καμία σημασία για έναν πολίτη ο οποίος ζει σε ένα χωριό, για παράδειγμα, στα Άγραφα.
1: Άρα, κύριε Υπουργέ, φοβάστε περισσότερο πιθανές διαρροές, ή να το θέσω διαφορετικά, οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι σε κοινωνικά επίπεδα, κοινωνικές τάξεις παρά πολιτικά?
0: Περισσότερο σε κοινωνικά επίπεδα, περισσότερο σε επίπεδα, το ξαναλέω. Υπάρχει ένα ηλικιακό κοινό το οποίο αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, και είναι το ηλικιακό κοινό μεταξύ 30 και 50 ετών. Είναι το οποίο θέλει να φτιάξει την οικογένειά του, θέλει να βγει, να πατήσει τα πόδια, θέλει να ανοίξει την περπατησιά του. Κάποιοι το κάνουν, ιδίως όσοι έχουν επιλέξει και έχουν επιλέξει επαγγελματικά παιδεία τα οποία έχουν σημαντικούς μισθούς πλέον. Κάποιοι άλλοι δεν είναι εύκολο, θέλοντας να φτιάξει την οικογένεια, μη ιδίως έχοντας δική τους κατοικία και άρα αναγκαίως να καταφύγουν στο ενίκιο, να μπορέσουν να ανοίξουν. Αυτή ιδίως η κοινωνική ομάδα για μένα έχει θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι και μια απάντηση και στο δημογραφικό και στην κατάσταση που βιώνουν. Είναι το πιο δύσκολο κοινό αυτή τη στιγμή, διότι έχουν τις μεγαλύτερες πιέσεις και ενδεχομένως τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος σήμερα σε κάποιοι εμπασχετός να μην μπορέσουν να ανοίξουν το βηματισμό τους, να φτιάξουν οικογένεια, να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι, να κάνουν παιδί σε δεύτερο χρόνο, να έχουν την εγγύηση της εργασίας. Άρα λοιπόν, εκεί, σαν ηλικιακό κοινό, μου λέγεται, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και κοινωνικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε συστηματικά και με ουσιαστικές απαντήσεις.
2: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, στην συνέντευξη που έδωσε στο Σταύρο Παπαντονίου, στο φόρουμ το οποίο έγινε σε συνεργασία του κύκλου ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου και του Δελφή Οικονομικό Φόρουμ. Πολύ ενδιαφέρον παρουσίαση αυτή τη συνέντευξη, αφού μίλησε και για το νέο εκλογικό νόμο, το πώς ακριβώς, τι σκέφτεται ακριβώς η κυβέρνηση να πράξει, αλλά και για τις ενδεχόμενες εκλογές. Ποιες είναι οι κρίσιμες μάζες των ψηφοφόρων? Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Και πάμε στη.

0: Και πάμε στην τρίτη ενότητα από αυτό το φόρουμ το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα αυτές τις μέρες, με ένα πάνελ στο οποίο έχουμε δύο άτομα τα οποία πριν από μία εβδομάδα βρέθηκαν και στην Οριστιάδα, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Γιώργο Πρεβελάκη. Ήταν δύο από τους πρωταγωνιστές αυτού του συνεδρίου που έγινε στην πόλη της Οριστιάδος από τους ενογαλλικούς διαλόγους και οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται όπως είπαμε στην Αθήνα από τον κύκλο ιδεών και από το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Και οι δύο ομιλητές, τόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όσο και ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην Οριστιάδα και σε αυτά τα οποία ακούστηκαν στην Οριστιάδα, δέχθηκαν τις ερωτήσεις από την Δήμητρα Κρυστάλλη. Να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτήν την ενότητα, η οποία όπως σας είπαμε μας αφορούσε πάρα πολύ.
1: Μπορεί να τον βρει. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θεωρείτε ότι αυτό το σχήμα της ομοφωνίας των 27 που υπάρχει είναι πλέον αποτελεσματικό ή μήπως πρέπει να πάμε στη Συμμαχία των Προθήμων και μέσω από τέτοια πιο μικρά και ευέλικτα σχήματα να υπάρχουν κάποιες... Να υπάρχει από εκεί μέσα η ανταπόκριση στις κρίσεις που προκύπτουν.
2: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η ερώτηση έχει να κάνει με το τώρα. Όλοι γυρνάμε πίσω και λέμε αν θα έπρεπε να είχαμε ομοφωνία ή όχι. Νομίζω ότι είναι λίγο μνημόσυνο αυτή η ερώτηση και θα σας πω τι εννοώ. Η Ευρώπη δεν φρόντισε να ολοκληρωθεί καταρχήν επειδή φτάσουμε στο σήμερα. Θυμάμαι γιατί ανήκα στην τελευταία επιτροπή η οποία ήταν πολιτική. Δεν είχε γίνει γεωπολιτική, ανακοινώθηκε εκ των υστέρων από την κυρία Von der Leyen. Και δεν θα γίνει αν συνεχίσει αυτό το δρόμο. Το ευρωπαϊκό project δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σταμάτησε σε κάποια στιγμή με αποτέλεσμα να χάσει η Ευρώπη την πολιτική της συνοχή και να γυρίσουμε πίσω σε πολιτικές πίσω από τα εθνικά οδοφράγματα. Αυτό ξεκίνησε κυρίως το 2015-16 όταν είχε ήδη δοκιμαστεί από την οικονομική κρίση, ακολούθησε η προσφυγική κρίση και άνοιξε το δρόμο σε αυτό που ελέγχθη στην προηγούμενη συζήτηση, στον λαϊκισμό να εισβάλλει. Άρα η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει πρώτα απ' όλα τη συνοχή της. Να ξαναβρει το δρόμο της και να συνδεθεί πάλι με τις βασικές αρχές που την δημιούργησαν. Βέβαια δεν έχουμε τους ίδιους ηγέτες. Αλλά δεν είναι μόνο ηγέτες, είναι και η συγκυρία. Η περιγραφή που έγινε πριν από λίγο από την κυρία Κρυστάλλη αυτό δείχνει. Όλα τα θέματα που άνοιξε δείχνουν μια βολατίλη, μια περίοδο όπου όλα είναι αβέβαια και ρευστά. Πάνω εκεί πρέπει να πλασαριστεί, να το πω έτσι, και η Ευρώπη. Πώς όμως? Χωρίς συνοχή. Fragmented. Είναι διασπασμένη αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Μιλάμε για στρατηγική αυτονομία, χωρίς να υπάρχει ενιαία στρατηγική για την Ευρώπη. Μπροστά σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της στο παγκόσμιο περιβάλλον. Κατάφερε να γίνει μια οικονομική υπερδύναμη, δεν το συζητάμε και παραμένει οικονομικά ισχυρή, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει γεωστρατηγικές πολιτικές. Με αποτέλεσμα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η φωνή της σήμερα να μην ακούγεται. Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος κίνδυνος για το ευρωπαϊκό project, για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Αν συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο που δυστυχώς την έφεραν οι εξελίξεις, φοβάμαι ότι θα είναι η γενιά μας, η οποία βίωσε βεβαίως το μεγάλο αυτό επίτευγμα, μοναδικό στην ιστορία του ανθρωπινού γένους, να περνάει τα τελευταία χρόνια της ζωής. Μπορεί να το καταφέρει η Ευρώπη. Μπορεί να το καταφέρει. Εάν συνειδητοποιήσει και η ηγεσία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι είναι η ευθύνη της να προχωρήσει μπροστά. Πώς θα προχωρήσει όμως μπροστά? Πάμε στο αρχικό ερώτημα. Υπάρχει ομοφωνία? Δεν υπάρχει ομοφωνία. Κάθε χώρα βλέπει το αβέβαιο το περιβάλλον μέσα από τη δική της εθνική οπτική. Δεν μπορεί αυτό να φέρει αποτελέσματα με τίποτα. Και δεν βλέπω να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και από τα ευρωπαϊκά όργανα. Μένει κάτι άλλο. Η δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει προτάσεις και να στέλνει για κάποια θέματα προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα η δύναμη είναι στο Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένο. Βλέπετε ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα. Για όλα τα ζητήματα, και τα παγκόσμια και τα περιφερειακά. Βλέπετε τη στάση σήμερα της Ευρώπης απέναντι στο θέμα της Ρωσίας. Βλέπετε πώς καμικά άνοιξαν και πάλι πόρτες από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρξει διάλογος με την Κίνα. Βλέπετε από την άλλη μεριά όμως και στις ΗΠΑ που ναι, με τον τελευταίο καιρό αρχίζει να βελτιώνεται λίγο η ρητορική, ξεκίνησε από μια ταπεινωτική για την Ευρώπη ρητορική. Όλα αυτά όμως φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα. Και πάμε τώρα, και καταλήγω εδώ, στον πολίτη. Πώς νιώθει ο πολίτης της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το βίωσα πριν από λίγες μέρες όταν έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση στη Σλοβενία για τα αποκαλούμενα Δυτικά Βαλκάνια. Για να μην αρχίσει, δεν ξέρω ποιος τα ονόμασε έτσι, εν πάση περιπτώσει έτσι τα λέμε και εμείς τώρα. Γύρω από το τραπέζι ήτανε καμιά δεκαριά πρώην πρόεδροι των πάλε ποτέ δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας. Και συζητούσαμε για το ευρωπαϊκό μέλλον αυτής της γωνιάς της Ευρώπης. Σε 10 λεπτά είχαν ξυπνήσει οι μνήμες από τον πόλεμο του 1991. Και εκεί που συζητούσαμε για το πώς θα βρούμε έναν τρόπο ώστε να βγει μια πρόταση για το μέλλον τους, γυρίσαμε πίσω στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα της Ευρώπης. Η άνοδος του εθνικισμού που παντρεύεται με τον λαϊκισμό. Και λίγο πολύ εμένα μου θυμίζει την εποχή πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν τότε, μετά τα όσα συνέβησαν, έπαιξε και σημαντικό ρόλο η οικονομική κρίση μετά το κράχ του 1929 και τότε. Τι συνέβη. Το πρώτο κομμάτι του πλανήτη που χτυπήθηκε περισσότερο ήταν η Λατινική Αμερική. Εμφανίζονται λοιπόν εκεί τα πρώτα δικτατορικά καθεστώτα. Εξάγεται αυτό το μοντέλο διακυβέρνηση στην Ευρώπη, βρίσκει ως μαγιά τον Μουσολίνη, τον οποίο θαύμαζαν όλοι και ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι με αυταρχικά καθεστώτα. Το γιατί το λέω. Πριν από λίγο καιρό δημοσιεύτηκε μια έρευνα, και τελειώνω με αυτό, έχει σημασία όμως να το πω, που αφορούσε και στην Ελλάδα. Πώς βλέπουν οι πολίτες και πώς βλέπουν οι νέοι το μέλλον τους. Το πιο ανησυχητικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το 25% των νέων Ελλήνων θέλουν δικτατορία. Θέλουν δικτατορία. Θέλουν αυταρχική διακυβέρνηση. Και λέω το 25% γιατί κάποιοι ντράπηκαν και λέω πού. Άρα πού πάμε αυτή τη στιγμή? Όταν οι νέες γενιές δεν εμπνέονται από την Ευρώπη, αρχίζει να απομακρύνεται πλέον και η επόμενη γενιά. Η δικιά μας έχει όμως μεγάλες ευθύνες.
1: Ωραία. Θα πάρω το από εσάς την αφορμή τώρα για να ρωτήσω τον κύριο Πρεβελάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον ξέρετε όλοι σας. Όταν η Ευρώπη συμπιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Ρωσία, από την Κίνα, κυρίως την Κίνα, και υπάρχουν και άλλες δυνάμεις περιφερειακές, και ταυτόχρονα καταραίει όλο το σύστημα των κανόνων που ξέραμε, του διεθνούς δικαίου κλπ. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή βλέπουμε την Ευρώπη ότι είναι ένας φάρος, ας πούμε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο, για κάποιους κανόνες που τους θεωρούσαμε δεδομένους, αλλά πλέον δεν υπάρχουν. Τι μπορεί να το διατηρήσει αυτό το καθεστώς, ας πούμε, το καθεστώς, αυτή τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής και τις αρχές μπορεί να τα διατηρήσει αυτά σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως διαμορφώνει.
3: Εντάξει, θα το θέλαμε και είναι για όλους μας πάρα πολύ σημαντικό το ότι ζούμε σε ένα χώρο στον οποίο κυριαρχούν αυτές οι αξίες. Αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται ο κόσμος και πώς μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη σε αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι προς τα πού πάει ο κόσμος, είναι το ερώτημα που τίθεται συνέχεια, στο οποίο δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση, μπορούμε να έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις ή κάποια σενάρια, και αναγκαστικά τα σενάρια τα χτίζουμε με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Γι' αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση ο τίτλος της ομιλίας της κατάληξης του Προέδρου, που λέει ακριβώς τι μας επιφυλάσσει στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό να ξαναδιαβάσουμε το παρελθόν, γιατί ζήσαμε για ένα μεγάλο διάστημα θεωρώντας ότι η ιστορία είχε τελειώσει.
1: Ναι.
3: Δεν έχει τελειώσει. Και το υλικό από το οποίο θα φτιαχτεί το μέλλον, δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία, αλλά το υλικό από το οποίο θα φτιαχτεί το μέλλον βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν. Επομένως, έχει πολύ σημασία. Μάλιστα, είχαμε ένα συνέδριο πρόσφατα με τον Δημήτρη στην Ορεστιάδα για τα θέματα που συζητάμε και εδώ, αλλά με μια προσθήκη ιστορική, πολύ ενδιαφέρουσα εξάλλου για μας, το συνέδριο του Βερολίνου, το ρόλο ενός μεγάλου φαναριώτη διπλωμάτη, του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, Και ο Δημήτρης μάλιστα έκανε την προεδρία στη συνεδρίαση ακριβώς γι' αυτό το ιστορικό κομμάτι. Και το ερώτημα είναι αν δεν ζούμε ανάλογα πράγματα με αυτά που ζούσε η Ευρώπη το 1878. Και επίσης, μια και το θέμα μας ήταν η διπλωματία, πώς μπορούμε να εμπνευστούμε από αυτή την εκπληκτική προσωπικότητα που είναι σχεδόν άγνωστη, που ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή.
2: Πασάς. Ήταν και πασάς.
3: Ήταν και πασάς. Λοιπόν, το ένα είναι η ιστορία και το άλλο βέβαια είναι η επιστροφή της γεωγραφίας. Άλλη προσέγγιση την οποία την είχαμε αποθήσει και βλέπουμε τώρα πόσο σημασία έχει σε μια περιορισμένη κλίμακα. Αυτό που γίνεται με τα στενά του Ορμούζ είναι η απόδειξη του πόσο σημασία έχει η γεωγραφία. Είχαμε συνηθίσει εκτός από το τέλος της ιστορίας να θεωρούμε ότι ο χώρος ο γεωγραφικός είναι επίπεδος. Βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου επίπεδος. Έχει αυτό που οι Γάλλοι το εκφράζουν με μια έκφραση, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω, ριγκιοζητέ. Έχει ανομαλίες και σε αυτές πρέπει να εγγραφούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί. Δεν έχουμε απάντηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε. Δηλαδή, βρίσκω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ προσανατολισμένη προς το σήμερα και το άμεσο αύριο. Το συζητάμε. Τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει αύριο. Και αυτό δεν μας βγάζει πουθενά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι μια συνεχής αναπαραγωγή πραγμάτων που δεν μας πάνε πουθενά.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν μεταξύ άλλων σε αυτή την ενότητα όπου ομιλητές ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Πρεβελάκης. Ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο συνέδριο της Οριστιάδος που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και στον Κάρα Θεοδωρή, αυτόν τον τεράστιο διπλωμάτη, ο οποίος είναι πολύ επίκαιρος και αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε τώρα με τα τόσα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσουμε πως το τέταρτο συνέδριο τοπικής ιστορίας Αλεξανδρούπολης Εγκόμιον με τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού» θα γίνει στην πόλη της Αλεξανδρούπολης από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Πρόκειται για ένα γόνιμο βήμα επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής ερευνητικών προσεγγίσεων γύρω από την ιστορική διαδρομή και την πολιτισμική συγκρότηση της πόλης και της ενδοχώρασης. Συνδιοργάνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Ένωση Θρακών και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Εορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Κωνσταντινιά, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μεταδόθηκε από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε ο Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Διπλή και μεγάλη γιορτή σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Της Αναλήψεως σήμερα και των Κωνσταντίνου και Ελένη στην Νήμητη Μάη Εκκλησία μας. Πολλοί κόσμος γιορτάζει, πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Πολλά χωριά πανηγυρίζουν σε όλο τον Εύρο και στη Σαμοθράκη θα υπάρχει σίγουρα εκκλησία των Κωνσταντίνου και Ελένης. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις τις ευχές και τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα κάνουμε έτσι την εισαγωγή παρουσιάζοντας τους συντελεστές αυτού του περίπου 60 λεπτού μέχρι τις 10, όπου κάνουμε βόλτα ραδιοφωνική και στάσεις εκεί που υπάρχει ενημέρωση μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, και μαζί μου είναι ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, όπως προείπα της Αναλήψεως Κωνσταντίνου και Ελένης της Αποστόλων. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ντίνα, την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Χρόνια πολλά στους αγαπημένους μας που επίσης έχουν την τιμητική τους σήμερα. Χρόνια πολλά και στο Θούριο που πανηγυρίζει σήμερα.

Νέα Βίσα, Δόξα, Γαλήνη και στα εξοκλήσια εν κάτω σαγίνι, εν μεταξάδες και ριζίες. Πάντοτε ο Μητροπολίτης τα έχει οργανωμένα όλα αυτά και αν θέλει κανείς να το δει, μπαίνει στη σελίδα της Μητροπόλεως και βλέπει ποια χωριά πανηγυρίζουν ανάλογα με τη γιορτή. Ας πούμε στο παρεκκλήσιο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Παλαιά Σαγίνη, εδώ αναφέρει ότι θα έχει τα σχετικά τελετουργικά και στο παρεκκλήσιο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στους Μεταξάδες και στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μάνδρα και στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου στο Θούριο, επειδή σήμερα είναι της Αναλήψεως, μην το ξεχνάμε αυτό. Σας είπα χθες ότι κάποτε, τουλάχιστον δικά μου χρόνια και πιο παλιά, ήταν το έθιμο να κάνουν ριζόγαλο οι νοικοκυρές και να μοιράζουν στα σπίτια της γειτονιάς σε δικούς ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω αν το τηρούν αυτό το έθιμο. Πάντως τα έθιμα καλό θα είναι να μην τα αφήνουμε να χάνονται στο χρόνο. Ας τα διατηρούμε ζωντανά. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ήδη με ανακοινώσεις τους οι σύλλογοι των χωριών Ασβεστάδων, Μεταξάδων και Νέας Βίσας ακυρώνουν τις πανηγυρικές εκδηλώσεις με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης λόγω των καιρικών συνθηκών οι δύο περιοχές Ασβεστάδων και Μεταξάδων λόγω πένθους η περιοχή της Νέας Βίσας. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Άρα λοιπόν τα πανηγύρια στους Ασβεστάδες, τους Μεταξάδες και τη Νέα Βίσα ακυρώνονται. Αυτές τις ανακοινώσεις έχουμε, την ενημέρωση έχουμε εμείς. Τώρα αν κάποιο άλλο πανηγύρι λόγω καιρού επρόκειτο να γίνει και ακυρώνεται, καλό θα είναι να μας ενημερώνετε, ξέρετε πού, στο ert.orestiadas@ert.gr ή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, έτσι. Σε όσους γνωρίζετε, αν δεν μπορείτε πια να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα mail, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά και να μας ενημερώνετε. Αλλά το mail είναι το καλύτερο. ert.orestiadas@ert.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2552022751 και 22752, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, και εδώ μπορείτε να καλείτε και να μας ενημερώνετε. Αν και σήμερα οι περισσότεροι αυτή την ώρα είστε στην εκκλησία. Όσοι μένετε σε χωριά που έχουν δηλαδή εκκλησίες στο όνομα των Αγίων, των Εισαπαστόλων μάλλον. Και επίσης σας θυμίζω ότι στο erteco.gr /radio/Orestiada μας ακούτε διαδικτυακά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορείτε να μας εντοπίζετε μέσα από το ίντερνετ και στους 103,5 για το Νότιο Εύρο και στους 101 για το Κεντρικό και Βόρειο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην συντονίστρια ενημέρωσης των περιφερειακών σταθμών, την κυρία Ελένη Καμπάκη, που σήμερα γιορτάζει και που το πρόγραμμά της είναι τόσο τρελό καθημερινά για να μπορέσει να συντονίσει 19 περιφερειακούς σταθμούς και τα θέματα που αυτοί προβάλλουν τηλεοπτικά στο Earth News. Μάλιστα, να είναι γερή και να αντέχει όσα αντέχει, γιατί πρέπει να έχεις πολύ πολύ γερό στομάχι και υπομονή μέσα από τέτοιες θέσεις. Λοιπόν, ο καιρός, τι να σας πω τώρα, ότι ο καιρός θα αλλάξει, δηλαδή αυτό που βλέπετε δεν θα παραμείνει έτσι, αλλά προς το απόγευμα ας πούμε θα αλλάξει το σκηνικό. Αυτό προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία, δεν ξέρω, δεν σας εγγυώμαι αν θα ισχύσει, μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος και να παραμείνει η καλοκαιρία, αλλά αυτό που προς το παρόν αναφέρει είναι ότι θα έχουμε το απόγευμα και το βράδυ καταιγίδες και βροχές, παντού. Στην Σαμοθράκη ήδη από το πρωί δείχνει βροχές και καταιγίδες, στις υπόλοιπες περιοχές ψηλόβροχος, το Σουφλί, την Ορεστιάδα και το Διδυμότυχο το απόγευμα, αλλά μετά έτσι, τα ξημερώματα τα πράγματα θα αλλάξουν, θα έχουμε βροχές. Και στην Αλεξανδρούπολη το ίδιο. Τώρα οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα είναι καλές έως πολύ καλές, δηλαδή θα έχουμε 26 βαθμούς στην Ορεστιάδα, το Σουφλί και το Διδυμότυχο το μεσημέρι, 25 βαθμούς

στην Αλεξανδρούπολη και 23 στην Σαμοθράκη. Άνεμοι βοριάδες μέχρι και νοτιάδες, εναλλαγές στην Αλεξανδρούπολη 3 από 4, στην Οριστιάδα και στο Δημότικο και στο Σουφλί βόρειο-δυτική, ένταση 3 έως 4 από 4, και επίσης το ίδιο σκηνικό, νοτιάδες, βοριάδες και νοτιάδες μαζί, εναλλαγές στη Σαμοθράκη. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Ελάτε τώρα να δούμε όπως κάθε πρωί αυτήν την ώρα εφημερίδες τοπικές, εφημερίδες του Εύρου, ημερήσεις, τα θέματα που αναδεικνύουν. Ξεκινάω από την Ελεύθερη Θράκη. Σήμερα καθαρός ο Εύρος από την ευλογιά εγωπροβάτων, ωστόσο κτηνοτρόφοι και αρχές παραμένουν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, ανησυχία και μέτρα πρόληψης για τον αυθόδη πυρετό, συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στην πρώτη σελίδα αφορά το 4ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης Encomium. Τίτλος του συνεδρίου φέτος: «Η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού». Θα ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό σήμερα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκλεκτό καθηγητή λαογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη: το σκλαβωμένο πλοίο της Κύπρου από την Κερίνια στην Αγία Νάπα, του Νικόλαου Παπανικολόπουλου. Έλενα Σόκου: «Αν μου ζητηθεί, θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατεβεί ξανά για βουλευτή στον Εύρο», άφησε η συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού Βόρειας Ελλάδας, η Έλενα Σόκου, γνωστή και στα δημοσιογραφικά μαγαζιά από την ενσχόλησή της με τη δημοσιογραφία πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε πλήρη εξέλιξη η γιγαντιαία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, στρατηγική σημασία έργο με προοπτική διασύνδεσης και εξαγωγών προς Βαλκάνια, εκκρεμεί το οριστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, γράφει η Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε: «Άναμε με τζι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε τα προβλήματα του Εύρου. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Οριστιάδας αναφέρθηκε και στις αναξιοποίητες δυνατότητες της περιοχής». Άλλο ένα τιτλάκι στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα: «Ενέργεια, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Βόρειας Ελλάδας». Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Πάμε στην εφημερίδα Γνώμη, η οποία ασχολείται εκ νέου με τις τιμές στην αγορά των ακινήτων. Γράφει λοιπόν: «Αλεξανδρούπολη, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στην αγορά ακινήτων. Αύξηση 18% μέσα σε ένα χρόνο στις τιμές πόλης». Πώς το πάρουμε δηλαδή ένα διαμέρισμα πια? Από εκεί που το παίρναμε ένα περίπου 80 τετραγωνικών πριν από, τόσο σου λέω εγώ, πριν από 15 χρόνια, ένα 80 τετραγωνικών μέτρων σπίτι, καινούριο εννοείται, σε νεόδμητη έτσι οικοδομή, σε πολύ καλή θέση, ρετυρέ, 105-110 χιλιάδες ευρώ τότε. Τώρα αλήθεια πόσο? 200 χιλιάδες λέω τώρα, 300 χιλιάδες. Έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Σημαντικά, λέει, χαμηλότερες τιμές στο Βόρειο Εύρο. Μόνο στο Βόρειο Εύρο πέφτουν οι τιμές. Στο Νότιο Εύρο ανεβαίνουν τα πάντα. Στο Βόρειο Εύρο κατεβαίνουν. Πιο προσιτά τα ενίκια στην Αλεξανδρούπολη για μικρά διαμερίσματα, αλλά τσουχτερά για κατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Να, το παράδειγμα που έφερα ήταν των 80 τετραγωνικών. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να στεγάσει την οικογένειά του σε μια κατοικία έτσι 80 τετραγωνικών, να μπορεί ο άνθρωπος να ζει κάπως φυσιολογικά, θα πρέπει να δώσει πόσα, αλήθεια. Α, ευκαιρία να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση για άλλη μια φορά, να δούμε προς τα πού κυμαίνονται οι τιμές σε επόμενες εκπομπές. Συμβολική κίνηση στην αποκατάσταση του τεμένου σβαγιαζίτη στο Δημότυχο, αυτό το δέντρο που δεν υπάρχει πια έτσι, γιατί έπαιξε πάρα πολύ αυτό στα μέσα ενημέρωσης, αυτό το δεντράκι που έβαλαν οι Ελβετοί τεχνίτες στην κορυφή της νέας ξύλινης στέγης.
τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες. Εκείνοι το βάλανε γιατί ολοκλήρωσαν το στεγαστικό, το ξύλινο στεγαστικό του τεμένους, αλλά ήταν ένα κλαδί, ας πούμε, δεν ήταν δέντρο, δεν είχε ρίζες δηλαδή όπως γράφτηκε κάπου. Όχι, δεν υπάρχει πια τώρα. Έχουμε και πληροφορίες βέβαια για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του τεμένους, αλλά περιμένουμε ακόμα. Σε μερικούς μήνες, άντε αυτό μπορώ να πω μόνο, γιατί πολλοίς κόσμος περιμένει πια να ανοίξει το τέμενος, να δοθεί στο κοινό. Τώρα, συναρπαστική και η φετινή ρετρό 6D του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης. Άλλος ένας τίτλος στην εφημερίδα Γνώμη. Περίπου 5.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών επισκέφθηκαν την έκθεση. Λάμπα διφορία μνήμη στην Αλεξανδρούπολη για τη γενοκτονία των ποντίων. Ένας ακόμα τίτλος. Συνεργασία περιφέρειας και ΔΕΙΑ για τις απολυματικές τάφρους. Συνάντηση Τοψίδη Μιχαηλίδη. Οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ προχώρησαν σε κατασκευές και διασυνδέσεις δικτύων, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας στην προσπάθεια περιορισμού και αποτροπής εξάπλωσης της ζωονόσου. Σε νέο κτίριο λειτουργεί το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου. Άλλο ένα θέμα, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης ενημέρωσε 11 σχολεία και 329 μαθητές σε Εύρο και Ροδόπη. Και άλλα δύο τιτλάκια, 7 ταινίες για μικρούς και μεγάλους στα Ελίσια. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης γέμισε χαρούμενες φωνές, υποδέχθηκε μαθητές σε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε διάφορα ευχάριστα. Είπαμε ότι θα ξεκινάμε με ευχάριστες ειδήσεις, με ευχάριστες συζητήσεις, συνεντεύξεις, και αυτό θα το προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε έτσι σε όλη την εκπομπή, αν μπορούμε να το καταφέρουμε. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεις κάθε μέρα πολλά θέματα που να σου δημιουργούν αισιοδοξία και εφορία, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε, η αλήθεια είναι, θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, τώρα επιγραμματικά σας αναφέρω ότι έχουμε ένα ευχάριστο νέο για το Διδημότυχο που επίσημα από τις Βρυξέλλες και την ΕΦΑ με το σύνθημα Europe for Festivals, Festivals for Europe έλαβε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση το πολυμορφικό φεστιβάλ Red River της κοιλάδας Έρυθρο Ποτάμου στο Διδημότυχο. Είναι μια ειδική διάκριση για την διοργάνωση αυτή που γίνεται στον Έδρο. Με βάση και τα κριτήρια επιλογής, συγκαταλέγεται μαζί με άλλα φεστιβάλ της Ευρώπης σε αυτά που ξεχωρίζουν για τη διοργανωτική ποιότητα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Άρα λοιπόν, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Red River, το μικρό ελληνικό φεστιβάλ του Δημοτήχου καταχωρήθηκε επίσημα στην ευρωπαϊκή οικογένεια των φεστιβάλ με την πιστοποιημένη διετή αναγνώριση. Να πούμε εδώ ότι για φέτος το φεστιβάλ αυτό της κοιλάδας Ερυθροποτάμου θα διοργανωθεί από τις 21 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου με πλήθος εκδηλώσεων ανά εβδομάδα. Ας έρθουμε όμως τα κοντινότερα. Στην περιοχή παραμένουμε στο Διδημότυχο, διαβάσαμε και μάθαμε και επικοινώνησε μαζί μας και ο πρόεδρος των Δίδυμων Τυχών του Λαογραφικού Εκπολιστικού Συλλόγου, του Εκπολιστικού μάλλον Λαογραφικού Συλλόγου Δημοτύχου, τα Δίδυμα Τύχη, ο κ. Πολυσάκης, για αυτή τη νέα προσπάθεια, πρόκληση που θα συμβεί από τις 27 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου στο κέντρο του Δημοτήχου Art Walk, ένας περίπατος της τέχνης για όλους εσάς. Πώς θα γίνει αυτό? Καλημέρα κύριε Πολυσάκη.
1: Καλημέρα σας κυρία Μανάκια, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η Art Walk, ένας περίπατος της τέχνης που ανοίγει τις πύλες της. Εντάξει, που θα λειτουργήσει μάλλον από τις 27 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου. Τι σκεφτήκατε?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η ιδέα ανήκει στην υπεύθυνη, στη δασκάλα του τμήματός μας, του τμήματος εικαστικών, τη Δήμητρα Τιμπόζη,
0: ναι,
1: η οποία έτσι είναι μια συντοπίτησά μας από τη Μάνη Δημοτήχου, και τα τελευταία 3 χρόνια είναι και υπεύθυνη για τη λειτουργία του τμήματων εικαστικών του Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για αυτό που πολύ καλά περιγράψατε στην αρχή, μία βόλτα της τέχνης, για να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, η οποία θα φιλοξενείται στην κεντρική αγορά του Δημοτήχου. Σε 46 καταστήματα της πόλης μας, τα οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, θα φιλοξενούνται έργα από τους ζωγράφους, από τους καλλιτέχνες του τμήματος ενηλίκων του συλλόγου μας, για 2 μήνες περίπου, και θα εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων αυτών, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά και εννοείται πως όταν είναι και κλειστά τα καταστήματα. Ο επισκέπτης δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα, κάνοντας έναν περίπατο, μια βόλτα μέσα στην αγορά του Δημοτήχου, ταυτόχρονα να βλέπει και τις δημιουργίες των ερασιτεχνών ζωγράφων.
0: Ερασιτεχνών ζωγράφων. Πώς είναι περίπου, κύριε Πολυσάκη?
1: Τα μέλη αυτή τη στιγμή είναι 12.
0: 12, μπράβο.
1: 12, ναι, τα οποία δραστηριοποιούνται στο τμήμα ενηλίκων, και οι οποίοι με συστηματικό τρόπο παρακολουθούν τα μαθήματα της κυρίας Μπόζη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έρχονται πιο περιοδικά, πιο... δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Όχι, λάθος έκφραση χρησιμοποίησα τώρα.
0: Ίσως λόγω χρόνου, λόγω της καθημερινότητας τους, δεν μπορούν να ανταποκρίνονται.
1: Έχουν τις υποχρεώσεις τους και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Η συστηματική πάντως είναι 12 άτομα.
0: Τώρα, αυτά τα έργα, αυτοί οι πίνακες, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, ρωτάω. Αν κάποιος απ' έξω έτσι θεατής, του αρέσει κάποιος πίνακας, θα μπορούσε να τον αποκτήσει ή είναι πίνακες που ανήκουν στους καλλιτέχνες και μόνο, δηλαδή τους έχουν για δικούς τους στα σπίτια τους και αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Όλα τα έργα ανήκουν στους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος επιθυμεί να τον αποκτήσει, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ήδη από την πλευρά του Συλλόγου έχουμε πάει σε αυτά τα 46 καταστήματα καβαλέτα, στα οποία θα στηθούν οι πίνακες. Ναι.
0: Στις προθήκες εκεί, στις βιτρίνες τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και από κάτω θα υπάρχει ένα ταμπελάκι με τα στοιχεία του καλλιτέχνη, το όνομα τεπώνυμο δηλαδή του δημιουργού ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάποιος λοιπόν επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο έργο που του άρεσε, κάνοντας τη βόλτα του στην αγορά του Δημοτικού, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και σε επικοινωνία με τον ίδιο τον δημιουργό.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό και μέσα στην Πεντηκοστή, στις εορταστικές εκδηλώσεις του κάστρου, έτσι που ο κόσμος κυκλοφορεί, θέλω να πω, θα μπορεί να απολαύσει την δουλειά των καλλιτεχνών, των ερεστεχνών αυτών ζωγράφων. Όπως επίσης και στις Art Night γιορτές, αλλά και, όπως μου είχατε πει χθες, θα διαρκέσει μάλλον η έκθεση αυτή μέχρι και τη Λευκή Νύχτα του Δημοτήχου.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Δημοτήχου, γιατί κάναμε επαφή και με τον Εμπορικό Σύλλογο Δημοτήχου, η Λευκή Νύχτα προγραμματίζεται για τις 31 Ιουλίου, οπότε το ξεκινάμε με τις γιορτές της Πεντηκοστής, το Καλέ Παναέρι, όπως λέμε στο Δημότιο.
0: Έτσι, Καλέ Παναέρι, μπράβο, πες το να το χορταστικά να το
1: και θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες η έκθεση, μέχρι και τις 31 Ιούλιου, οπότε από εκεί και έπειτα θα συγκεντρωθούν τα έργα πίσω, για να τα πάρουν οι ιδιοκτήτες στο σπίτι τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μία έκθεση ζωγραφικής στο κέντρο, μόνο το κέντρο είναι αυτό το οποίο, το εμπορικό το οποίο δέχτηκε ή επεκτείνεται και πιο έξω, όχι?
1: Επεκτείνεται ελαφρώς και έξω από τη Βενιζέλου. Θα σας πω ότι υπάρχουν και άλλα καταστήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς στην παρούσα φάση υπάρχουν μόνο 46 έργα, οπότε αναλογικά πάει σε 46 καταστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τους ευχαριστήσουμε όλους που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς σας αντιμετώπισαν όταν μπήκατε μέσα στο κατάστημα? Γιατί βλέπω ότι ακόμα και κρεοπολείο δέχθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την ταχύτητα. Ή κομμωτήρια βλέπω, ανθοπολία, εντάξει. Κάποια δηλαδή καταστήματα που... αλλά θα το ταιριάσουν, βλέπω, θα το ταιριάσουν. Θα μπει σε ωραίο έτσι, χώρο εμφανή ίσως για τους περαστικούς. Πώς σας αντιμετώπισαν λοιπόν οι επαγγελματίες?
1: Μας αντιμετώπισαν πολύ θετικά και ήταν αρκετοί από αυτούς που ενθουσιάστηκαν κιόλας με την πρότασή μας, με την ιδέα που είχαμε σαν σύλλογος.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται άλλωστε και από τη μεγάλη ανταπόκριση, γιατί σας είπα 46 καταστήματα φιλοξενούν έργα, αλλά ουσιαστικά είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ενδιαφέρονται. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε, τουλάχιστον φέτος. Ευελπιστώ ότι του χρόνου θα έχουμε, οι ζωγράφοι μας θα έχουν περισσότερα έργα και θα μπορέσουμε να εξέσουμε έργα των δημιουργών σε ακόμα περισσότερα καταστήματα μέσα στην αγορά.
0: Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να το κάνετε θεσμό. Να το θεσμοθετήσετε, δηλαδή να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι, η σκέψη είναι αυτή και έχουμε σκεφτεί και κάποιες ιδέες σαν event που θα μπορούσαν να γίνονται, ας πούμε, σαν τελετή έναρξης και σαν τελετή λήξης.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή όμως φέτος σχεδιάστηκε πρώτη φορά.
0: Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς.
1: Ακριβώς. Να δούμε πώς θα προχωρήσει
0: και...
1: ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Τώρα μαθαίνω όμως, από εσάς δηλαδή το μαθαίνω και το άκουσα και από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, ότι κάτι ετοιμάζεται και για τις γιορτές τώρα της Πεντηκοστής ή το Art Night, δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είχε πει, που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και έχουν να κάνουν και με επίδειξη μόδας. Είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
1: Όχι, μπορούμε να το πούμε τώρα.
0: Ναι. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, έτσι, η δράση που κάνετε με τα παιδιά σας. Για πείτε μας.
1: Η επίδειξη μόδας είναι το παιδικό τμήμα εικαστικών ζωγραφικής του Συλλόγου.
0: Μπράβο.
1: Πάλι με την καθοδήγηση της κυρίας Μπόζη, που είναι υπεύθυνη δασκάλα και στα παιδιά. Λοιπόν, έναν ολόκληρο χρόνο τα παιδιά ασχολήθηκαν με γνωστούς ζωγράφους, καλλιτέχνες και έχουν αποτυπώσει διάφορα έργα. Θα έχουμε μία έκθεση ζωγραφικής η οποία θα λειτουργήσει πάνω στο Καστρινό από τις 27 Μαΐου μέχρι και τις 1 Ιουνίου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Πεντηκοστής, που θα είναι επίκεντρο το κάστρο του Δήμου Τυχόβος και να το κάνουμε.
0: Σωστή.
1: Αλλά την Πέμπτη, στις 28 αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στην αυλή του Καστρινού μία επίδειξη μόδας από τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν στα μαθήματα, τα οποία θα παρουσιάσουν μόδα με ανακυκλώσιμα υλικά. Κοστούμια, ρούχα δηλαδή, τα οποία εμπνεύστηκαν από κάποιον παιδικό ήρωα, από κάποιον... Τα έχουν κατασκευάσει τα παιδιά μόνα τους από ανακυκλώσιμα υλικά και εκείνο το βράδυ θα μας κάνουν μία επίδειξη μόδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να το δουν. Να είναι πολύ έτσι, δελεστική η πρόταση των παιδιών και πιστεύω ότι θα έχει και μεγάλη επιτυχία. Πόσα παιδάκια έχετε περίπου στο τμήμα εικαστικών?
1: 25 παιδιά συμμετέχουν.
0: 25 παιδάκια, πολύ καλό. Σεβαστός αριθμός.
1: Ναι, ναι. Διαφόρων ηλικιών και αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι τα ίδια παιδιά πριν 10 μέρες έλαβαν μέρος στον Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής ως φαντάζομαι ένα μουσείο, το οποίο τρέχει ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
0: Α, οπότε θα έχουμε και αποτελέσματα από αυτή τη συμμετοχή.
1: Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ καλά τα αποτελέσματα, γιατί τα παιδιά εμείς φροντίσαμε μέσα στο χειμώνα να τα πάμε επίσκεψη στα μουσεία της πόλης μας, να δουν πώς είναι τα μουσεία και να φανταστούν, αν δείτε δηλαδή το πώς φαντάζεται το κάθε παιδί ένα μουσείο, έχουμε μουσεία στο διάστημα, έχουμε μουσεία στο βυθό της θάλασσας. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες από τα παιδιά και από τα παιδιά έχουμε μόνο να μάθουμε.
0: Μπράβο, κύριε Πολυσάκη, πραγματικά συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε μέσα από τον Εκπολιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Δημοτήχου τα Δίδυμα Τύχη. Καλή επιτυχία, θα είναι το θέαμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό και τηλεοπτικά, είμαι σίγουρη. Θα το προσεγγίσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Η Artwork, λοιπόν, ένας περίπατος τέχνης από τις 27 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου στα εμπορικά καταστήματα της πόλης του Δημοτήχου, η τέχνη μπαίνει στις προθήκες τους.

0: Οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές περιφέρειες πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά τους προβλήματα, τόνισε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, παρουσιάζοντας 7 άξονες που μπορούν να αποτελέσουν την βάση συζήτησης για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισήμανε ακόμη ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, του δημογραφικού, η επίλυση της στεγαστικής κρίσης, η διασφάλιση σταθερών μισθών και ανθεκτικών υποδομών για την υγεία και την παιδεία πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και την ανάγκη στήριξης των περιφερειών που πιέζονται οικονομικά. Να τον ακούσουμε.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε την πύλη των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Να αναπτύξουμε περισσότερο τις περιφέρειες. Να φτάνει η χρηματοδότηση στις ελληνικές περιφέρειες, τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Επίσης, να κάνουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο περισσότερο ευλίγιστο, προσβάσιμο στον πολίτη και βέβαια να μπορούμε να στηρίξουμε δημογραφικό, στέγη, σταθερό μισθό, υγεία και παιδεία. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν περιφέρειες που έχουν πρόβλημα στο μεταναστευτικό και περιφέρειες που έχουν τεράστιο θέμα με την απολιγνητοποίηση. Τα έχουμε θέσει όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την κάθε περιφέρεια της Ευρώπης με χρηματοδότηση, με αμεσότητα και με πολύ αγάπη.

0: ξεκινούν οι εργασίες, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, σήμερα του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης Εγκόμιο, που πραγματοποιούνται στην Αποθήκη 2 στο λιμάνι, με θέμα φέτος η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού. Σήμερα το απόγευμα είναι η έναρξη του συνεδρίου, με τους ανάλογους χαιρετισμούς όπως βλέπουμε στο πρόγραμμα, αλλά και την τοποθέτηση του Προέδρου του Συνεδρίου, του κύριου Μανώλη Βαρβούνη, τοπικές σπουδές, ιστορία και λογογραφία, μια δυναμική και εξελισσόμενη σχέση. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βεβαίως και το Εργαστήριο Λογογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών. Καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της διοργάνωσης του συνεδρίου και η Ένωση Θρακών. Καλημερίζουμε τον καθηγητή λογογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Λογογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μανώλη Βαρβούνη. Κύριε καθηγητά, τιμή μας σήμερα που είστε στην εκπομπή της ΕΡΤ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Να ρωτήσω, τι προσδοκά να αναδείξει έτσι το συνέδριο, το φετινό συνέδριο Εγκόμιουμ στην Αλεξανδρούπολη?
1: Όπως είπατε, είναι το 4ο στη σειρά. Mm-hmm. Είναι προσανατολισμένη όλη η σειρά αυτών των συνεδρίων, mm-hmm, στην τοπική ιστορία, στην mm-hmm ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της περιοχής της, και κάθε χρόνο υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία. Mm-hmm. Φέτος είναι λίγο γενικότερα. Πέρυσι, ας πούμε, ήταν οι προσωπικότητες της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Φέτος είναι λίγο γενικότερο το θέμα και είναι επίτηδες γενικότερο, mm-hmm, διότι όπως θα είδατε φέτος στο πρόγραμμα, φέτος mm-hmm έχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σχολείων.
0: Αυτό το...
1: Δηλαδή, mm-hmm, θέλουμε να λειτουργήσουμε και παραδειγματικά, mm-hmm, σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και πλέον δεν διδάσκεται, mm-hmm, η τοπική ιστορία. Mm-hmm. Δεν πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν στο σχολείο μόνο τη γενική ιστορία και μάλιστα επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Μαθαίνουν και στο γυμνάσιο και στο λύκειο την αρχαία. Μετά και στα δυο τη Βυζαντινή και στα δυο τη νεότερη. Mm-hmm. Και δεν μαθαίνουν τη σύγχρονη ιστορία μέχρι τις μεταπολίτευση, ας πούμε, και βεβαίως δεν μαθαίνουν την τοπική ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Παλαιότερα αυτό είχε καλυφθεί με αυτό το οποίο λέμε πατριδογνωσία. Ναι. Δηλαδή να ξέρουν τον τόπο τους, mm-hmm, να ξέρουν τα μνημεία του τόπου τους. Mm-hmm. Και γεωγραφικά, και ανθρωπογεωγραφικά, αλλά και από άποψη ιστορική. Αυτό το πράγμα προσπαθεί να καλύψει, εν μέρη, έτσι δεν είναι δυνατόν να το καλύψει απολύτως, mm-hmm, το συνέδριο αυτό και με τις συνεδριάσεις του, αλλά και με τα πρακτικά τα οποία βγαίνουν. Όπως ξέρετε, τα πρακτικά μέχρι τώρα έχουν τυπωθεί όλα, mm-hmm, για να μείνει μια σειρά και εκδόσεων, στην οποία ο εκπαιδευτικός σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα μπορεί να προστρέξει για να βρει υλικό να διδάξει ορισμένα πράγματα που αφορούν την τοπική ιστορία, την τοπική παράδοση στα παιδιά στα οποία κάνει μάθημα.
0: Δεν ξέρω τελικά, κύριε καθηγητά, αν θα μπορούσε έτσι ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, της Θράκης μας, να ενσωματωθεί τελικά στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας που μπαίνει στα σχολεία, στα γυμνάσια και τα λυκεία της
1: σχόλας.
0: Είναι όνειρο αυτό, αν είναι τοπικό, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ενσωματωθεί, θα μπορούσε όμως οπωσδήποτε να γίνει και να, με υποχρεωτική μορφή, μια διαφορετική προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη, σε πολλά σχολεία, ιδίως τα ιδιωτικά, στα ονάσια τώρα, μάλιστα, υπάρχουν οι όμιλοι. Μπορούσε λοιπόν να γίνει, να προβλέπεται υποχρεωτικά ένας όμιλος τοπικής ιστορίας. Οι όμιλοι αυτοί που γίνονται ανάλογα με τις σκέψεις των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Συνήθως είναι όμιλοι φιλαναγνωσίας, παραδοσιακών χωρών και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προβλέπεται κάτι εντελώς υποχρεωτικά για την τοπική ιστορία. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι οι εκπαιδευτικοί, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, mm-hmm, αποδεικνύονται αντάξιοι των περιστάσεων, mm-hmm, και σε πολλές περιπτώσεις, σε project τα οποία γίνονται στα σχολεία, διδάσκουν τη στοιχεία τοπικής ιστορίας. Ναι. Αυτό όμως εξαρτάται μέχρι σήμερα από την καλή τους διάθεση. Mm-hmm. Πρέπει αφενός μεν να προβλεφθεί θεσμικά, mm-hmm, αφετέρου δεν να έχουν οι άνθρωποι αυτοί και το κατάλληλο υλικό στα χέρια τους.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι μόνο θέμα της Θράκης, έτσι. Είναι ένα αίτημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις περιοχές, παντού.
0: τώρα δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, αλλά υπάρχουν και μερικοί γονείς και καθηγητές που όταν ο δάσκαλος κάθεται και λέει επιπλέον πράγματα της ιστορίας στα παιδιά του, κύριε, δάσκαλε, τι τα λες τώρα αυτά στα παιδιά, μάθω τα βασικά. Αυτό θέλουμε εμείς, είναι και αυτή.
1: Κοιτάξτε, είναι τώρα και αυτή, θα πλέον γίνω λίγο αυστηρός και κακός με τους γονείς, mm-hmm. διότι το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα και εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς θα πρέπει να μάθουν mm-hmm. και να συνηθίσουν να σταματήσουν αυτόν τον υπερπροστατευτισμό στα παιδιά τους. Εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο έχουμε περιπτώσεις που παίρνει μανούλα τηλέφωνο για να κανονίσει το πρόγραμμα, τις απουσίες ή το τι θα παρακολουθείς και τι μαθήματα θα δηλώσει ο γιος της. Ή κάνει για ψήλο πείδημα καταγγελίες γιατί έγινε αυτό ή έγινε εκείνο. Θα πρέπει οι γονείς κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Διότι αυτά τα φαινόμενα του υπερπροστατευτισμού, λυπάμαι που θα το πω, mm-hmm. οδηγούν στα φαινόμενα που είχαμε στην Ελευσίνα που πέσανε και αυτοκτονήσανε οι δύο από το, την Ταράτσα.
0: Μάλιστα. Αρχές στα πανεπιστήμια συμβαίνουν αυτά, δεν το ήξερα. Νόμιζα μόνο στα.
1: Κατακόρων. Οι μανούλες, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες μανούλες έχουν καθημερινή επικοινωνία με τη γραμματεία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως του γονιού.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εγώ που σας μιλάω είμαι και εγώ γονιός. Και έχω και εγώ. Mm-hmm. Και τώρα που μιλάμε παιδί το οποίο σπουδάζει σε άλλο πανεπιστήμιο ή στο δικό μας, δεν είναι αυτός ο ρόλος του γονιού.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου έχουν παρεξηγηθεί τα πράγματα. Το τι λοιπόν θα διδαχθεί, καλό θα κάνουν οι γονείς να μην ανακατεύονται. Εκτός αν θέλουν τα παιδιά τους να γίνονται περίγελος όταν πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι και ρωτάνε την 28 Οκτωβρίου τι γιορτάζουμε σήμερα και αυτοί λένε την άλλη τους Τριπολιτσάς.
0: Ναι, ναι. Ναι, κύριε καθηγητά, έχετε δίκιο. Εντοπίσαμε με χαρά λοιπόν τη συμμετοχή πάρα πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλεξανδρούπολης σε αυτό το συνέδριο. Την Παρασκευή το πρωί είναι προγραμματισμένο αυτό να συμβεί. Εσείς μάλιστα προεδρεύετε των παρουσιάσεων αυτών. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε, καταρχήν είναι ελεύθερη η είσοδος και σε όποιον επιθυμεί να αυτή να παρακολουθήσει. Ωραία, ωραία.
1: Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για το ευρύτερο κοινό γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και δράζω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και το Δήμο Αλεξανδρούπολης mm-hmm. και τα ΓΑΚ, αλλά και τον Σύλλογο Θρακών βεβαίως mm-hmm. Για την σημαντική του βοήθεια και τις συνέργειες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια τους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης mm-hmm. του νομού Εύρου, οι οποίοι πάρα πολύ μας βοηθούν. Mm-hmm. Βλέπετε στο πρόγραμμα και στην αφίσα όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, διότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συνεργειών.
0: Πάντως, και τι δεν υπάρχει, δηλαδή αναπτύσσετε πάρα πολλές πτυχές έτσι, που έχουν σχέση με την ιστορία και της Αλεξανδρούπολης.
1: Επειδή είμαστε στην εκπαίδευση φέτος, δηλαδή να περάσει αυτό το πράγμα στους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό το λόγο mm-hmm. έχουμε, με συγχωρείτε, και όπως είδατε πολλά πράγματα που αφορούν την ψηφιακή, mm-hmm. Τις ψηφιακές εφαρμογές στην εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θα έχουμε και ανακοίνωση από έναν γενικό γραμματέα του Υπουργείου, έχουμε και από τον κύριο Δερμετζόπουλο mm-hmm. Μια προσφώνηση στην αρχή του συνεδρίου, mm-hmm. διότι φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε πίσω, mm-hmm. πρέπει να είμαστε μπροστά στην πρωτοπορία με όλα τα τεχνικά μέσα και τις εφαρμογές που παρέχει η εποχή μας.
0: Κύριε καθηγητά, τώρα με αφορμή το θέμα του φετινού Encomium, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, έτσι να ρωτήσω πώς εξελίσσεται κατά την δική σας άποψη και εκτίμηση η Αλεξανδρούπολη σήμερα και αν στο δρόμο της έτσι συνεχίζει να κρατάει την ιστορία και τον πολιτισμό της.
1: Κοιτάξτε, εξελίσσεται δυναμικά. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος είναι συνεδριακή πρωτεύουσα της Θράκης η Αλεξανδρούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε πόσα συνέδρια έχουν γίνει. Mm-hmm. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πάλι το εργαστήριό μας είχε το συνέδριο των Σαρακατσάνων.
0: Mm-hmm.
1: Το τέταρτο διεθνές συνέδριο των Σαρακατσάνων. Εξελίσσεται λοιπόν δυναμικά mm-hmm. Και κρατάει την παράδοση και τον πολιτισμό της στο βαθμό που, κρατάει τον πολιτισμό αυτό και την παράδοση mm-hmm. όλος ο ελληνικός χώρος. Δεν αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν αποτελεί mm-hmm. μια εξαίρεση.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα έρχονται από το παρελθόν, άλλα πράγματα εισάγονται ως νεωτερισμοί και νεωτερικότητες. Οπωσδήποτε έχει σχέση με αυτό το οποίο λέμε Θράκη, διότι είναι κομμάτι της Θράκης. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει τον πολιτισμό και την εξέλιξη. Mm-hmm.
0: Θα πρέπει οι άνθρωποι που καθορίζουν στην πορεία της πρωτεύουσας του έργου της Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι απλοί πολίτες όλοι εμείς, να προσέξουμε κάτι. για αυτή την πόλη.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα νομίζω να αγαπάμε τον τόπο μας και να κάνουμε και πράγματα για τον τόπο μας. Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι εποχή άκρα του ατομικισμού. Κοιτάμε τι κάνουμε για τον εαυτό μας. Πρέπει και μερικά πράγματα να τα κάνουμε και για την πόλη μας. Και αυτό είναι και σε ιδιωτικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εννοώ τη συμμετοχή στους συλλόγους, στους φορείς. Και φυσικά, όσον αφορά τον πολιτισμό, εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε οποιαδήποτε συμβουλή χρειαστεί, διότι τις περισσότερες φορές οι σύλλογοι, έχουν πολύ καλή διάθεση και έχουν πάντοτε καλές προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι όλες τις φορές αντάξιο των προθέσεών τους.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινούν οι εργασίες του συνεδρίου, του τέταρτου εγκόμιου στην Αλεξανδρούπολη. Θα πρέπει να πούμε για αυτούς που μένουν μακριά και δεν μπορούν να παραβρεθούν ότι θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση από το κανάλι
1: του. Live streaming, ναι.
0: Ακριβώς, από το κανάλι του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο YouTube. Παρακαλώ.
1: Εκδήλωση κάνει το Εργαστήριο Λαογραφίας, μαγνητοσκοπείται και μετά από μια-δυο εβδομάδες ανεβαίνει το κανάλι. Και μπορεί οποιοδήποτε θέλει, όποτε θέλει να μπει να την παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης. Είναι ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αυτά για σήμερα. Ο χρόνος εκπνέει σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στον ήχο. Και όχι Παπαϊωάννου. Ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Της ευχή μας για άλλη μια φορά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη Σταυρίδου. Την Ελένη, τη δική μας Ελένη Σταυρίδου, που γιορτάζει να είναι γερή και να χαίρεται την οικογένειά της. Ακολουθεί το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων της Άρτορες Τιάδας. Εμείς με το καλό αύριο πάλι το πρωί εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στις καινούργιες εγκαταστάσεις τους λειτουργούν εδώ και δύο ημέρες οι αστυνομικές υπηρεσίες στο Διδημότυχο. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στην αρχή της εβδομάδας και εδώ και δύο μέρες η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται από τους νέους χώρους που βρίσκονται στην βόρειο-ανατολική έξοδο της πόλης, σε έκταση που παραχώρησε ο Δήμος Διδημοτήχου για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα προκάτ κτίριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, για να ακολουθήσει και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας σε αυτό από το κτίριο στο οποίο στεγάζονταν για πολλά χρόνια. Ικανοποιημένοι από τη μετεγκατάσταση, δηλώνουν οι συνδικαλιστές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα, με κυριότερο τη στελεχειακή ενίσχυση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Ηλία Ακίδη, που μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό, αφού η οργανική δύναμή του είναι 40 άτομα, όμως σήμερα λειτουργεί μόνο με 20. Τα επίσημα εγγένεια του νέου κτηρίου αναμένεται να γίνουν σύντομα, παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, εχθές το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ επανέλαβε τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τον χώρο όπου μέχρι σήμερα αυτές στεγάζονταν. Ο κ. Χατζηγιάννογλου δήλωσε ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο από την ΕΤΑΔ και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ανήκει η έκταση και το παλαιό κτίριο που στέγαζε τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως είπε, είναι να κατεδαφιστεί το κτίσμα και στη συγκεκριμένη έκταση να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου. Ανοίγουν σήμερα στις 7 το απόγευμα οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Εγκόμιουμ, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής Αλεξανδρούπολης. Θα διεξαχθεί στην αποθήκη 2 στο λιμάνι και θα αναδείξει άγνωστες αλλά και γνωστές πτυχές της ιστορικής πορείας της πόλης από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν έρευνες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φορέων για την τοπική ιστορία, τον πληθυσμό, τα έθιμα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στις 15 Ιουνίου έρχεται στην Αλεξανδρούπολη για μία σόλο συναυλία ο Ross Daily στο Σινεφ Λίσβος και στο φινάλε του 7ου AXD Film Festival. Μετά από μία σειρά sold out εμφανίσεων στην την εβδομάδα του Πάσχα στη Βόρεια Ελλάδα, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός επιστρέφει για να παρουσιάσει συνθέσεις του για κριτική λύρα, τάρχου και αφγανικό ραμπάπ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν», που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 23 του μήνα, όμως η πρόγνωση του καιρού για εκείνη την ημέρα οδήγησε τους διοργανωτές στη χρονική μεταφορά του. Θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Αλτίν Αλμάζη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας και στη διάρκεια του θα παρουσιαστούν παραδοσιακά τραγούδια και χορί με έμφαση στις περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού. Η διοργάνωση ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αϊδονίδης, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και το Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. Στο Διδημότυχο θα βρεθεί αύριο η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού, θα είναι το θέμα της ομιλίας της, η οποία θα είναι ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός και ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έχει σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί ιστορικά έργα και έχει τιμηθεί με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας για τη συμβολή της στην εκπαίδευση. Πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες του Graffiti απευθύνει η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Άρδα για το Graffiti Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου. Συμμετοχές μπορούν να δηλώσουν άτομα άνω των 16 ετών που μαζί με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας θα περιγράφουν εν συντομία και το καλλιτεχνικό τους προφίλ. Το φεστιβάλ θα παρέχει τον χώρο, χρώματα, υλικά και προβολή μέσα από τα social media του φεστιβάλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την ζωωτεία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολύμανση. Απολυμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, και καλημέρα και χρόνια πολλά, καθώς είναι μια μεγάλη μέρα η σημερινή, εορταστική. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, και μάλλον δεν είναι και λίγοι και λίγες όλοι αυτοί. Το αντίθετο μάλιστα, μιλάμε τώρα για το δεύτερο και το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα στην Ελλάδα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπου και να γυρίσει σήμερα, χρόνια πολλά και ευχές θα ακούει, που ελπίζουμε βέβαια να πιάσουν και τόπο. Αλίμονο, τι τζάμπα θα τις λέμε. Έρθω Ρεστιάδας και η εκπομπή Άκου να δεις μαζί σας στο σημερινό ραντεβού και της αναλήψεως. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη και στον Έλενο. Και φυσικά από τους 101-103,5 των FM, τις αγαπημένες σας συχνότητες, και από τους 96,3 για την περιοχή της Καβάλας, όπου στην τροφιά πηγαίνουμε και σήμερα. Λοιπόν, ψιλοσυνεφιασμένα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά μια συννεφιά, δεν έχουμε τη φωτεινότητα την οποία θα θέλουμε, πάλι προβλέψεις για κάτι σταγόνες κτλ. Γνωστά Μαΐου καμώματα, κατά κάποιον τρόπο, έχοντας εισέλθει βέβαια στο τελευταίο του δεκαήμερο. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας στον ήχο, ενώ ο Γιάννης Κερλίδης θα είναι στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Περμίδης θα είναι στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, και όλοι εσείς μια μεγάλη συντροφιά οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή την ώρα, που είμαστε η μεγάλη συντροφιά που λέγαμε από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και τον Εύρο και όχι μόνο, και τα νησιά μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή ακρόαση.

0: όχι.
1: Να ήταν ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Άντε παιδιά, καλή Πέμπτη, 21 Μαΐου σήμερα και γιορτάζει και πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλους. Και αν ξεχάσουμε κάποιον.
0: Ποιο να ξεχάσουμε?
1: Όλοι από γύρω μας, επειδή έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει, όλο και κάποιος θα σου ξεφύγει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν του ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στον Έλενο.
1: Καλά, Έλενο δεν έχουμε βρει.
0: Δεν έχουμε, αλλά.
1: Άσχετο, άσχετα, ναι, το έχει μέσα, αλλά δεν. Ποιος Έλληνος, είδες ποτέ, βρήκες ποτέ κανέναν Έλληνο?
0: Όχι, ούτε εκείνος με βρήκε.
1: Ούτε εκείνος σε βρήκε.
0: Ναι, δεν συναντηθήκαμε, δεν πέσαμε μαζί οι δρόμοι μας.
1: Το έλεγα το πρωί και στα παιδιά, σήμερα γιορτάζουν το νούμερο 3 και το νούμερο 2.
0: Η δευτεροτρίτη δηλαδή.
1: Η δευτεροτρίτη γιορτάζουν, ναι. Γιατί στα γυναικεία ονόματα η Ελένη είναι το νούμερο 2 σε συχνότητα. Πρώτη φυσικά είναι η Μαρία, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο. Και στα ανδρικά ονόματα ο Κωνσταντίνος είναι στο νούμερο 3. Προηγούνται ο Γιώργος, επίσης φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, και ο Γιάννης επίσης. Και μετά το νούμερο 3 είναι ο Κωνσταντίνος, ακολουθούν Δημήτρης, Νίκος. Αυτά. Άρα γιορτάζει πραγματικά πολύ.
0: Και στατιστικά. Πάρα,
1: και στατιστικά την Ελστάτ είναι αυτά βγαλμένα.
0: Και φαίνεται και από πόσες εκκλησίες έχουμε και όλες που είναι εκεί, πόσες γιορτές, πανηγυρική ημέρα η σημερινή. Οπότε τα καλύτερα να ευχηθούμε. Με υγεία πρώτα απ' όλα βέβαια και υπομονή, δύναμη, κουράγια, τύχη, τα πάντα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ξεκινώντας το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πριν προχωρήσουμε στα ενδότερα. 2552-022-751-52 τα τηλέφωνά μας ή για την ΕΡΤ Καβάλας 2510-242-549. Είπαμε που μας ακούτε από τους 101 και 103,5 των FM και από τους 96,3 από τη Γαβάλα και φυσικά διαδικτυακά από το www.rteco.gr κάθετος radio, κάθετος ορεστιάδα. Μπορείτε να μας στέλνετε mail για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε, να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκέπτεστε το rtnews.gr για την συνολική ενημέρωσή σας για τα εσωτερικά μας θέματα, τα διεθνή και πάει λέγοντας. Καθώς επίσης και το Netflix για τις ταινίες, τις σειρές, τα παιδικά, τα ντοκιμαντέρ, τις εκπομπές, τα πάντα όλα που περιλαμβάνει. Μπορείτε να το επισκέπτεστε ό,τι ώρα θέλετε και να κάνετε την επιλογή σας και σημαντικό δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής επικαιρότητας κινείται γύρω από αυτά που περιμένουμε να ανακοινωθούν. Δηλαδή από τα πρώτα θέματα στο σύνολο των δελτίων είναι.
1: Και σήμερα είναι η μέρα που η μέρα για την κυρία Καριστιανού.
0: Και μετά
1: και
0: πάμε
1: ακόμα,
0: και στον κύριο Τσίπρα για τις 26.
1: Από
0: εβδομάδα κτλ. Και ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις, αναλύσεις για τη χωροθέτηση των κομμάτων.
1: Ιδεολογικά.
0: Και, ναι. Και περισσότερο ίσως για την κυρία Καριστιανού, όπου εσύ είναι λίγο πιο θολό το τοπίο κατά κάποιον τρόπο. Και
1: η κυρία Καριστιανού πάντως είπε δεν είμαστε ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε τίποτα, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε ένα κίνημα τέλος πάντων για καλύτερη χώρα, για δικαιοσύνη, για όλα αυτά. Έτσι είπε η ίδια.
0: Ναι, δεν το λέμε εμείς και δεν υιοθετούμε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως δεν υιοθετούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς ο καθένας έχει την δική του εκτίμηση και
1: την κρίση του,
0: προσέγγιση κτλ. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και δύσκολο. Επειδή ο καθένας δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, είναι ένα σύνολο πραγμάτων και βιωμάτων και πολιτικής προσέγγισης κτλ. Γι' αυτό και είναι δύσκολο, ξέρεις, και όλος αυτός ο συγκερασμός των διαφορετικών, όταν προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες, το να βρουν ή θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κάποια μίνιμουμ πράγματα, αλλά επειδή είναι πολύ μπερδεμένο πράγματα η πολιτική. Έρχονται και ώρες που.
1: Τώρα μου έρχεται στο νου πάντως και κόμματα που συμφωνούν σε βασικά πράγματα ιδεολογικά πάλι γίνονται κομμάτια πολλά.
0: Είναι αυτό που λέει ο λαός, πετσιά κομμάτια.
1: Πετσιά κομμάτια.
0: Λοιπόν,
1: όπου
0: με δύο λέξεις δίνει την κατάσταση που επικρατεί σε ένα ολόκληρο πολιτικό
1: χώρο. Το σκορποχώρι.
0: Έτσι, το σκορποχώρι που υπάρχει.
1: Το σκορποχώρι που δημιουργείται μέσα από ένταση, έτσι. Φασαρίες, καυγάδες. Τέτοιο σκορποχώρι είναι το πιτσακομάτια.
0: Γι' αυτό λένε, λιγότερες διασπάσεις κάνει το άτομο για να εκραγεί παρά η αριστερά δηλαδή. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Δύσκολο πράγμα οι συνιστώσεις, παιδιά.
0: Και όταν είναι τόσες, είναι τόσες. Και όταν είναι τόσες, είναι
1: ακόμα περισσότερο. Επίσης, εξίσου δύσκολο είναι και το αυτό που... Έτσι, ένα γενικότερο πλαίσιο που θέλει να παρουσιάσει αυτό το νέο εισερχόμενο κόμμα πλέον, που το περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό το δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είμαστε άνθρωποι που απλά θέλουμε. Και αυτό είναι δύσκολο.
0: Εδώ, ναι, εντάξει. Εδώ, μάλλον θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κύριο Βορύδη που είπε χθες ότι δεν γίνεται να πατάς οι δύο βάρκες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω είναι δύσκολο.
0: Κάπου, θα πρέπει κάπως να καταλήξεις.
1: Γιατί πολύ γρήγορα κάποιον θα νιώσεις ότι τον.
0: Και αυτό έχω την αίσθηση ότι έτσι, δίνει και ένα χαρακτήρα. Ως κάτι που προέρχεται από την στιγμή και από τη χρονική συγκυρία.
1: Δεν το έκρυψε κανείς ότι αυτό το κόμμα έρχεται μέσα από μια συγκυρία.
0: Αλλά όλα έρχονται και προέρχονται και τα αποτελέσματα των εκλογών πολλές φορές μέσα από χρονικές συγκυρίες, έτσι, ή από πολιτικά ατυχήματα ή από διάφορα,
1: Στην προκειμένη περίπτωση κουβέντα... από ένα δυστύχημα.
0: Και από την αίσθηση που έχει το σύνολο βέβαια της ελληνικής κοινωνίας,
1: ναι.
0: Ότι πλησιάζει πόσο, το 75-80%, 70%.
1: Κοντά στο
0: 80%
1: είναι.
0: Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη και ότι αυτή η κρίση των θεσμών νομίζω παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά. Εάν δεν αποδειχθεί το αντίθετο βέβαια, έτσι, και οι ίδιοι οι θεσμοί διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Αν και οι θεσμοί βέβαια δεν τους ενδιαφέρουν δημοσκοπήσεις. Σαν κάτι πιο αφηρημένο το λέμε. Επίσης κουβέντα γίνεται και για το όνομα του κύριου Τσίπρα. Μεγάλη κουβέντα εκεί. Και κάτι με τα σήματα λέει.
1: Με τα σήματα.
0: Με το σήμα που θα έχει το,
1: ναι.
0: Με τα χρώματα. Όλα τώρα ξέρεις.
1: Γιατί είναι αυτό τόσο φοβερό και σοβαρό δηλαδή. Θα έχει εντάξει, ένα όνομα, θα έχει ένα χρώμα.
0: Κάτι πιασάρικο πρέπει να είναι ρε παιδί μου να μπορεί να... Να υποστηριχθεί
1: και. Να μάθουμε τη Δευτέρα, Τρίτη, πότε είναι 26 του μήνα.
0: Λοιπόν, πάντως αυτή η επιτάχυνση δεν ξέρω αν κρύβει κάτι.
1: Γιατί νιώθουν όλοι ότι πάμε πιο κοντά.
0: Ότι κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, τρέχουν πιο γρήγορα τα πράγματα για εκλογές.
0: Αν και βέβαια, χθες ο πρωθυπουργός συνάντηση που είχε νομίζω με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Καλά,
0: είπε
1: εντάξει,
0: ότι...
1: okay, δεν θα μπορούσε καλά, να
0: καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε όλοι είναι ότι οι πρόεδρες εκλογές ποτέ δεν εξαγγέλλονται. Έτσι. Και το έχουμε και αυτό να συζητάμε. Πολύ το έχουμε στην Ελλάδα για τις προώρες εκλογές. Την επομένη των εκλογών έρχεται σχεδόν. Καθ' υπερβολή το λέμε. Αλλά κάπως έτσι ξεκινάει η κουβέντα. Και πολύ δε περισσότερο με βάση όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει η επικαιρότητα έχει μπει στην συζήτηση αν θα είναι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, αν θα πάει με το τέλος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, επίσης σήμερα 21η του μηνός Μαΐου είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα ο Πλανητάρχης μάλλον τα έχει βάλει με την Κούβα. Έτσι, το άφησε λίγο στην άκρη το Ιράν.
1: Δεν το προλαβαίνεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, χθες,
1: δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις.
0: Σκοτώθηκαν με τον Νετανιάχου λέει.
1: Γιατί στο τηλέφωνο μίλησαν και δεν τα πήγαν καλά σε αυτό το τηλεφώνημα.
0: Καλά, γιατί ο Ισραηλινός
1: έγιναν πίτσα κομμάτια που λέμε και
0: μια σύντομη πολιτική ανάλυση δηλαδή. Λοιπόν, δεν τα βρήκανε εκεί. Ο Νετανιάχου είναι πιο σκληρός, θέλει και τα λοιπά. Και ο Πλανητάρχης, ο κύριος Τραμπ.
1: Θέλει να τελειώνει μάλλον.
0: Θέλει να τελειώνει η ειρηνική, να τελειώσει αυτό το ζήτημα, να βρούμε μια συμφωνία. Γιατί μπλέξαμε τώρα και δεν ξέρουμε πώς
1: θα ξεμπλέξουμε.
0: Γιατί δεν είναι που μπλέκεις κάπου. Είναι, πρέπει να έχει και δρόμο.
1: Αυτά του τα είπανε, λέει στην αρχή. Πρόσεξε, λέει, γιατί εκεί που πας να μπλέξεις μετά δεν θα έχεις τρόπο να βγεις από αυτό. Αλλά εκείνος δεν άκουσε κανέναν. Άκουσε τον Νετανιάχου όμως. Και σύρθηκε σε αυτή την κατάσταση, την οποία πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά ήδη. Και δεν ξέρουμε και πού ακριβώς θα καταλήξουμε σε αυτό το λογαριασμό.
0: Σε αυτό το λογαριασμό που έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα
1: βαρύς
0: και ασήκωτος. Και άμα συνεχίσει έτσι. Δεν ξέρουμε πραγματικά που θα καταλήξει το πράγμα. Και στο άθροισμα, τι θα μας βγάλει.
1: Τώρα με την Κούβα θα τα βάλει.
0: Ναι, πού το θυμήθηκε τον.
1: Όχι, το έχει ξαναπεί λίγο καιρό πριν. Τον ενοχλεί η Κούβα, δεν τη θέλει τώρα έτσι με τη μορφή που είναι. Αλλιώς τη φαντάζεται. Όπως έκανε, λέει, στη Βενεζουέλα. Ναι. Και... γενικά, ναι, θέλει να ανακατεύεται.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν το κρύψε ούτως ή άλλως.
1: Όχι.
0: Έτσι, γενικότερα υπάρχει μια τέτοια τάση.
1: Αφού οι Αμερικανοί τον επέλεξαν, τι να πούμε εμείς.
0: Και Διαβάζω εδώ, επειδή το θέμα το στεγαστικό δεν είναι, είναι και υλικό, δεν ξέρω, ίσως με ένα άλλο τρόπο στην Ελλάδα πάντα τα εφαρμόζουμε, για τη συζήτηση του Eurogroup για το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη, έτσι, που καίει πολλές χώρες, πολλές κοινωνίες, και που δεν ξέρω και αν και πώς μπορεί να υπάρξει λύση και τι είδους μπορεί να είναι αυτή, πώς μπορεί να προκύψουν φθηνότερα ενίκια, πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι κυρίως να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία.
1: Δεν μπορούν.
0: Από τη μια αυξήσεις στην καθημερινότητα, η μισθή εκεί που είναι και που με την αγοραστική δύναμη συνεχώς να υποχωρεί, μας το λένε και τα στατιστικά ότι δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα αυτό. Πραγματικά δηλαδή, και δεν υπάρχουν και μαγικά ραβδάκια, υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς, να μπει δεν υπάρχει, ένα
0: δηλαδή,
1: φρένο
0: πώς να, τι να ορίσεις δηλαδή.
1: Των ενοικίων.
0: Ναι, τι να ορίσεις δηλαδή, πώς να το περιορίσεις το πράγμα αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να το περιορίσεις.
0: Δεν είναι, είναι κατάσταση δύσκολη και δεν είναι μόνο φαινόμενο μεταξύ στις μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, που έχουν τρελαθεί εκεί τα πράγματα, και σε αρκετές περιφερειακές πόλεις.
1: Είναι άλλες τις μεγάλες.
0: Τις μεγαλύτερες,
1: μεγάλες,
0: ναι,
1: περιφερειακές.
0: Και εκεί τα πράγματα δεν είναι.
1: Γιατί οι μικρές περιφερειακές απλά αδειάζουν.
0: Ναι, α, μπράβο, για άλλους λόγους. Υπάρχει συγκράτηση ενοικίων στις τιμές των ενοικίων και δεν υπάρχουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Παράδειγμα, μην πάτε μακριά. Δείτε Ορεστιάδα, όπου οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε λογικά επίπεδα και σε αυτές που ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις και χαμηλότερα, και πάτε στην Αλεξανδρούπολη. Να δείτε εκεί τι εστί Βερίκοκο. Πάτε να νοικιάσετε μια γκαρσονιέρα 30 και 35 και 40 τετραγωνικά.
1: Ίσως να είναι και τα διπλάσια λεφτά από ό,τι χρειάζεσαι σε Ορεστιάδα ή Δημότυχο, για παράδειγμα. Αυτά τα τετραγωνικά που λες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τα διπλάσια, αλλά σίγουρα είναι πολύ
1: ίσως
0: πιο αυξημένα.
1: Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και τα διπλάσια.
0: Καλά. Λοιπόν,
1: δεν αμαλώσουμε γι' αυτό. Είναι η μέρα της Αγίου.
0: Ναι. Mm. Είναι και Natura 2000 και ψυχική υγεία. Ποια ψυχική υγεία. Ο ντυρλαντά, ντυρλαντά, είμαστε όλη μέρα δηλαδή. Τι ψυχική υγεία. Είναι και η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά πρώτο τσιμπολόγημα. Θα δούμε μετά τι γίνεται και στα τοπικά μας. Σε ένα δεύτερο γύρο πάμε τραγούδι διαφημιστικά και τα ξαναλέμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά.

κίνηση. Το πρώτο κλάμα σου, η πρώτη σου η κίνηση. Το πρώτο γέλιο σου ήταν η υπενθύμηση. Έκανες μπαμ και άρχισε η εκκίνηση. Δεύτερη λέξη, τι υποταγή. Δήλωσα σκλάβο σου, κυρία μου, από την πρώτη τη στιγμή σου. Παραδόθηκαν εφόρων και με απόλυτη σιγή. Ήμουν αδίψασμένος και εσύ η δροσερή πηγή. Η τρίτη λέξη, τι υπόσχεση. Μέχρι την τελευταία μου ανάσα να είμαι εκεί. Εγώ ποτήρι, εσύ κράση. Εγώ το χώμα, εσύ βρόχη. Τέταρτη λέξη, τι ευτύχημα. Σε κάθε σου πληγή θα είμαι το επίθεμα. Θα είμαι στους στίχους σου εκείνο και το σύνθημα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες που είναι πολύ, πολύ, πάρα, πάρα πολύ. Οπότε αμέσως αποκτά γιορταστικά χαρακτηριστικά και η ίδια ημέρα. Παρά την συννεφιά που εδώ έχουμε, δεν είναι καθαρός ο ουρανός, έχουμε λίγο πιο σκοτεινές καταστάσεις.
1: Καλά και σκοτεινές εντελώς δεν τις λες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει είναι, την ανοίχτη. Την ξεκάθαρη ηλιοφάνεια ναι, σίγουρα.
0: Και γενικότερα
1: και έτσι είναι μάλλον σε όλη την περιφέρεια.
0: Σε όλη την περιφέρεια είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι γίνεται λίγο και στα δικά μας.
1: Στα δικά μας είχαμε δύο συνεδριάσεις εχθές. Και αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, οι Δήμοι εννοώ. Θες να παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια και σου βάζουν δύο Δήμοι την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Το λέμε αυτό γιατί χθες την ίδια ώρα σχεδόν συνεδρίαζαν τα δημοτικά συμβούλια και του Δημοτήχου και της Αλεξανδρούπολης. Και θα σταθούμε λίγο βέβαια και σε κάποια θέματα που συζητήθηκαν στη συνέχεια μετά τις 11. Ξεκινώντας από το Δημότιχο που αφορμή ήταν και η. Πριν από 2-3 μέρες,
0: τη Δευτέρα,
1: ολοκλήρωση με την εγκατάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών του Δημοτήχου στο νέο κτίριο.
0: Το Δημοτήχου μεταφέρθηκε στα νέα κτίρια, στα βόρεια.
1: Βόρεια είσοδο, έξοδο βόρεια είσοδο, ναι, της πόλης, εκεί όπου είχε παραχωρήσει μια έκταση.
0: Και αυτό είναι τώρα το κομμάτι, γιατί τώρα αυτομάτως το θέμα μεταφέρεται στο τι θα γίνει με τις παλιές εγκαταστάσεις, με το παλιό κτίριο.
1: Το οποίο έχει ένα σχέδιο η Δημοτική Αρχή, αλλά δεν ξέρω αν θα της βγει, γιατί έχει κάποια στάδια που πρέπει να ακολουθήσει.
0: Έχει κάποια στάδια και δεν ξέρω, επειδή το κτίριο αυτό είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τότε δημόσια τάξη, ξέρω εγώ τι ήταν, έτσι, από το Υπουργείο Οικονομικών που το είχε κατασκευάσει. Τώρα, φεύγοντας από εκεί οι αστυνομικές υπηρεσίες, θα πρέπει να επιστραφεί το κτίριο στο Υπουργείο Οικονομικών, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Και στην ΕΤΑΔ
0: συγκεκριμένα, έτσι, στην εταιρεία των δημοσίων κτιρίων. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, μετά την επιστροφή, ο Δήμος Δημοτικού ήδη βέβαια έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πάρει να του επιστραφεί ο χώρος ο συγκεκριμένος, γιατί ήταν σε δημοτικό χώρο κατασκευασμένο είναι. Δεν ξέρουν τώρα, παράδειγμα, η αντιπολίτευση εκφράζει φόβους αν θα το δώσουν ή δεν θα το δώσουν, αν έχει περάσει το ΤΑΙΠΕΔ, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα κτλ. Σε κάθε περίπτωση η στόχευση είναι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να πάρει το χώρο ο Δήμος,
1: την έκταση και το κτίριο. Και να κατεδαφίσει μετά το κτίριο και μετά να κάνει ένα μεγάλο χώρο, πάρκο, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Θα δουν πώς θα μπορούν να αξιοποιήσουν.
1: Πολλαπλών χρήσεων.
0: Και για να ανοίξει κατά κάποιον τρόπο ο χώρος και μπροστά από την Παναγία την Ελευθερώτρια, από την Εκκλησία.
1: Είναι
0: και
1: σχολείο έχει εκεί.
0: Ναι, είναι στο κέντρο της αγοράς του Δημοτικού και γενικότερα να αναβαθμιστεί η όλη περιοχή.
1: Εγώ καταλαβαίνω πάντως και αυτές τις επιφυλάξεις που έχει η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου με επικεφαλή στον κύριο Τοκαμάνη, που φοβάται ότι δεν θα πάνε τα πράγματα και πολύ εύκολα σε αυτή τη διαδικασία να δοθεί στο Δήμο.
0: Καλά, δεν είναι πάντα
1: η έκταση εύκολο. Και το κτίσμα. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στα σπιτάκια στις όχθες των Καστανεών.
0: Καλά, και άλλη μπερδεμένη
1: όπου
0: ιστορία.
1: Εκεί επίσης ο Δήμος Οριστιάδας επανειλημμένα έχει προσπαθήσει να της επιστραφεί αυτός ο χώρος, γιατί δεν χρησιμοποιείται, φυσικά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε.
0: Καλά, δεν το έχει διεκδικήσει και με ιδιαίτερη έτσι.
1: Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες πάντως.
0: Κάποιες προσπάθειες.
1: Και
0: αυτά,
1: εκεί η
0: σε κάποια πράγματα πρέπει να γίνεις όχι στενός κολτσίδα, δηλαδή να το κυνηγήσεις πάρα πολύ, γιατί είναι και το ζήτημα τα γραφειοκρατικά, πρέπει να ξεπεραστούν μερικές φορές έτσι, κολλήματα που μπορεί να υπάρχουν και πάει λέγοντας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, τα θέματα τα περισσότερα δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικού ήταν παραχωρήσεις για εκδηλώσεις.
1: Γιατί στα υπόλοιπα συμβούλια τι είναι πια.
0: Στα αγροτεμάχια δηλαδή.
1: Είναι κάπως έτσι. Φορές.
0: Τα σημαντικότερα θέματα περνάνε από τις επιτροπές,
1: τις δημοτικές επιτροπές.
0: Και μένουν τα υπόλοιπα. Τα
1: οποία θα έπρεπε να είναι ακριβώς ανάποδα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και τα οποία είναι και ψηλό αδιάφορα τώρα. Δηλαδή δεν προκαλούν έτσι το ενδιαφέρον και τα περισσότερα περνούν και ομόφωνα, γιατί δεν υπάρχει και λόγο τώρα.
1: Τι να, ναι, να διαφωνήσω για τα, αν θα παραχωρήσω μια πλατεία ή ένα δημοτικό για χώρο για να κάνει ο άλλος μια εκδήλωση. Προφανώς όχι. Είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Καλά, εκεί το πρώτο θέμα, το οποίο δεν ήταν εντωμεταξύ αποφασιστικού χαρακτήρα, ήταν συζήτηση την οποία προκάλεσαν με αίτημά τους 12 σύμβουλοι των παρατάξεων μειοψηφίας και αφορούσε ένα οικόπεδο μικρών διαστάσεων, αν καταλάβαμε καλά, το οποίο όμως έχει πάρει μία εταιρεία τουρκικών συμφερόντων, η μητρική δηλαδή είναι τουρκική, έχει κάνει ένα ελληνικό παράρτημα νομιμότατο. Έχει κάνει τα πάντα, έτσι.
0: Επειδή δεν το παιδεύω
1: και
0: λέμε.
1: Και θέλει να χτίσει εκεί μια πενταόροφη. Και εκεί τώρα άρχισε μια συζήτηση η οποία είχε αφορμή τη διαδικασία, γιατί αυτός που θα χτίσει εκεί θέλει να κόψει δύο δέντρα πάνω από το πεζοδρόμιο για να στήσει το εργοτάξιο της ανέγερσης της οικοδομής. Αλλά νομίζω αυτό ήταν η αφορμή. Η κύρια κουβέντα πήγε και πάλι για μια ακόμα φορά στο πώς έχουν διεισδύσει εταιρείες τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη σε διάφορα επίπεδα. Νομιμότατα όλες. Το ξαναλέμε, το υπογραμμίζουμε, μην γίνει καμιά παρανόηση.
0: Ναι, γιατί πραγματικά είναι. Έτσι,
1: η ελληνική νομοθεσία.
0: Πάρα πολύ. Και όχι μόνο. Είναι και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπορεί κάποιος να έχει μια καταγωγή συγκεκριμένη, εθνική, αλλά να είναι υπήκοος μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, φυσικά και μπορεί να κάνει και εταιρεία και στο γεμί να γραφτεί και τα πάντα όλα και όλα
1: και
0: γίνονται,
1: να πάρει.
0: Και όλα γίνονται νόμιμα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν δραστηριότητες εταιρεών οι οποίες λένε ότι είναι τουρκικών συμφερόντων κτλ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο εφόσον τηρούνται τα όσα προβλέπει ο νόμος, έτσι.
1: Να.
0: Και από την άλλη και το πόσο μπερδεμένοι είμαστε. Μια εντάξει, ελάτε, μια χαρά δουλεύουμε
1: με τον ρυθμό,
0: ενισχύεται η οικονομία μας κτλ. Αλλά δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε και το.
1: Αποφασίστε.
0: Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και στα θέλω μας κτλ. Με ενοχλούμαστε γιατί ακούμε το ένα στο δρόμο, γιατί μπαίνουμε στα μαγαζιά και ακούμε την τάδε γλώσσα και την άλλη γλώσσα και το ένα και το άλλο. Πώς μπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε και, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, κάπως
1: αυτό
0: έτσι.
1: Ακριβώς σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
0: Και από
1: αυτό
0: την άλλη βέβαια,
1: αυτό όμως δεν γίνεται.
0: Διαβάζω και βλέπω ένα θέμα από το Voria.gr που δημοσιεύει και η γνώμη για τον κακό χαμό που γίνεται στο τελωνείο των Κήπων και στο Κιλκής με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών.
1: Το λέγανε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με αυτό. Θα καθυστερεί πάρα πολύ όλη η διαδικασία.
0: Έχει απίστευτες ουρές, έχει απίστευτη ταλαιπωρία και εκτός των άλλων βέβαια, ενώ ξέραμε ότι θα γίνει αυτό, σταδιακά και τα λοιπά θα μπει, αυτό που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και αστυνομικοί, συνοργικοί, πάλι τελωνιακοί κτλ. Είναι ότι ακόμη και τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε οπτικές ίνες. Με VDSL συνδέσεις προσπαθούν κτλ. Πέφτουν, ξέρετε τι γίνεται. Και υπάρχει πραγματικά ένας εκνευρισμός και στους Καστανιές, έτσι. Γιατί και από εδώ χρησιμοποιείται το σύστημα το συγκεκριμένο. Είναι, οι υποδομές μας είναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ενεργοποιήσαμε αυτό όταν δεν έχουμε προηγουμένως ετοιμάσει τη λειτουργία του.
0: Το ξέραμε ότι ερχόταν αυτό.
1: Δεν
0: το προετοιμάσαμε όμως, φαίνεται, από ότι τουλάχιστον έτσι, για να είμαστε έτοιμοι και να ανταπεξέλθουμε. Και μάλιστα και η Ένωση Αστυνομικών Κυλικής λέει δημοσίες φωτογραφίες με τον κακό χαμό που γίνεται και τις απαράδεκτες συνθήκες που υπάρχουν. Εδώ και τα παιδιά πρέπει να βγουν. Κρατάνε ψηλά τα παιδιά, έχουν φωτογραφίες και τα. Είναι πολύ ταλαιπωρία.
1: Πραγματικά όμως είναι αστείες αυτές οι εικόνες τώρα.
0: Όχι, γιατί λέμε ότι είμαστε στο 26 και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Και αυτό δεν ξέρουμε θα έχει επιπτώσει. Τι επιπτώσει θα έχει? Θα επηρεάσει κάποιους στο να δεχτούν ή να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία?
1: Κοίταξε, όπως έχει φανεί, γιατί αυτή η ταλαιπωρία δηλαδή στους Κήπους τώρα δεν είναι τωρινή.
0: Όχι.
1: Είναι τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπεις, δεν σταματάνε να έρχονται όμως. Κάθονται εκεί, ταλαιπωρούνται γιατί θέλουν να έρθουν.
0: Φαντάσου τι γίνεται τώρα όμως. Δηλαδή, στους Κήπους έχουμε συγκεκριμένες λωρίδες εισόδου, έτσι. Υπήρχε αυτή η απίστευτη πίεση και η καθυστέρηση ωρών. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα με την καθυστέρηση που υπάρχει για να γίνει η καταγραφή η βιομετρική. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν ξέρουμε πραγματικά το πώς και τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια, αλλά δεν κάναμε το πιο απλό, δηλαδή να έχουμε γρήγορες συνδέσεις.
1: Γιατί βλέπω εδώ τώρα εντωμεταξύ στο ίδιο ρεπορτάζ που έλεγες, λέει ότι λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης προβλέπεται πλέον η αναστολή της βιομετρικής καταγραφής, όταν δηλαδή υπάρχει τέτοια πίεση και συνωστισμός στα τελωνία, και απλά περνάνε με το διαβατήριό τους. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Που στα διόδια κανονικά πρέπει να πληρώσεις.
0: Κανονικά.
1: Άμα δημιουργηθούν όμως τεράστιες ουρές.
0: Υπάρχουν διαστήματα που για να ξεμπλοκάρει το σύστημα.
1: Κάτι μικρολεπτά, τέλος πάντων, για λίγα λεπτά, ανοίγουν την μπάρα και αφήνουν να περάσει πολύ πράγμα, γιατί δεν γίνεται να δημιουργήσεις τέτοια ουρά πάνω στην Εγνατία, για παράδειγμα.
0: Ναι, υπό τον φόβο και τον ατυχήματος και τα λοιπά και όλα αυτά. Αυτό το λίγο το δέσαμε μετά της Αλεξανδρούπολης και το αφήσαμε μισό και εκείνο.
1: Ποιο είναι αυτό που αφήσαμε μισό?
0: Το ολοκληρώσαμε.
1: Ναι, το ολοκληρώσαμε. Λέγαμε απλά ότι η συζήτηση, ενώ είχε αφορμή την κοπή δύο δέντρων και μια χορηγία που έκανε η εταιρεία που έχει πάρει αυτό το οικόπεδο για να κάνει την ανέγερση της πενταόροφης, έδωσε 10.000 για να αγοραστεί πράσινο
0: δέντρα δηλαδή
1: για να τα βάλει ο Δήμος
0: όπου θέλει. Κρίνει.
1: Και εντάξει, εκεί υπήρξε ένα μπέρδεμα σε σχέση με τις ημερομηνίες, πότε κατατέθηκε η αίτηση, πότε δόθηκε έγκριση από την υπηρεσία Πρασίνου και πότε δόθηκε έγκριση για την αποδοχή της χορηγίας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτά ήταν οι αφορμές. Η ουσία πάλι κατέληξε στη συζήτηση για το πώς παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και ανησυχεί, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν και στη συνεδρίαση, ότι έχουμε μια μεγάλη διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην πόλη και αυτό προκαλεί μια ανησυχία. Ξαναλέμε όμως ότι όλα αυτά συμβαίνουν, είναι σύνομα. Δεν κάνει κανείς κάτι παράνομο.
0: Γιατί δεν παράνομοι κανείς και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και ίσα ίσα που οι εταιρείες που είναι ξένων συμφερόντων γενικότερα είναι πολύ, πολύ πιο τυπικές, δηλαδή, έτσι, στο τι ακριβώς, το τι ακριβώς χρειάζεται και τα λοιπά.
1: Κανένα ακριβώς κενό. Σημείο που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει μετά πρόβλημα. Μέχρι και για αυτή την επιχείρηση, πάλι η τουρκική επιχείρηση θα είναι στην Αλεξανδρούπολη μετά και μπαμ, και για αυτήν έγινε μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πάντως. Εγώ αυτό θέλω να πω και να ολοκληρώσουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Που ακούστηκε χθες από δημοτικό σύμβουλο, τι κάνουμε. Λέει, κάθομαστε λέει, και ανακυκλώνουμε τις ανησυχίες μας. Okay. Και αυτό που όλοι συζητάνε, τέλος πάντων. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει, αν θέλουμε πράγματι να δούμε πώς μπορούμε αυτό λίγο κάπως να βάλουμε έναν κόφτη, να το περιορίσουμε, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Και
0: πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό είναι το θέμα. Δεν είναι καθόλου απλό. Έτσι. Και εκτός των άλλων. Υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι κάπως. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου απλό.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, γιορτινή μέρα είναι, αλλά τα δελτία ειδήσεων δεν λείπουν. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων σε λίγο, φίλες και φίλοι, από το Earth News Radio, να ακούσουμε συνολικά και την επικαιρότητα, εσωτερικά, διεθνή θέματα που μας επηρεάζουν πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Έρθω Ρεστιάδας στην εκπομπή Άκου να δεις, που θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Σας καλημερίζουμε, χρόνια πολλά.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά, γιορτινή ημέρα. Η σημερινή 21η του μήνος Μαΐου. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνα, Ελένη, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά με υγεία σε όλους σας, βέβαια. Το ευχόμαστε πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μας. Έρτο ρε διάδας, έρτο καβάλας μαζί. 101-103,5 τον FM, 96,3 η συχνότητα από όπου ακούγεται το πρόγραμμα του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Και φυσικά διαδικτυακά, μην το ξεχνάμε, www.rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος είτε Ορεστιάντα, είτε Καβάλα, είτε Κομωτινή, όποιο σταθμό θέλετε, ή βέβαια κάποιο από τα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, που έχει και γιορτινό χαρακτηριστικό, γιατί το έχει η ίδια ημέρα. Και να θυμίσουμε τους συντελεστές. Μαζί μας τον ήχο είναι η Δώρα Δασκάλου, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές και τα τραγούδια, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Φρεμίδης στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Την επικοινωνία 2552-022-751 και 52 ή 2510-242-549. Φυσικά μας στέλνετε mail για οτιδήποτε τυχόν θέλετε να κάνουμε περαιτέρω γνωστό. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να επισκέψετε το ertnews.gr για την ενημέρωσή σας. Το Netflix για τις σειρές, τις ταινίες, τα παιδικά, τα ντοκιματέρ, όλα αυτά που περιλαμβάνει και που μπορείτε να βλέπετε σε χρόνο που εσείς επιλέγετε. Βέβαια, με ελεύθερη πρόσβαση, σημαντικό και το θυμίζουμε. Πάμε τώρα στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου, όπου προ-ημερησίας διάταξης υπήρξε η ενημέρωση του Δημάρχου, του κ. Ρομίλου Χατζηγιάννουγλου, καταρχήν για τις εκδηλώσεις των ελευθεριών που έγιναν, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ συνέχεια αναφέρθηκε στην μεταφορά του αστυνομικού τμήματος του Δημοτήχου, που από την Δευτέρα λειτουργεί στο νέο χώρο, στη βόρεια είσοδο της πόλης του Δημοτήχου. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό και στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το μακαριστό Μητροπολίτη Νικηφόρο να φύγει από εκεί το αστυνομικό τμήμα και να μεταφερθεί σε ένα άλλο χώρο που θα έβρισκαν οι αρχές, και σε συνεργασία βέβαια με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και από εκεί πέρα, με αφορμή αυτό ακριβώς, τη μεταφορά δηλαδή, ξεκίνησε και η κουβέντα, έγινε μια συζήτηση για το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια το παλαιό κτίριο που στέγαζε μέχρι πρότινος της υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος, αν θα αποδοθεί στο Δήμο Δημοτήχου, τι θα γίνει εκεί. Μπήκαν μια σειρά ζητημάτων και δόθηκαν κάποιες έτσι απαντήσεις και διευκρινήσεις από την πλευρά του Δημάρχου για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν καταρχήν τα όσα είπε ο κύριος Χατζηγιάννουγλου, Δήμαρχος Δημοτήχου, για τη μεταφορά στο νέο χώρο.
1: Τη Δευτέρα ξεκίνησε η λειτουργία του καινούριου αστυνομικού τμήματος και τμήματος ασφαλείας Δημοτήχου στη βόρεια είσοδο της πόλης. Να θυμίσω απλώς ότι ήταν ένα αίτημα, είναι ακόμα μια επιθυμία πολλών ετών, σχεδόν 30 ετών, από τον μακαριστό Μητροπολίτη Νικηφόρο, για την προσπάθεια απομάκρυνσης του παλαιού αστυνομικού τμήματος μπροστά από το χώρο της Ελευθερώτριας, ώστε πλέον η Ελευθερώτρια να έχει το δικό της χώρο με τη δημιουργία κάποιου πάρκου, πλατείας, και έτσι η πόλη να μπορεί να αναπνεύσει καλύτερα, όπου στο συγκεκριμένο σημείο είναι σχεδόν το κέντρο της πόλης. Ήταν ένα αίτημα, μια επιθυμία και πολλών κατοίκων, η οποία σιγά σιγά πραγματοποιείται από τη στιγμή που πλέον έχουμε την έναρξη λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος στο Βόρειο Κόμβο.

0: Και ο κύριος Χρήστος Καμάνης, ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας, έθεσε κάποια ερωτήματα, δηλαδή αν στη συνέχεια ο Δήμος θα προχωρήσει σε άδεια κατεδάφισης για να αποδοθεί ο χώρος σε όλο το Δήμο και ο χώρος εκεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για την εκκλησία, γιατί εκεί έχει και δημοτικά σχολείο και ευρύτερα βέβαια είναι ένας χώρος στο κέντρο του δημοτικού προέχει, είπε η κατεδάφιση χαρακτηριστικά.
1: Περιήλθε, φαντάζομαι, στην κατοχή μας το αστυνομικό, ο χώρος του αστυνομικού τμήματος, το παλιό, στο Δήμο. Αν προχωρήσετε άμεσα σε άδεια κατεδάφισης για να κατεδαφιστεί το κτίριο, για να αποδοθεί, εγώ θεωρώ ότι θα αποδοθεί σε όλο το Δήμο, γιατί θα ανοίξει η περιοχή, τα σχολεία κτλ. Και όχι μόνο για την πλατεία της Ελευθερωτρίας, η οποία έχει πλατεία, αλλά είναι για την πόλη ωφέλιμο και θεωρώ, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε αργότερα, μήπως πρέπει να μπουν δέντρα, πράσινο, δεν ξέρω τι θα το κάνουμε, αλλά νομίζω το πρώτο που προέχει είναι να καταδαφιστεί, να φύγει το κτίριο. Δηλαδή να μην πρόχειρα τίποτα, βάλουμε πάλι τίποτα υπηρεσίες και θα μείνει. Τόσο και μια και δεν έχουμε δημαρχείο, όπως θέλετε να πάμε να κάνουμε δημαρχείο εκεί. Το θέτω προς συζήτηση για να κάνουμε το καλύτερο για την πόλη.
0: Τώρα, απαντώντας ο κ. Χατζηγιάννογλου, δήμαρχος, είπε ότι το ρημοτομικό σχέδιο του Δημοτικού, έτσι όπως είναι, δημιουργεί προβλήματα. Το να απομακρυνθεί το αστυνομικό τμήμα και να δημιουργηθεί, το παλαιό αστυνομικό τμήμα, έτσι, και να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος είναι το ιδανικό για την πόλη του Δημοτικού και αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή ότι είναι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ το κτίριο, και ότι αφού αποχωρήσει το αστυνομικό τμήμα, το προστασίας του πολίτη θα πρέπει να κάνει ενέργειες για να επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΤΑ του κτίριου και από εκεί και πέρα ο Δήμος Δημοτήχου να κάνει τις κινήσεις του.
2: Την ώρα που γίνουν τέτοιες αλλαγές και μια πόλη η οποία το ρημοτομικό της δημιουργεί διάφορα προβλήματα στην κίνηση τουλάχιστον είτε των αυτοκινήτων είτε των πεζών, το να απομακρυνθεί το αστυνομικό τμήμα από εκεί και να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος στο κέντρο της πόλης είναι το ιδανικό. Αυτό ξεκίνησε, όπως είπα, από μια ιδέα του μακαριστού Μητροπολίτη, όπου ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της πόλης, γιατί όντως πέρα από έναν αύλιο χώρο μπροστά στην Ελευθερώτρια χωρίς χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά να είναι ένα πάρκο στην ουσία, πέρα από το ότι δίνει άλλη αισθητική και άλλη αίσθηση μπροστά από την Ελευθερώτρια, εξυπηρετεί πραγματικά και τα σχολεία, εξυπηρετεί και τις όποιες οικογένειες θέλουν να έχουν το δικό τους χώρο και ακόμα και τις εκδηλώσεις του Δήμου, οι οποίες μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται εκεί, μιας που είναι στο κέντρο της πόλης. Εξυπηρετεί και την αγορά στην ουσία, δημιουργείται ένας πυρήνας συνάθρησης και κίνησης. Όσον αφορά για το αστυνομικό τμήμα, όπως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, είναι στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ, της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, και από την ώρα που αποχωρεί το αστυνομικό τμήμα, πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κάνει τα σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο Οικονομικών και εκεί με τις επιστολές που έχουμε κάνει ως τώρα δύο φορές από την πλευρά μας θα ξαναενοχλήσουμε ώστε να μεταφερθεί η ιδιοκτησία ή να μας παραχωρηθεί το κτίριο στο Δήμο Δημοτήχου για τις ανάγκες της ανάπλασης της πλατείας. Αυτό θα προκύψει στη συνέχεια.
0: Ο κ. Δοκαμάνης τώρα από την πλευρά του αναφέρθηκε στο ιστορικό και στην πρώτη σύμβαση για την παραχώρηση του χώρου και είπε ότι αναφερόταν ότι όταν θα έφευγε από εκεί θα επέστρεφε στο Δήμο, αν και η εκτίμηση που έχει, αν τυχόν ο χώρος αυτός ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, ότι δεν πρόκειται να το δώσουν. Έγινε ένας διάλογος εκεί και με τον κ. Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε για άλλη μια φορά ότι δεν ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα πρέπει να επιστραφεί στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤΑΔ. Για να ακούσουμε το σχετικό διάλογο απόσπασμα.
1: Εμείς στην πρώτη σύμβαση που είχαμε κάνει, γιατί να σας θυμίσω ότι εκεί που πήγε το αστυνομικό τμήμα υπήρχε χώρος για χονδρεμπόριο, το οποίο αλλάξαμε το γενικό πολεοδομικό και το κάναμε χώρο για το αστυνομικό τμήμα, όπως επίσης και τους παραχωρήσαμε, δηλαδή είναι οικόπεδο του Δήμου. Και Τουλάχιστον εγώ στην πρώτη σύμβαση που είχα κάνει, γιατί ξανακάνατε, σας καλέσαν και εσάς από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ξαναυπογράψετε, εμείς είχαμε βάλει όρο ότι αυτό θα γίνει συγχρόνως, δηλαδή μεταφέροντας εκεί το τμήμα θα περιέλθει η ιδιοκτησία του παλιού αστυνομικού τμήματος μαζί με το χώρο του στο Δήμο Δημοτήχου. Τώρα αυτό ανησυχώ που μου λέτε, δεν πρόκειται να το δώσουν.
2: Ναι, και την προηγούμενη φορά το δηλώσατε αυτό, κύριε Καμάνη.
1: Το είχα δηλώσει, αλλά γιατί υπήρχε όρος απαράβατος. Μετά νομίζω το καινούριο συμφωνητικό που κάνατε δεν το βάλατε
2: σε αυτό. Το ότι βάλατε όρο και το ότι δεν πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του καινούριου τμήματος σημαίνει ότι ο όρος αυτός δεν θα υλοποιούνταν ποτέ.
1: Πώς δεν...
2: Διότι αν ήταν όλα όμορφα και ωραία, θα είχε κατασκευαστεί το καινούριο τμήμα και θα μας παραχωρούνταν το παλιό. Το οποίο παλιό δεν ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να είναι το αρμόδιο, δεν ανήκει στο Υπουργείο, ώστε το ίδιο το Υπουργείο να συμφωνήσει πάνω σε αυτό το συμφωνητικό και να πει ναι, μας παραχωρείται αυτό το οικόπεδο στη Βόρεια Είσοδο και εμείς σας δίνουμε τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία στο παλιό. Δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γι' αυτό στο συμβόλαιο που βάλατε εσείς στον όρο δεν θα μετρούσε σε καμία περίπτωση, γιατί δεν ήταν το αρμόδιο Υπουργείο. Όρος μπορούσατε να βάλετε στην ΕΤΑ και στο Υπουργείο Οικονομικών. Να θυμίσω βέβαια ότι το 2010 ή 2011 υπήρχε και χρηματοδότηση, υπήρχε και μελέτη για κατασκευή καινούργιου αστυνομικού τμήματος μαζί με το συνοριακό τμήμα. Και εσείς ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο
1: τότε. Ο κύριος Δημοσιάκης ήταν αρχηγός όταν ενέκρινε
2: ακριβώς,
1: και
2: εγώ ακριβώς.
1: Εγώ τα ξέρω πολύ καλά. Δηλαδή το κτίριο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Δημοσίας.
2: Πρέπει να θυμίσω ότι παρόλο που υπήρχε χρηματοδότηση, υπήρχε μελέτη, δεν πραγματοποιήθηκε η κατασκευή.
1: Έγινε μετά.
2: Έγινε μετά πότε? Τώρα έγινε. Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι, υλοποιήθηκε. Τα χρήματα ήταν από τότε δεσμευμένα.
2: Πέντε εκατομμύρια δεσμεύτηκαν, ήρθαν μαζί με τη μελέτη. Με απόφαση από εδώ της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πατσουρίδη και εσείς ήσασταν ως αντιπολίτευση, ακυρώθηκε και επέστρεψαν τα χρήματα πίσω και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ η κατασκευή του. Εμείς στη συνέχεια το παραχωρήσαμε ξανά, δεν έτρεξε, δεν βρέθηκε η χρηματοδότηση, το ξαναπαραχωρήσαμε, ενοχλήσαμε, μέχρι που πραγματικά ο κύριος Δημοσχάκης ήταν και στην πρώτη φάση με τα 5 εκατομμύρια σαν αρχηγός και αυτή τη φορά μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε πραγματοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση και να κατασκευαστεί το τμήμα το καινούριο στη Βόρεια Είσοδο του Δημοτικού.
1: Δεν είχε κατασκευαστεί γιατί ο κύριος Πατσουρίδης ήταν συμφωνημένο και ένα ποσό τα αρνήθηκε να το δώσει. Δηλαδή εξαιτίας του κύριου Πατσουρίδη είχε την πλειοψηφία. Γι' αυτό δεν είχε υλοποιηθεί.
2: Αφού το λέτε εσείς που ήσασταν παρόν, έτσι θα είναι.
0: Λοιπόν, και ένα θέμα που έθεσε η κυρία Στέλλα Θεοδοσίου, ανεξάρτητη πλέον Δημοτικού Σύμβουλος, είχε να κάνει με το ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση του κτηρίου. Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν για άλλη μια φορά ότι είναι η ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών, παραχωρήθηκε. Δεν υπάρχει, είπε, θέμα συντήρησης, γιατί ο σκοπός μας είναι να περιέλθει στην κατοχή μας και να κατεδαφιστεί. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν καθυστερήσει η παραχώρηση 1-2 χρόνια, σε τι κατάσταση θα είναι το κτίριο και αν θα πρέπει να μην γίνει αιστεία μόλυνσης, κυρίως βέβαια, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει με εγκαταλειμμένους χώρους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτή την απάντηση.
2: Είμαστε σε ένα Δήμο ο οποίος ιστορικά και πολιτιστικά μπορώ να πω ότι είναι μοναδικός, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά στον ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του Δήμου, με τις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να ανοίξει κατά καιρούς ένα Υπουργείο ή μια Περιφέρεια και κάθε φορά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες προχωρούμε. Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει από το 19 όπως έχει αναλάβει ότι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον...

0: Επειδή είναι μια μέρα γιορτής και Άγια, δεν σημαίνει ότι τα διαβολάκια και οι δαίμονες δεν κυκλοφορούν, γιατί γίνονται και λάθη. Ένα λάθος απόσπασμα πήγαμε να ακούσουμε. Αναφερθήκαμε και λέγαμε για τη συντήρηση και προχωρήσαμε σε άλλο θέμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε για το ζήτημα της συντήρησης, τι ακριβώς του κτηρίου του πρώην αστυνομικού τμήματος, τι ακριβώς είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, ο οποίος, όπως είπαμε, σημείωσε ότι δεν υπάρχει θέμα συντήρησης, γιατί ο σκοπός είναι να κατεδαφιστεί.
1: Η ιδιοκτησία είναι της ΕΤΑΔ, Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, μετά τα μνημόνια, όπου είχε κατασκευαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών με χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών, όπου παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή δημόσιας τάξης. Εγώ να τα εξηγήσω, γιατί ο κόσμος μας ακούει, μπορεί να παρεξηγήσει. Τώρα που θα αποχωρήσει το αστυνομικό τμήμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι υποχρεωμένο να το επιστρέψει στον ιδιοκτήτη. Σε εκείνο το σημείο, εμείς με τις επιστολές μας, με τη βοήθεια από το Υπουργείο, θα ζητήσουμε να παραχωρηθεί στο Δήμο, διότι εκεί όπως είναι, στην κατάσταση που είναι το κτίριο, δεν εξυπηρετεί κανένα. Και είναι ό,τι καλύτερο να παραχωρηθεί στο Δήμο και μετά να το εκμεταλλευτεί όπως νομίζει ο Δήμος. Όσον αφορά τη συντήρησή του τώρα, δεν υπάρχει θέμα συντήρησης, γιατί ο σκοπός είναι να κατεδαφιστεί. Άρα με το που θα παραχωρηθεί, δεν χρειάζεται να το συντηρήσουμε, κυρία Ζηγογιάννη, θα τον γκρεμίσουμε για να κάνουμε παραχωρήσεις.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την ζωωτεία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολύμανση. Απολυμμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤΟ Εστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Εστίαδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Σαν θα έρθει εκείνη η μέρα να σου πει ο Χάρος, έλα. Τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Βέβαια, η σωστή απάντηση είναι δεν έρχομαι. Εντάξει, κάπως έτσι. Και συνεχίζουμε. Και εμείς συνεχίζουμε. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μένουμε λίγο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Καθώς στο πλαίσιο των συζητήσεων και θεμάτων που μπήκαν πριν ξεκινήσει η ημερήσια διάταξη, η κυρία Στέλλα Θεοδοσίου κατέθεσε και μια συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση ενός δημόσιου χώρου. Έβαλε και γενικότερα το θέμα της αξιοποίησης των δημόσιων χώρων και της απόδοσης τους βέβαια στην τοπική κοινωνία. Και συγκεκριμένα κατέθεσε και μια πρόταση για τη δημιουργία ενός κηποθεάτρου σε ένα χώρο παιδικής χαράς Παπαδοπούλου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και μάλιστα κατέθεσε την πρόταση της και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε να ενημερωθεί γιατί, αν υπάρχουν προθέσεις να ενταχθεί αυτό το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα και να γίνει μια συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Για να την ακούσουμε.
1: Ο δημόσιος χώρος κάθε πόλης, πέρα από πεδίο καθημερινής διέλευσης, μπορεί να αποτελέσει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, κοινωνικής συνέβρεσης και δημιουργικής έκφρασης. Η ιστορική διαδρομή και η ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία του Δημοτήχου καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση ανενεργών και υποβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων, με στόχο τη μετατροπή του σε σημεία πολιτιστικών δράσεων και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, επενδύοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ταυτότητας της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνω τη δημιουργία κηποθέατρου στο χώρο της πρώην παιδικής χαράς Παπαδοπούλου, ενώ σημείουμε ιδιαίτερη θέση στον αστικό ιστό με άμεση σύνδεση με το λόφο του Καλέ και τη συνολική πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα ανοιχτό υπαίθριο σημείο πολιτισμού και αναψυχής με σκηνή εκδηλώσεων, καθιστικά, φωτισμό, φύτευση και ήπιες αισθητικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά την περιοχή. Παράλληλα, η πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας για αμαία και η δυνατότητα φιλοξενίας θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και πολιτιστικών δρόμενων μπορούν να μετατρέψουν το χώρο σε ένα σταθερό πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας κατά τους θερινούς μήνες. Η παρέμβαση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω της έλλειψης κλειστού δημοτικού αμφιθεάτρου στην πόλη, ένα πάγιο αίτημα συλλόγων, φορέων και πολιτών που μέχρι σήμερα παραμένει ανεκπλήρωτο. Μέχρι την υλοποίηση μιας ανοιχτής, μεγάλης και κλειστής υποδομής, το κηποθέατρο μπορεί να αποτελέσει μια άμεση, εφαρμόσιμη, ουσιαστική και λειτουργική λύση για την κάλυψη των πολιτιστικών ανακών του Δήμου, προσφέροντας ένα οργανωμένο χώρο φιλοξενίας, δράσεων πολιτισμού και δημιουργίας με χαμηλό κόστος και άμεσο κοινωνικό όφελος. Παράλληλα, η δημιουργία του χώρου ενισχύει τη δυναμική του λεγόμενου τρίγωνου πολιτισμού στο λόφο του Καλέ, μιας περιοχής που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης μέσα από πολιτιστικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις και δρόμενα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολιτών και επισκεπτών. Η σύνδεση του νέου κηποθεάτρου με τις ήδη υπάρχουσες πολιτιστικές δράσεις μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής, στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Δημοτήχου και στη δημιουργία ενός σταθερού σημείου πολιτιστικής αναφοράς για την πόλη. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η ένταξη της συγκεκριμένης παρέμβασης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και η δρομολόγηση των απαραίτητων διαδικασιών για τη μελέτη και υλοποίησή της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα σχετική πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή, προτείνεται το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στο επόμενο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, συνοδευόμενο από τεχνικο-οικονομική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να παρουσιαστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, το ενδεικτικό κόστος και οι δυνατότητες χρηματοδότησης ή χορηγίες και να τεθεί προς ψήφιση η υλοποίηση της πρότασης. Για να καταλήξω, για να μπορέσω να κάνω αυτή την πρόταση, για να έρθω σε αυτή την στιγμή, το αίρισμα το πήρα από την πολύπλευρη δράση των πολιτιστικών συλλόγων του Δημοτήχου, οι οποίοι διοργανώνουν πραγματικά αξιοσέβαστες και με βαθύ πολιτικό, ποιοτικό στίγμα και πολιτιστικό θεατρικές παραστάσεις ανεβάζουν, τις οποίες τις παρουσιάζουν σε χώρους που δεν είναι οι ενδεδειγμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να δείτε σοβαρά την πρόταση αυτή, την οποία καταθέτω στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόταση που έκανε αναφορικά με τη δημιουργία ενός κηποθεάτρου. Από πλευρά του Ευρωδήμαρχου κ. Χατζηγιάννουγλου, αναφέρθηκε καταρχήν στο πλούσιο πολιτιστικό προϊόν και στην ιστορία της περιοχής. Αναφέρθηκε και είπε ότι έχει δρομολογηθεί μια σειρά ενεργειών για την διεκδίκηση προκειμένου να βρεθούν χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία αμφιθεάτρου. Συμφωνούμε, είπε, σε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις και κυρίως βέβαια οικονομικές. Βεβαίως, είπε, να το συζητήσουμε και να βάλουμε ομόφωνα μια ρότα για το πώς μπορεί να προχωρήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Τον ακούμε.
1: Είμαστε σε ένα Δήμο ο οποίος ιστορικά και πολιτιστικά μπορώ να πω ότι είναι μοναδικός, όχι μόνο στον Εύρο αλλά στον ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του Δήμου, με τις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να ανοίξει κατά καιρούς ένα Υπουργείο ή μια Περιφέρεια, και κάθε φορά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες προχωρούμε. Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει από το 19 όπως έχει αναλάβει, ότι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον έχει κάνει τεράστια βήματα εν συγκρίση με το παρελθόν. Και φυσικά έχει δρομολογηθεί το να καταφέρουμε να έχουμε χρηματοδότηση για ένα αμφιθέατρο, και οποιοδήποτε χώρους έχει το διδημότυχο ανεκμετάλλευτος να τους συντηρήσει, να τους φροντίσει και έτσι να έχουμε και καινούριους χώρους. Αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι μπορούν και εξυπηρετούνται από τις αίθουσες των σχολείων, και όταν είναι κάποια εκδήλωση η οποία είναι ιδιαίτερη σημασίας, παραχωρείται και το τμήμα του αμφιθέατρου στο τμήμα ψυχολογίας. Συμφωνούμε με όλα, κυρία Θεοδοσίου, σε αυτά που είπατε, απλώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά έχουν προϋποθέσεις. Και αν θέλετε, βεβαίως να το συζητήσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες, υπάρχουν και άλλες προτάσεις στο θέμα τουλάχιστον το πολιτιστικό, και να βάλουμε μία ρότα η οποία θα είναι ομόφωνη για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα, αν τυχόν δεν σας αρέσει ή δεν θεωρείτε σοβαρή την προσπάθεια που γίνεται ως τώρα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, να πούμε ότι χθες είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, όπου εγκρίθηκε ομόφωνα το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το 2026, κόστους 290.000 ευρώ, με βάση τις συμβασιοποιημένες δαπάνες. Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες σταθήκαμε και στο πρόγραμμα του Δήμου της Ορεστιάδας, το αντίστοιχο, καθώς είχαμε πει ότι είναι υποχρέωση όλων των Δήμων να περάσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τους στόχους της χρονιάς που τρέχει, τις δράσεις και την κοστολόγησή τους, και όπως αναφέρθηκε δίνεται έμφαση φέτος στην προσπάθεια περιορισμού των αδέσποτων ζώων, στις πηγές του προβλήματος που κυρίως εντοπίζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταλείψεις των ζώων. Και στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Δήμος εγκαινιάζει φέτος ένα νέο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα παρέχονται δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε δοσποζόμενα ζώα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι αμαία, άνεργοι, μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες και πολύ χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, αλλά και στα ζώα ατόμων μειοστασίων. Η δωρεάν παροχή θα περιλαμβάνει στήρωση, εμβολιασμό και καταγραφή στο Μητρό. Ενώ όσο αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του 2025, ο Δήμος την περασμένη χρονιά διαχειρίστηκε 519 περιπτώσεις αδέσποτων σκύλων και άλλες 50 που αφορούσαν γάτες. Λοιπόν, και να σταθούμε λίγο και στις εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Encomium. Ανοίγουν σήμερα στις 7 το απόγευμα. Θα διαρκέσει το συνέδριο μέχρι το Σάββατο που μας έρχεται, 23 του μηνός Μαΐου, και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Θα διεξαχθεί το συνέδριο στην Αποθήκη 2 στο λιμάνι και θα αναδείξει άγνωστες και γνωστές στοιχές της ιστορικής πορείας της πόλης από τα Οθωμανικά χρόνια έως και τη σύγχρονη εποχή, ενώ στη διάρκεια του θα παρουσιαστούν έρευνες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φορέων για την τοπική ιστορία, τον πληθυσμό, τα έθιμα της περιοχής, αλλά βέβαια και το φυσικό της περιβάλλον. Να πούμε και για μια μεταφορά του 4ου Πανεύριου Μαθητικού Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεσβήνουν», που μεταφέρθηκε για την Δευτέρα τελικά 25 Μαΐου αντί για το Σάββατο 23 του μήνα, καθώς η πρόγνωση του καιρού οδήγησε τους διοργανωτές στην χρονική μεταφορά του. Θα γίνει στο υπαίθριο θέατρο την Αλμάζη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, και στη διάρκεια του θα παρουσιαστούν παραδοσιακά τραγούδια και χορή με έμφαση στις περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής χρονιάς. Διοργανωτές: 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αϊδονίδης, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιση Εκπαίδευση Εύρου και το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. Και κάτι τελευταίο, βέβαια, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε και συναυλία των Iron Maiden, όπου έγινε γνωστό από τους διοργανωτές ότι ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων η συναυλία θα γίνει. Οπότε οι φίλοι των Iron Maiden ετοιμάζονται για τη βραδιά τους. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά αυτή τη γιορτινή ημέρα. Τα χρόνια μας πολλά και πάλι, και τις ειλικρινείς μας ευχές στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη και όσο γενικότερα αισθάνονται ότι γιορτάζουν σήμερα. Αποχαιρετώντας σας, βέβαια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για αύριο το πρωί και πάλι. Η Δώρα Δασκάλου και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίου και ο Βασίλης Φρεμίδης στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας. Χρόνια πολλά. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στις καινούργιες εγκαταστάσεις τους λειτουργούν εδώ και τρεις ημέρες οι αστυνομικές υπηρεσίες στο Διδημότυχο. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στην αρχή της εβδομάδας, εδώ και τρεις ημέρες. Η εξυπηρέτηση γίνεται από τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, έκταση που παραχώρησε ο Δήμος Διδημοτήχου για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα προκάτ κτίριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, για να ακολουθήσει και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Ικανοποιημένοι από τη μετεγκατάσταση, δηλώνουν οι συνδικαλιστές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα, με κυριότερο τη στελεχειακή ενίσχυση. Τα επίσημα εγγένεια του νέου κτιρίου αναμένεται να γίνουν σύντομα. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου, ο Δήμαρχος Ρωμίλιος Χατζηγιάννογλου αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ επανέλαβε τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τον χώρο όπου μέχρι σήμερα αυτές στεγάζονταν. Ο κ. Χατζηγιάννογλου δήλωσε ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο από την ΕΤΑΔ και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ανήκει η έκταση και το παλαιό κτίριο που στέγαζε τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να κατεδαφιστεί το κτίσμα και στη συγκεκριμένη έκταση να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους. Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το 2026, κόστους 290.000 ευρώ περίπου, βάσει των συμβασιοποιημένων δαπανών. Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Απόστολος Μάκρας, το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τους στόχους της τρέχουσας χρονιάς, τις δράσεις και την κοστολόγησή τους και, όπως ο ίδιος σημείωσε, έμφαση δίνεται και φέτος στην προσπάθεια περιορισμού των αδέσποτων στις πηγές του προβλήματος, που κυρίως εντοπίζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταλείψεις ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εγκαινιάζει φέτος ένα νέο πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα παρέχονται δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε δεσποζόμενα ζώα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και στα ζώα ποιμνιοστασίων. Η δωρεάν παροχή θα περιλαμβάνει στήρωση, εμβολιασμό και καταγραφή στο Μητρώο, όπως εξήγησε ο κ. Μάκρας. Ανοίγουν σήμερα στις 7 το απόγευμα οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Εγκόμιουμ, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής Αλεξανδρούπολης. Θα διεξαχθεί στην αποθήκη 2 στο λιμάνι και θα αναδείξει άγνωστες και γνωστές πτυχές της ιστορικής πορείας της πόλης από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν έρευνες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φορέων για την τοπική ιστορία, τον πληθυσμό, τα έθιμα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στις 15 Ιουνίου έρχεται στην Αλεξανδρούπολη για μια σόλο συναυλία ο Ross Daily στο Σινεφ Λίσβος και στο φινάλε του 7ου AXD Film Festival. Μετά από μια σειρά sold out εμφανίσεων την εβδομάδα του Πάσχα στη Βόρεια Ελλάδα, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός επιστρέφει για να παρουσιάσει συνθέσεις του για κριτική λύρα, τάρχου και αυγανικό ραμπάπ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν», που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 23 του μήνα, όμως η πρόγνωση του καιρού για εκείνη την ημέρα οδήγησε τους διοργανωτές στη χρονική μεταφορά του. Θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Αλτιν Αλμάζη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας και στη διάρκεια του θα παρουσιαστούν παραδοσιακά τραγούδια και χορί με έμφαση στις περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Στο Διδημότυχο θα βρεθεί αύριο η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού, θα είναι το θέμα της ομιλίας της, η οποία είναι ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την αστροναύτη και επιστήμονα της NASA, Bonnie Dunbar, θα υποδεχθεί αύριο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε εκδήλωση που διοργανώνει με τίτλο «Από τη γη στο διάστημα» στο πλαίσιο των ελευθερίων. Η διάσημη αστροναύτης που υπήρξε μέλος σε 5 αποστολές στο διάστημα με περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά θα μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες και τις γνώσεις της σε 2 διαδοχικές ανοιχτές συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί στις 11 το πρωί με μαθητές γυμνασίων και στη 1 το μεσημέρι με πολίτες κάθε ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Μάη, 5η σήμερα, γιορτάζει μισή χώρα, γιορτάζουν Κωνσταντίνου και Ελένη Τσίνο, οπότε χρόνια πολλά σε όλους όσους ανθρώπους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο, η ζωή είναι μια γιορτή. Είμαστε εδώ, ευκαιμοτινή σε καβάλα σε το Ρεσκέβας Έρτσερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου στα χρώματα της Άνοιξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτ Καβάλα, στην Νότια Ρεσκέδας και στην Έρτσερον. Και πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας για να κάνουμε το κύκλο αυτό, να δούμε τι γίνεται, να πούμε δύο πράγματα. Έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με πτώση, έχουν ξεκινήσει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Θα δούμε πώς θα κλείσουν για το βράδυ. Το Ιράν εξετάζει την απόταση, τον είπα, η κατάσταση εντελώς οριακή κατά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ανησυχώντας ο κόσμο και αυτές οι δηλώσεις. Οι εικόνες που κυκλοφορούν από τους ακτιβιστές που έχουν συλληφθεί από χτες το βράδυ, κάνουν τον γύρο του κόσμου, από το πιασμό για τη μεταχείριση ακτιβιστών του στο Λίσκο για τη Γάζα από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβίρ, εξέφασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, χωρίς όμως να έχουμε κυρώσεις για αυτή τη διαδικασία. Στην δική μας την χώρα, στην ολομέλεια συζήτηση των προτάσεων προανακριτικής επιτροπής κατά του κ. Λιβανιού και της κ. Αραμπατζή, έτσι όπως το έχουν οι εξελίξεις, και να πούμε ότι ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για επιδοτήσεις του 2021. Και ένα θέμα που αφορά και άμεσα την περιοχή μας, ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων μετά το μπλόκο από το ελεκτικό συνέδριο στο έργο κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέας Καβάλης των Ξωτών, καθέσει ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικής πολιτικής της Νέας Αρισσάς, ο κ. Χουσέιν Ζέμπακ. Πάμε τώρα με ταχύτητα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε στην Ελευθερούπολη συνάντηση των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου και άλλων φορέων που έδωσαν το παρόν.
1: Τι εικόνα έχουμε?
2: Με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη, αυτό που αποφασίστηκε είναι να υπάρξουν κινητοποιήσεις. Αποφάσεις ωστόσο για τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη, δεν υπάρχει τίποτε νεότερο για τις αποζημιώσεις και επίσης θέλουν να γνωστοποιήσουν στον κόσμο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Οπότε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο μέρες, θα ξέρουμε ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Τώρα, το Επιμελητήριο Καβάλας χθες πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Λιμένα της Τάσου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματίες, τους συλλόγους και τους φορείς, ώστε να καταγράφονται προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις. Κατά τη συνεδρίαση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τι άλλο τον τουρισμό, μιας και είμαστε πρώτον πυλών για την καλοκαιρινή σεζόν, η περαιτέρω ανάδειξη του νησιού, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματικοί σύλλογοι και οι τοπικοί φορείς της Τάσου. Στην Καβάλα, για τις 5 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η Λευκή Νύχτα, η μεγάλη γιορτή της αγοράς, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν και φέτος τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και γύρω από αυτό. Οι δράσεις θα είναι ποικίλες για όλες τις ηλικίες, ενώ το μουσικό κομμάτι θα αναλάβει ο Πασχάλης με συναυλία σε κεντρικό σημείο της πόλης. Λεπτομέρειες βέβαια θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα. Τώρα, αυστηρά πρόστιμα για όσους ανάβουν φωτιά στην Ήπεθρο στη διάρκεια της εντυπωσιακής περίοδου προβλέπει και φέτος η νομοθεσία. Ο διοικητής της πυροσβεστικής Καβάλας, ο κ. Μαντρανής, εφησά με δηλώσεις του την προσοχή των πολιτών, καθώς πρόσφατα σημειώθηκε ένα συμβάν καύσης κλαδιών και χόρτων στην περιοχή του περιγυαλίου Καβάλας και επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 2.500 ευρώ. Ο διοικητής διευκρίνησε ότι από 1η Μαΐου ισχύει η αντιπυρική περίοδος και απαγορεύεται κάθε καύση στην Ήπεθρο, είτε ελεγχόμενη είτε εντός οικοπαιδικού χώρου. Και να κλείσουμε με την Δράμα, καθώς εκεί το έθιμο των αναστεναρίων αναβιώνει από σήμερα έως και το Σάββατο. στο ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην κοινότητα της Μαυρολεύκης του Δήμου Προσουτσάνης. Για σήμερα είναι στις 9 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί η πυροβασία των Ανασενάριδων στο ξοκλήσι και θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ η τρίμερη Σενάριδων στο ξοκλήσι. Και θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με πολιτιστικούς συλλόγους.

0: αυτά θα πάμε πως στην περιοχή του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε στην Οριστιάδα τη Μαρία Μανέκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με το δικαστήριο που επρόκειτο σήμερα να διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Τριμαλές πληροφορικό της Αλεξανδρούπολης για τον θάνατο του 46χρονου το 2023 τον Απρίλιο στην Εγνατία από αυτοκίνητο κινούμενο από διακινητές στο αντίστοιχο ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν αναβλήθηκε για τις 15 Οκτωβρίου η δίκη λόγω ασθενείας της κατηγορουμένης. Προχωρώντας σας λέμε ότι ανοίγουν σήμερα οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Encomium, στην Αλεξανδρούπολη εννοείται, στην αποθήκη 2 στο λιμάνι, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου. Είναι αφιερωμένο στην ιστορία και ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης. Είναι υπό την αιγίδα, τελεί υπό την αιγίδα δύο υπουργείων του Παιδείας και του Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν έρευνες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φορέων για την τοπική ιστορία, τον πληθυσμό, τα έθιμα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τώρα, σε έναν από τους πλέον κρίσιμους συγκοινωνιακούς και στρατηγικούς κόμβους αναδεικνύεται το αεροδρόμιο Δημόκλητος, καταγράφοντας ολένα και περισσότερη επιβατική και εμπορική κίνηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Οριστιάδας που δημοσιεύει και το ΕΡΤ News, διαχειρίζεται ετησίως περισσότερες από 18.000 κινήσεις αεροσκαφών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ενώ διακινεί περί τους 300.000 επιβάτες με αυξητική τάση 10%. Μάλιστα, το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Θράκης, καθώς σημείωσε αύξηση 8% στην επιβατική του κίνηση. Το Δημόκλητος είναι ο μοναδικός διεθνής κρατικός αεροπλημένας της Βόρειας Ελλάδας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου του κ. Ζαντανίδη στο Earth News, στην Earth Oristiada και στο Earth News.
0: Και αυτό που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε είναι να προσπαθήσουμε να παραμείνει δημόσιος φορέας, γιατί ξέρουν ότι έχει βγει ανακοίνωση προς πώληση.
1: Ναι. Σας είχα πει χθες για την λειτουργία πλέον στις νέες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου. Πια τα εγγένειά του πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τουλάχιστον αρχικός σχεδιασμός αυτό έλεγε. Εχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου έγινε συζήτηση περί της αξιοποίησης του χώρου που μένει, που ήταν το παλαιό κτίριο της αστυνομίας. Ήδη ο Δήμος έχει κάνει τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο από την ΕΤΑΒ και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ανήκει η έκταση, και το παλαιό κτίριο όπου στέγαζε τις αστυνομικές υπηρεσίες, με σκοπό να γίνει, να αξιοποιηθεί ο χώρος, να καταδαφιστεί το κτίσμα και να γίνει ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου, που δεν έχει η πόλη του Δημοτήχου έτσι πια. Είχε την πλατεία παλιά όπου δεσπόζει το τέμενος Βαγιαζίτα, αλλά τώρα και με τις εργασίες ανακαίνησής του δεν υπάρχει ένας χώρος στην πόλη, μια πλατεία για να μπορεί ο κόσμος έτσι και να την έχει σαν τόπο συνάντησης αλλά και σαν τόπο χαλάρωσης.
0: Έχουμε αργήσει να κάνουμε πολλά πράγματα, Μαρία, που έπρεπε να είχαν γίνει ήδη.
1: Πάλι θα συμφωνήσω μαζί σου. Τώρα, για τη Δευτέρα 25 του μηνός μεταφέρθηκε το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν», που είχε προγραμματιστεί να γίνει για το Σάββατο 23 του μήνα. Λόγω καιρικών συνθήκων δεν θα πραγματοποιηθεί, γι' αυτό και έγινε αυτή η μεταφορά από τους διοργανωτές. Στο υπαίθριο θέατρο Αντιναλμάζη θα πραγματοποιηθεί για όσους ενδιαφέρονται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας. Και μιας και μιλήσαμε για καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι για όσους ίσως σχεδιάζουν ή σχεδίαζαν να ανέβουν για τα πανηγύρια των Κωνσταντίνων και Ελένης που σήμερα πανηγυρίζουν πολλά έτσι, χωριά της περιοχής, τόσο στη Βίσα για λόγους πένθους, γιατί έφυγε ένας πολύ νέος άνθρωπος από την περιοχή, αλλά και στους Ασβεστάδες και στους Μεταξάδες, όπου υπάρχουν πανηγύρια έτσι, με ζωντάνια και ρυθμό.

0: μεγάλη επισκεψιμότητα, οι καιρικές συνθήκες ακυρώνουν τις εκδηλώσεις αυτές τις πανηγυρικές. Στο Δημότυχο θα έχουμε αύριο την διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα της είναι ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού. Επίσης, την αστροναύτη και επιστήμονα της NASA Bonnie Dunbar θα υποδεχθεί αύριο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε εκδήλωση που διοργανώνει στα πλαίσια των ελευθερίων με τίτλο «Από την Γη στο διάστημα». Η 77χρονη σήμερα Bonnie Dunbar θα μιλήσει και για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και στην ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Και πρόσκληση στους καλλιτέχνες του γκράφιτι απευθύνει η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Άρδα. Μην ξεχνάμε, ο Άρδας είναι εδώ.
1: Πλησιάζει.
0: Και το γκράφιτι πώς.
1: Έχει φτάσει η ώρα και για τον Άρδα.
0: Για το Graffiti Fest 2026 λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου. Συμμετοχές μπορούν να δηλώσουν άτομα πάνω από τα 16 που μαζί με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας θα περιγράφουν σε σύντομο συντομία και το καλλιτεχνικό τους προφίλ. Το φεστιβάλ θα παρέχει τον χώρο, χρώματα, υλικά και προβολή μέσα από τα social media του φεστιβάλ. Αυτά ήθελα για σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Έχουμε πολύ κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου, οπότε σου εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, πως θα έρθω σήμερα, η Δέσποινα Γιαννακίδου. Η Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι έχουμε εκεί?
2: Έχουμε, καταρχάς να σου πω για τον καιρό, έχουμε συννεφιά. Έχουμε ένα παιχνίδι δηλαδή του ήλιου με τα σύννεφα από νωρίς το πρωί. Δεν έχει βρέξει ακόμη. Οι προγνώσεις λένε πως θα έχουμε βροχούλα τις απογευματινές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι οι προγραμματιστήσεις εκδηλώσεις για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες βάσει των προβλέψεων Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν αλλάξει και εκεί που ήταν σε έθριο χώρο πάνε σε στεγασμένους χώρους προκειμένου να γίνουν. Ο Μάιος είναι ο μήνας που τον περιμέναμε πώς και πώς, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά του Ιουνίου, για μας τουλάχιστον εδώ, γιατί συνήθως τον Ιούνιο έχουμε βροχές αλλά και χαλάζει καταιγίδες. Αλλά αυτά τώρα, η συμπεριφορά μάλλον αυτή είναι του Μαΐου και όχι του Ιουνίου. Όπως και να έχει, θα πορευτούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ειδησογραφικά, προθεσμία να απολογηθούν, ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 4 απολογούνται σε λίγη ώρα, περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων, ενώ οι υπόλοιποι αύριο Παρασκευή. Θυμίζω ότι ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. 2 κορίτσια είναι στους 4 ανηλίκους, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να σας πω ότι για τους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Να πούμε σαμί ότι είναι η βαρύτερη μορφή παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, η οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τώρα, για την αποδόμηση της οργάνωσης στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, η οποία έχει το αποτέλεσμα που είπα πριν από λίγο, τη σύλληψη 8 μελών της οργάνωσης. Από την πλευρά της αστυνομίας λέγεται πως έχουν ταυτοποιηθεί, ότι η δικογραφία έχει γίνει και για άλλα άτομα, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οπότε αναμένουμε και συλλήψεις. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ λένε πως εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης των φυλακών, ο οποίος εκτείνει την ποινή του, είναι έγκλησος δηλαδή, σε φυλακές. Αναμένουμε λοιπόν τι θα γίνει για αυτό το θέμα και πάμε στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο ΤΕΦΑ Σερών, που διοργανώνει μια ολόκληρη εβδομάδα γιορτής επιστήμης και δράσης. Πρόκειται για το κορυφαίο φεστιβάλ που διοργανώνει με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας αλλά και κοινωνικής προσφοράς. Ξεκινά τη Δευτέρα που μας έρχεται, ολοκληρώνει την Παρασκευή. Περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις για κάθε ηλικία και για κάθε ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πυκνό το πρόγραμμα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ θα σταθώ λίγο στη τελευταία ημέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, με την κεντρική εορταστική εκδήλωση, όπου θα ξεκινήσει με το Back to Ceres, το οποίο είναι ένα συγκινητικό αντάμωμα από φύτων όλων των ετών λειτουργίας, δηλαδή πάνω από 5.000 άτομα που έχουν αποφυτίσει από το Τεφάσερον και πρόκειται να συναντηθούν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διαζώσεις δεν μπορεί να γίνει με όλους, αλλά εδώ μπαίνει και η τεχνολογία, όπου μέσω διαδικτύου θα μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και η επαφή και θα κορυφωθεί το απόγευμα με την τελετή εορτασμού. Κάτι ιδιαίτερο συγκινητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για πάνω από 5.000, όπως σας είπα, από φύτους.
1: Και αρκετές γενιές, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, βέβαια. Στην Αγία Ελένη Σερό να σας πω ότι έχουμε μία λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τους Σίδωνες την Παρασκευή και σήμερα η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην Αγία Ελένη Σερών έχουμε την αναβίωση ενός ιδιότυπου και παμπάλου λατρευτικού εθήμου που συνδέεται με την ελόγω γιορτή και είναι το πανάρχαιο έθιμο της πυροβασίας. Το τελετουργικό ξεκινά στο κονάκι και συνέχεια αναστενάριδες με τις εικόνες στα χέρια και υπός ήχους της λύρας και του νταουλιού πατούν πάνω από τα αναμένα κάρβουνα. Το έθιμο αντλεί την καταγωγή του από τα απομακρυσμένα χωριά της Ανατολικής Θράκης. Το γεγονός της Ακαΐας προσελκύει, θέλω να σας πω, πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο απλούς θεατές, αλλά και επιστήμονες ερευνητές από όλο τον κόσμο. Και θα σας αποχαιρετήσω με ένα υπέροχο φεστιβάλ παραμυθιού, Παραμυθία λέγεται, το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραμυθία υπό την αιγίδα UNESCO του Ομίλου Σερών. Και φέτος διοργανώνει μία σειρά από πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εδώ λίγο να ενημερώσουμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα λόγω του καιρού, για τις οποίες αναμένουμε την ανακοίνωση και θα σας ενημερώσω αναλυτικά αύριο. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Σερών, αλλά και στην αίθουσα Εμέλεια, διότι ο καιρός προβλέπει βροχούλες στις ώρες που έχουν προγραμματιστεί οι εκδηλώσεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ο καιρός τουλάχιστον για σήμερα και
2: αύριο. Ναι, γιατί πολύ σκόπος για όλα αυτά. Μακάρι.
1: Και μακάρι να αξιοποιηθεί αυτός ο κόσμος, να βγει και ο κόσμος να έρθει και να βοηθήσει και ο καιρός και να πούμε δύο σημειώσεις για όσους θα πάνε στα μεσανέργεια. Θυμίζουμε ότι δεν μπαίνει ο καθένας, πρέπει να υπάρξει μια ειδική προετοιμασία. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να το βλέπει ο κόσμος όμως. Για τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη φωτιά θα πρέπει να κάνουν μια εντατική προετοιμασία μερικών χρόνων.
2: Εννοείς να μπουν στη Θράκα.
1: Ναι.
2: Ναι, εννοείται ότι αυτός είναι ένας χώρος για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την ανάλογη και κατάλληλη προετοιμασία και σε χρόνο και σε πολλά άλλα πράγματα.
1: Γιατί είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ δεν ήταν προσεκλημένοι είχαν πάει απλώς να το δουν και προσπάθησαν να μπουν και είχαμε και έτσι μετά νοσοκομεία και σε διάφορα σημεία της χώρας πάντα μιλάμε έτσι.
2: Οι ίδιοι, να πούμε Σαμί, ότι υποστηρίζουν ότι η Ακαΐα προέρχεται από τη βαθιά τους πίστη. Είναι το τελετουργικό στο κονάκι, δηλαδή δεν είναι ανάβει θράκα και μπαίνω μέσα
1: και συμφωνούμε
2: βλέπω,
1: απόλυτα σε αυτό.
2: Και πατώ.
1: Και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το
2: ακριβώς
1: κομμάτι που έχει ενδιαφέρον. Είναι η βαθιά τους πίστη που τους κρατάει μακριά από τη φωτιά. Ενώ πατάνε, αλλά δεν καίγονται. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να καλούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε, μια και πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Σερών, λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δάρμας, εκεί να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δάρμας, τον Στέφανο Γεωργιάτη, ο οποίος ήταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Είχε αρκετές συναντήσεις για το ειδικό χώρο, το εξακόμενο σχέδιο για την βιομηχανία. Και θυμίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Δάρμας έχει βιομηχανία που κυρίως σχετίζεται με τα μάρμαρα. Θα πάμε όμως να το δούμε. Τώρα έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ο Στέφανος Γεωργιάδης είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας. Και θα πάμε, αν καταφέρουμε. Το έχουμε, μπορούμε. Πάμε.
3: Καταρχάς, έχουμε σε εξέλιξη το νομοσχέδιο το οποίο θα είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αφορά το ειδικό χωροταξικό της βιομηχανίας. Και ταυτόχρονα υπάρχει και είναι και σε εξέλιξη τα τοπικά σχέδια, τα χωροταξικά των Δήμων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είχε έρθει σε επαφή πριν από περίπου 15 μέρες με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, όπου αποφασίσαμε να γίνουν τοποθετήσεις ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες είμαστε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για τη βιομηχανία που θα μειώνει ουσιαστικά τα προβλήματα και θα βοηθά τις επιχειρήσεις στη διαδικασία ανάπτυξής τους και την επενδυτική τους διαδικασία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το χωροταξικό αποτελεί κρίσιμο θέμα, ειδικά η χρήση γης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διασπαρμένες παντού επιχειρήσεις που είναι εκτός της ΒΠΕ, των βιομηχανικών περιοχών, που μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα με το νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται, διότι θα μπει μια τάξη στη λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων αλλά και γενικά της κάθε περιοχής. Με αυτό το σκεπτικό επισκέφθηκα τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Κρητικό, όπου μια σειρά από θέματα ενδιαφέροντος αναλύθηκαν μαζί του. Να πω ότι στην περιοχή μας έχουμε μια άτυπη βιομηχανική, ένα άτυπο βιοτεχνικό πάρκο στο Δήμο Προσοτσάνης, όπου μέσα εντάσσονται αρκετά μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρότερες, σε μια ικανή, ένας ικανός αριθμός επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί αυτό το πάρκο να θεσμοθετηθεί ουσιαστικά και να μην είναι άτυπο. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και εν όψη των προβλέψεων, και πρέπει να είμαστε να προβλέψουμε πριν συμβεί το οτιδήποτε, επισκέφθηκα τον γραμματέα για να έχουμε μια διαρκή παρακολούθηση στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει με το ειδικό χωροταξικό της βιομηχανίας. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζήτησα είχε να κάνει με την νομοθεσία για τη διαχείριση των ΒΠΕΤΒΑ, όπου έπρεπε οι διατάξεις ουσιαστικά οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο νομοσχέδιο να βελτιωθούν στη βάση μιας πιο διαφανούς διαδικασίας από τη μεριά της ΕΤΒΑ. Mm-hmm. Και σε αυτό το πράγμα το Υπουργείο είναι σύμφωνο, διότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τα οποία μας έχουν καταθέσει οι εγκατεστημένοι των ΒΠΕ, και νομίζω ότι στη φάση τουλάχιστον της διαμόρφωσης αυτής της τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των ΕΤΒΑ ΒΠΕ, το Υπουργείο έχει την κατεύθυνση για μια πιο διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία για τη διαχείρισή τους. Επίσης έκανα μια αναφορά, διότι ξέρετε υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον με τον κόλπο, με τα στενά του Ορμούς και γενικότερα με τον πόλεμο στον Περσικό. Έκανα μια αναφορά σχετικά με τις εξαγωγές και ειδικότερα στον κλάδο του Μαρμάρου. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα. Θα πρέπει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, να ενισχύσουν τις θέσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών για να υπάρξει μια αντιμετώπιση όσο γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο, μέχρι να εξομαλυνθούν τα πράγματα, διότι το πρόβλημα των εξαγωγών είναι τεράστιο και για τη Δράμα και για άλλες περιοχές της χώρας σαφώς, αλλά για τη Δράμα το Μάρμαρο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, μπορεί να θεωρείται στη βιομηχανία και μονοκαλλιέργεια. Και ο αριθμός των επιχειρήσεων, ο όγκος των εξαγωγών μας, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απαθείς απέναντι σε αυτόν τον κλάδο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Δράμας, ο Στέφανος Γεωργιάδης, στις επαφές που είχε στην Αθήνα γύρω από τα θέματα που έχουν σχέση με τη βιομηχανία στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών Καβάλας, ο οποίος έχει δώσει και μια επιστολή στη δημοσιότητα, στην οποία κάνει έκκληση για άμεση ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επόμενη περίοδο.
4: Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη το να έχουμε λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τουλάχιστον, διότι έχουμε δει τον πληθωρισμό με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να έχει σκαρφαλώσει στο 5,4 τον Απρίλιο. Για το τελευταίο τετράμινο το μέσο όρο είναι γύρω στα 3,5. Από εκεί μετά η αύξηση στην ενέργεια τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει στο 120%. Άρα είναι άμεση η ανάγκη να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση στο να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Διότι βλέπουμε, τουλάχιστον στην πόλη μας αυτό είναι έντονο το φαινόμενο, να κλείνουν αρκετές από αυτές και θα το δούμε να συνεχίζεται στο επόμενο διάστημα εάν δεν γίνει κάτι. Βέβαια υπήρχε η εξαγγελία της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία όμως δεν εξυπηρετεί κανέναν και δεν μπορεί κανένας να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει αυτή η ρύθμιση, μιας και ρυθμίζει χρέη μέχρι τις 1η-1η του 2024. Άρα αφήνει τα επόμενα 3 χρόνια ακάλυπτα, ενώ εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια μία ρύθμιση των 120 δόσεων όπως είχε γίνει αλλά λόγω του COVID δεν μπόρεσε να δει από τους συναδέλφους και να διαγραφούν τα πρόσθετα τέλη. Είναι η ώρα πλέον να δείξει η κυβέρνηση ότι είναι φιλική και ότι ενδιαφέρεται για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άλλωστε, καθομολογία και του ίδιου του Πρωθυπουργού στο συνέδριο που έγινε αυτές τις μέρες, το ομολόγησε ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που υπάρχει. Είναι όμως να κάνουμε κάτι. Με συναισθήματα αυτά τα πράγματα δεν λύνονται.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιάς Επαγγελματοβιοτεχνίων Καμπάλας, ο κ. Θεόδωρος Χατζηχρήστος, για την επιστολή που χρήζει και ζητάει άμεσα βοήθεια από την πολιτεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη περίοδο. Και πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Δημητριάδου. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ρωσιάδας και μαέστρος της τετράφωνης χοροδίας Εν Οριστριάδη, η οποία η χοροδία έχει ταξιδέψει στη Σμύρνη και είναι η μοναδική εκπροσώπηση της χώρας μας στο Διεθνές Φεστιβάλ των Πολυφωνικών Χοροδιών που έχει ξεκινήσει από χτες στη Σμύρνη της Τουρκίας. Πάμε να την ακούσουμε για την αποστολή.
5: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την δημοτική χοροδία της Ορεστιάδας, την Εν Οριστριάδη. Η πρόσκληση ήρθε κάποιους μήνες πριν στη χοροδία. Βέβαια η πρόσκληση δεν αποτελούσε το εισιτήριο για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στο φεστιβάλ. Έπρεπε να πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις, οπότε απαιτούνταν σίγουρα το βιογραφικό μαέστρου, βιογραφικό χοροδία και ένα βίντεο το οποίο μας ζήτησαν προκειμένου να μας δουν και να μας ακούσουν. Επομένως, αφού στείλαμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόταν, πήραμε τη θετική απάντηση ότι μας δέχονται στο φεστιβάλ. Όπως προαναφέρατε, το φεστιβάλ είναι μόνο με πολυφωνικές χοροδίες. Η Εν Οριστριάδη είναι μια τετράφωνη χοροδία. Και έτσι λοιπόν την Παρασκευή, πρώτο Θεός, αναχωρούμε για τη Σμύρνη. Μια μεγάλη αποστολή θα έλεγα, 49 στον αριθμό, εκ των οποίων οι 46 είμαστε επί σκηνής. Να πω ότι με πολύ χαρά η χοροδία δέχθηκε αυτή την πρόσκληση. Πρόσκληση, πρόκληση θα έλεγα.
6: Βέβαια.
5: Γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και λαμβάνοντας το πρόγραμμα με τις συμμετέχουσες χοροδίες, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι είμαστε και η μοναδική χοροδία από την Ελλάδα που θα λάβει μέρος στο συγκεκριμένο χοροδιακό φεστιβάλ. Επομένως, μιλάμε για μια εκπροσώπηση όχι απλά της περιοχής, της Ορεστιάδας, του Δήμου μας, της περιφέρειας, αλλά όλης της Ελλάδας. Πιθανόν, δεν το γνωρίζω, να υπήρχαν και άλλες προσκλήσεις σε άλλες χοροδίες και δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν συμμετέχουν. Εμείς δεχτήκαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Ορεστιάδας, προκειμένου κάθε χοροδός να λάβει μέρος στο φεστιβάλ. Οπότε, έτσι, δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ορεστιάδας, στο πρόσωπο του Δημάρχου μας, του κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Παιδείας της κυρίας Σαμπραϊκούδη, η οποία θέλω να πω ότι θα συνοδέψει όλη την αποστολή. Η κυρία Σαμπραϊκούδη θα συνοδέψει όλη την αποστολή. Θέλω να πω ότι πίσω από όλο αυτό υπήρχε μια πολύ μεγάλη προεργασία και προετοιμασία που αφορούσε γραφειοκρατικά κομμάτια, τα οποία όλα ξεπεράστηκαν και τακτοποιήθηκαν. Και έτσι λοιπόν την Παρασκευή με ένα πολύ ελληνικό πρόγραμμα θα έλεγα. Δηλαδή θεωρώ ότι και η επιλογή των τραγουδιών είναι πραγματικά μυρίζει η Ελλάδα.
1: Και πριν προλάβουμε εμείς να βάλουμε τη δική μας την ποινινιά, μπήκε ο διάβολος της τεχνολογίας στη διαδικασία. Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης Κωνσταντίνου και Ελένης και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από την φωνή της Χάρης Αντιξίου, η μουσική του Μεγάλου Θάνου Κούτσικου και η στίχη του Μπάμπη Τσικλιόπουλου. Η Ελένη λοιπόν, Παναγιώτη Γιώργας, ετοιμάζει για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Γεια σας.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι, η αθλητική ενημέρωση σε πιο χαλαρούς ρυθμούς από εδώ και πέρα, η ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος και πλέον έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές, αδιάφορη αγωνιστική για την Super League, δυστυχώς για τον Πανσεραϊκό, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα για το πρωτάθλημα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από την τελευταία αγωνιστική της Super League. Δεν είπαμε και για τον Γάς, ο οποίος ιτήθηκε από τη Χάνθα, αλλά έχει τρία match ball, τρία παιχνίδια, έναν πάρει, ανεβαίνει στην Elite League, την παλιά Α2 όπως την ξέρουμε. Εμείς θα μιλήσουμε για το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει για την Super League ο Πανσεραϊκός, που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League 2 μαζί με Πανθρακικό και Ανέστη Χρυσούπολης. Είναι με τον Ατρόμητο. Άλλαξε και η ώρα του παιχνιδιού, αφού πλέον δεν υπάρχει λόγος να είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια, είναι αδιάφορα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, γενικότερα για το κλίμα στις αίρες, που δεν φαντάζομαι να είναι και το καλύτερο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι,
0: και, Παναγιώτη. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
1: Χρόνια πολλά
0: σε όσους
1: γιορτάζουν. Τον Κώστα Ναβαρή, τον υπεύθυνο τύπου της ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Τώρα βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι ο Πανσεραϊκός θα είναι Super League 2, τόσο σίγουρος είσαι?
0: Λες για την αναδιάρθρωση που λένε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί πολλές ομάδες αντιδρούν, θα μειωθούν τα έσοδα. Αυτό λένε. Αυτός είναι ο λόγος που αντιδρούν πολλές ομάδες. Είναι πολλές που θέλουν να είναι. Σου λέει, ας έχουμε λιγότερα έσοδα, να είμαστε 16.
1: Θέλουν, αλλά είναι αρκετές που δεν θέλουν.
0: Είναι αρκετές και... γιατί σου λέει ότι θα μειωθεί το ποσό, θα είναι το ίδιο.
1: Είναι λίγο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να λέμε την αλήθεια. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Σε πετυχαίνουμε στο ρεπορτάζ.
1: Οι πιο αισιόδοξοι θεραίοι το θέλουν, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε. Πάντως, εντάξει, τελευταίος χορός. Εντάξει, περιμέναμε διαφορετικά αυτή τη μέρα σήμερα. Δηλαδή, περιμένω θα έχει ενδιαφέρον τώρα για ένα δοκάρι. Δηλαδή, αν η μπάλα δεν έπεσε στο δοκάρι και μία από τις δύο ευκαιρίες γινόταν γκολ, τώρα θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η αγωνιστική. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Έτσι, φιλοξένησα προχθές δηλώσεις και του Ριέρα και είπε ότι όσο και αν προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι ότι το ότι. Τόσο καιρό ο Πανσεραϊκός είχε μόλις 5 βαθμούς και ήταν κολλημένος στον πάτο. Ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε. Εμείς, λέει, και ο Ριέρα και ο Λιάσος, αυτό μου είπαν. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν κάπως δύσκολο με τέτοια ουσιαστικά πορεία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να τα καταφέρεις.
0: Αν δεις τώρα τους βαθμούς που μάζεψε από τον Ιανουάριο και μετά, δεν μπορείς να πεις και τίποτα στην ομάδα.
1: Πορεία 8 έγινε.
0: Πορεία 8
1: δόσα. Πλήρωσε την έδρα του.
0: Το ξεκίνημα πλήρωσε, όχι την έδρα του. Το ξεκίνημα.
1: Φυσικά. Να σου πω τώρα ότι εκτός αποστολής είναι ο Κάλινιν, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Εκτός είναι επίσης και ο Γκελαζίλη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ενώ να πούμε ότι ο Τσαούς, ο μεγάλος άτυγος, ρίξει και αυτόν 6 μήνες, έτσι, εκτός αγωνιστικής δράσης.
0: Τέλος όχι, όχι μόνο η χρονιά τέλος, αλλά και το ξεκίνημα,
1: ναι, και το ξεκίνημα
0: από Δεκέμβριο. Ναι,
1: ήταν πολύ, πολύ άτυχος ο Τσαούς, γιατί ουσιαστικά θα χάσει την προετοιμασία της ομάδας, θα χάσει πολλά.
0: Περαστικά
1: να ευχηθούμε. Είχε κάνει και καλά παιχνίδια. Ότι την Αλήνη δεν κατέβηκε στην Αθήνα, έμεινε στις Σέρες. Ενώ να πούμε ότι ο Σαραγώσα πήρε 4 μικρούς στην αποστολή. Έτσι, ίσως του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Είναι ο Φώτης ο Χάβος, είναι ο γιος του Κοσμά Χάβου, του πρώην αρχηγού του Πανσεραϊκού και της Δόξας Δράμας και της Καλαμάτας, Πανσεραϊκό βέβαια τα περισσότερα χρόνια. Ο Φώτης Χάβος, ο οποίος είναι στόπερ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, εκτός και ο Σταύρος στην αποστολή και ο Σταύρος Βασιλάκος, και ο Αλέξανδρος Σαλβάνος και ο Τζανής Τσαγκαράκης. Είναι οι τέσσερις μικροί, Χάβος, Βασιλάκος, Σαλβάνος και Τσαγκαράκης, οι οποίοι είναι στην αποστολή και πολύ πιθανόν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, στο περσινό πρωτάθλημα είχαν αγωνιστεί και ο Στέριος Κωνσταντινίδης και ο Σαβίδης. Και μάλιστα ο Σαβίδης είχε παίξει το παιχνίδι του Πανετολικού και είχε γίνει ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης που αγωνίστηκε σε παιχνίδι του Super League. Μια εβδομάδα μετά αγωνίστηκε ο Στέριος Κωνσταντινίδης, που πήρε αυτό το ρεκόρ αυτό. Δηλαδή, έγινε ο πιο παλιός παίκτης στην ιστορία του Super League. Που αγωνίστηκε ο πιο νέος παίκτης, να διορθώσω. Βέβαια να πούμε ότι και οι δύο δυστυχώς πήραν μεταγραφή. Ο Αστέρης Κωνσταντινίδης πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ήδη έχει παίξει και με την K17, αν δεν κάνω λάθος, και με την K19. Ενώ ο Σαββίδης, που είναι με καταγωγή από το Λιθότοπο, πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι πέρυσι ουσιαστικά συζητήθηκαν πολύ. Πήραν μεταγραφή. Εντάξει, καταλαβαίνεις και έσοδα για την γραφή για την
0: σωστά.
1: Ομάδα που έπρεπε να.
0: Και όχι μόνο αυτό, και προετοιμασία για την επόμενη χρονιά που πρέπει να έχεις κάποιους νέους στη νέα Super League.
1: Φυσικά. Πάντως το θέμα είναι, Παναγιώτη, ότι εδώ αυτό που λένε είναι ότι ο Πανσεραϊκός θα ανακάμψει, δηλαδή ο στόχος θα είναι η άνοδος, η επιστροφή στη Super League. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Γιατί ο πρώτος προπονητής, ο Μπάτση, φόρτωσε τους παίκτες, φόρτωσε το σύλλογο με πάρα πολλούς παίκτες.
0: Με πολύ μεγάλα συμβόλαια.
1: Μεγάλα συμβόλαια, μπράβο, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Μεγάλα συμβόλαια. Και οι παίκτες που ήρθαν τώρα επίσης είχαν μεγάλα συμβόλαια. Το άνοιγμα είναι μεγάλο.
0: Τουλάχιστον είναι οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν τώρα τα άξιζαν. Αυτό είναι αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή τώρα Τεσσέρα, Αριέρα. Τα άξιζαν. Εκεί είναι η διαφορά. Οι άλλοι δεν απέδωσαν με βάση τα συμβόλαια. Γιατί υπήρχαν ομάδες με μικρότερο προϋπολογισμό, που είναι πιο πάνω από τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία. Και με πιο χαμηλά συμβόλαια.
1: Άρα εμείς περιμένουμε, θα δούμε.
0: Για την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κουβέντα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα είναι αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είναι αγκαρία κυρίως, θα το έλεγα. Όπως ήρθαν τα πράγματα. Απογοήτευση τώρα.
1: Εντάξει, τώρα αγκαρία. Είναι απογοήτευση μεγάλη. Και στην τάξη των φιλάθλων και παντού υπάρχει πολύ μεγάλη αγκαρία.
0: 6 ώρα αυτό το παιχνίδι και στις 7 είναι τα άλλα 2. Και τουλάχιστον κοιτάζει να αποφύγει την τελευταία θέση, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποια οικονομικά κίνητρα, νομίζω, ανάλογα με το τι θέση τερματίζει.
1: Νομίζω ότι θα πάρει κάποια χρήματα. Ναι, θα πάρει κάποια χρήματα, από εκεί και πέρα θα δούμε. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: οπότε από όλο Παραλιμνίου που επιστρέφει στην Εθνική.
0: Από όλο το είπαμε, από όλο Παραλιμνίου, στο νήμα κρίθηκε φέτος το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά έτσι όπως το παρακολουθούσα, βέβαια τα αποτελέσματα που έβλεπα, κρίθηκε στα μεταξύ τους παιχνίδια και στις 2-3 γκέλες που κάνανε. Εκεί. Έτσι. Αυτό ήταν όλο και όλο. Δεν είχαν μεγάλες απώλειες βαθμών. Ήταν μια κούρσα για δύο άλογα.
1: Ήταν ωραίο, ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Ναι, μέχρι κρίθηκε την
1: εμπειρία.
0: Ναι, ναι. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική κρίθηκε και στη μία γκέλα που έκανε η Θεία Λασσαρών στα play-off. Εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ,
1: ωραία.
0: Βασίλη. Θα πούμε αύριο, αν έχουμε κάτι, θα πούμε.
1: Ωραία.
0: Αύριο, γιατί σήμερα έχω και μοτοσυκλέτα σου έχω μετά. Είδα κάτι Harley και τέτοια στην Ξάνθη. Πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή να βλέπεις πάρα πολλές Harley και Trump και τέτοιες παλιές μοτοσυκλέτες. Είναι ωραίο θέμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε.
1: Καλή
0: μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς. Και να πούμε καταρχήν για την Super League ότι έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-out, αδιάφορη βαθμολογικά από τη στιγμή που ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάστηκαν και μαθηματικά την προηγούμενη αγωνιστική. 6 ώρα την Πέμπτη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Στις 7 η ώρα είναι και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο Ατρόμητος έχει 43, 38 η Κηφισιά, ο Πανετολικός είναι στους 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, 30 η Λάρισα, 29 ο Πανσεραϊκός. Αυτή είναι η βαθμολογία. Για τα ευρωπαϊκά κύπελα είχαμε το τρόπαιο χθες, να το κατακτά η Άστον Βίλα, η οποία πέτυχε δύο τέρματα στο τέλος του ημιχρόνου, πέτυχε το πρώτο και στη συνέχεια άρχισε να πιέζει μέχρι να συνέλθει η Φράιμπουργκ, δέχτηκε και δεύτερο τέρμα. Άλλο ένα τρίτο στο 58 λεπτό και κάπου εκεί σε μη τελετή έλαβε τέλος η Άστον Βίλα με τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος είναι ο μίδας του Europa League, με αυτά που έχει κατακτήσει και με την Σεβίλη. Το κατέκτησε τώρα και με την Άστον Βίλα του χρόνου θα αγωνίζεται στο Champions League. Αυτά όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, σήμερα θα έχουμε στις 4 η ώρα θα εκδικαστεί η υπόθεση της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Στο 78 λεπτό είχε διακοπή, ήταν το σκορ 1-1, δέχτηκαν αντικείμενα μετά την ισοφάριση με πέναλτι οι φιλοξενούμενοι, ένας παίχτης βρέθηκε στο έδαφος, διακόπηκε το παιχνίδι, οπότε σήμερα θα έχουμε την απόφαση, σίγουρα θα πάμε και στην επέσεων. Ενδιαφέρεται και ο Άρης Πετρούπολης για αυτό το παιχνίδι, γιατί αν συνεχιστεί και λήξει ισόπαλο, χάνει την Super League 2. Οπότε, γιατί είναι και οι τρεις ομάδες στους 8 βαθμούς, με αυτές τις δύο να έχουμε χρήμα λιγότερο. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή στο συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε ποια θα είναι και η τελευταία ομάδα στην Super League 2. Τώρα, εμείς να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε τον Γάσκο Μωτινή να μην τα καταφέρει να χάνει με 71-68 από τη Χάντ, 3-1 μείωσε η Χάντ, σε ένα παιχνίδι που ήταν μαζί η ομάδα στον πόντο, στο τέλος κρίθηκε, και τώρα το Σάββατο μπροστά στο κοινό που θέλει μια νίκη για να πανηγυρίσει την άνοδο στην Elite League. Αυτά για τον Γάς Κομωτινή λοιπόν, μία νίκη, 3 match ball ακόμη τον Γάς για να κερδίσει τη Χάντ, είχε 2 νίκες στην κανονική διάρκεια, άλλη μία έκανε στον πρώτο αγώνα, στους τελικούς της National League 1, και τώρα θα έχουμε το έχασε και τώρα θα έχουμε το τρίτο παιχνίδι στους τελικούς, το πέμπτο συνολικά στην χρονιά. Εμείς τώρα να πάμε στην μοτοσυκλέτα, στη μοτοσυκλετιστική λέσχη Ξάνθης, όπου για τέταρτη χρονιά είχαμε την παγκόσμια δράση για τη στήριξη ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο, με δωρεές που έγιναν από τους μοτοσυκλετιστές σε 1.100 πόλεις, 108 χώρες συγκεκριμένα. Βγήκαν έξω μηχανές, τις οποίες πάνε βλέπουμε στον δρόμο, Harley Davidson, Trump, δηλαδή γιατί μηχανές οι οποίες ορισμένες είναι και συλλεκτικές. Στην περιοχή μας έγινε σε Ξάνθη και Καβάλα, στην Ξάνθη έγινε έξω από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Πάμε εμείς να ακούσουμε το μέλος της μοτοσυκλεστικής λέσχης, τον κύριο Παντελή Χρόνια, ο οποίος μας μίλησε για αυτή τη δράση.
2: Φέτος για τέταρτη χρονιά διοργανώνουμε το Distinguished Gentleman's Ride, πάντα σε συνεργασία με τη λέσχη μας. Είναι μια δράση παγκόσμια, η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Επίσης, συγκεντρώνοντας δωρεές, ευαισθητοποιεί τον κόσμο κιόλας και χρηματοδοτεί σημαντικές έρευνες που γίνονται για την έβρεση θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη.
3: Γίνεται μόνο στην Ξάνθη?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή αυτό το event πραγματοποιείται σε 1.100 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι στο δρόμο τώρα σε 108 χώρες συγκεκριμένα. Είναι ο κόσμος έξω, έτσι, με κλασικές μηχανές, όλοι καλωτημένοι, όλοι έτοιμοι να γιορτάσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και 2 μήνες. Από το Μάρτιο έχει ξεκινήσει.
3: Στην περιφέρεια γίνεται μόνο στην Ξάνθη, μόνο εδώ, ανατολική
2: Εδώ πέρα το κοντινότερο σημείο που πραγματοποιείται είναι η Καβάλα.
3: Καβάλα,
2: να πω κιόλας ότι πρώτα από την Καβάλα εγώ ξεκίνησα. Η πρώτη φορά δηλαδή που είδα το Gentleman's Ride ήταν στην Καβάλα. Και μετά μας ήρθε η ιδέα να το διοργανώσουμε και εδώ πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι πάει πολύ ζεστά. Ο κόσμος το αγάπησε. Οι συμμετοχές ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Είναι πολύ καλό. Συγκεντρώνονται δωρεές που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος δηλαδή δείχνει ότι είναι ευαισθητοποιημένο στην Ξάνθη.
4: Η οποία λέσχη μας είναι αθλητικό σωματείο.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα θα ακούσουμε και τον Γιάννη Μούρθο, τον πρόεδρο της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Ξάνθης, ο οποίος μίλησε και για τη λέσχη, αλλά μας είπε και live πόσες δωρές είχαν γίνει μέχρι εκείνη την ώρα.
4: Η οποία λέσχη μας είναι αθλητικό σωματείο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αθλητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αγώνες εντούρο μοτοπρός ταχύτητας και έχουμε και παράλληλα και όλες τις εκδηλώσεις που τρέχουν με κλασικές μοτοσυκλέτες. Όπως το DGR που γίνεται εδώ.
3: Από τη δουλειά που βοηθάτε και σε τέτοιες δράσεις.
4: Εννοείται, κάνουμε... ό,τι έχει σχέση με τη μοτοσυκλέτα και περνάει από το χέρι μας, το στηρίζουμε από την αρχή. Ο Παντελής, ο Πρόεδρος, σαν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το DGR, ξεκινήσαμε, μας έριξε την ιδέα και από την πρώτη στιγμή το πιάσαμε ζεστά. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και τώρα, τέταρτη χρονιά, βλέπετε ότι ο κόσμος και η προσέλευση του κόσμου και η ενημέρωση που θέλει να πάρει για αυτό το πράγμα που γίνεται είναι πολύ μεγάλη.
3: Βλέπουμε μηχανές που σπάνια τις βλέπουμε στον δρόμο, έτσι.
4: Ναι, είναι η ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης αυτή. Είναι με κλασικές μοτοσυκλέτες, με μοτοσυκλέτες παλιές. Αυτοί μπορούν να πάρουν μέρος στη βόλτα. Βέβαια και όλοι οι μοτοσυκλετιστές μπορούν να έρθουν να κάνουν τη δωρεά τους μέσω ενός αναβάτη. Γιατί στην ουσία αυτό γίνεται οι αναβάτες που δηλώνουν και παίρνουν μέρος στη βόλτα. Ο κάθε ένας που θέλει να συμμετάσχει στην εκδήλωση μέσω ενός αναβάτη κάνει μια δωρεά, ένα donate για να μαζεύονται τα λεφτά για το σκοπό που προανέφερε ο Παντελής.
3: Πόσοι περίπου συμμετέχοντες είναι σήμερα?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε 85 ή 86, άμα θέλετε ένα λεπτό, γιατί έχουμε live.
3: Και όλες αυτές από την Ξάνθη, όλες αυτές
4: είναι 98 αναβάτες, όπως βλέπεις live. Έτσι, εδώ είναι οι δωρεές του κάθε αναβάτη που συμμετέχει στην εκδήλωση. Έχουν μαζευτεί γύρω στις 3.600 ευρώ μόνο από την Ξάνθη. Και...
3: στις άλλες έχετε κι άλλες εκδηλώσεις σαν σύλλογο στο επόμενο διάστημα?
4: Ναι, έχουμε εκδρομικά. Η επόμενη μας εκδήλωση, μεγάλη εκδήλωση, είναι ο αγώνας Scrabble, που είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ξάνθη στις 8 Νοεμβρίου. Έχουμε εκδήλωση την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς κάθε χρόνο που έγινε θεσμός στην Ξάνθη και ο Δήμος το έχει προσελκύσει και το έχει εντάξει στις εκδηλώσεις του Δήμου που κάνουμε πάλι με μοτοσυκλέτες όλων των τύπων, διαφόρων των μοτοσυκλέτες. Κάνουμε τη βόλτα με τη Μένα Αγιοβασιλείδες. Έγινε και αυτό για τέταρτη χρονιά στη Ξάνθη. Γενικά είναι ένας σύλλογος που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
3: Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογος?
4: Ο σύλλογος αριθμεί 89 εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από 500. Απλά τα ενεργά εγγεγραμμένα είναι 89 μέλη. Με 55 περίπου αθλητές.
3: Για να πρέπει να έχει κάποιος μεγάλη ψώρα, να το πω έτσι, με τις μηχανές, για να έχει μια τέτοια κλασική μηχανή, έτσι.
4: Ναι, εντάξει, η κλασική μηχανή είναι ιδιαίτερη. Θέλει και τη φροντίδα της. Θέλει την περιποίησή της. Θέλει πολλά πράγματα. Όσοι ξέρουν από κλασικές μοτοσυκλέτες, καταλαβαίνουν ότι.
0: Αυτά λοιπόν, ωραίο χόμπι, αλλά θέλει και τη συντήρηση η μηχανή, αν έχεις μια Harley, και έτσι φτάσαμε τις Harley Davidson, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θυμίζουμε, 6 ώρα σήμερα, το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού στην Super League, στην έδρα του Ατρόμητου. Ευαγγελία Φεδωρίδου, ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή, συγγνώμη Ευαγγελία. Στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώκος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα ξαναπούμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνιοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονος, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίκια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων, και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή. Κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.

0: Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται φέρει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέρια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώ το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγεία τη περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφερε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνου, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε.

0: μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ενήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για μια αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
2: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας τη Θεσσαλία και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο τον χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, τα αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισιών είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο Δικαστικό Μεγαρό Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπραξαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπραξαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ειδικτυσίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να απολογηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομοτηνή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίδης, Αμφίων και Πρωτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, εν προκειμένου, στον Ε65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους στις θέσεις Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωικής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των Ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψάρα να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκη, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνει η αστυνομική, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεταγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες στις τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα το χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κύριο Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος όλος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει η τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Ομοιοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο, όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα, λοιπόν, με τις σημερινές εκδηλώσεις, ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας, έχουν πέσει για σήμερα κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημόσιο, όπω μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσει, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος είναι εστίασης, ο κύριος Βασιλάκης, λέω που έκανε στην ΕΡΤ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράζ για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρυση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των φανών και όχι μόνο, και των λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος «Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον», εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
10: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
11: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
10: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
11: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι, εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών, είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
10: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά μας περιγράφει Σταυρούλα.
11: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
10: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
11: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
10: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι ο συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερη ηλικία άτομα που εμπλέκονται,
11: όχι. Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε, ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
10: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείωση και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
12: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπρεναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός να υπάγεται τετωμένο Αμάρι στο Ρέθνο στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός να υπάγεται τετωμένο.

0: Το ανήψια, ούτε ο 44χρονος και ο 37χρονος έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαραίνουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014, με συγχωρείτε, τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο ανιψιό επίσης. Έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019 και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου. Του νόμου περί ζωοκλοπής.
1: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
0: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ο ΠΚΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχευτήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
1: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε.

0: Τη δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Αδαμόπουλου και την Μαρία Γεωργίου.
1: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
2: Παραπάνω,
1: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
2: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά θα με ξεμπερδέψει.
1: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
0: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
3: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Είναι λογική επανεπένδυσης.
0: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
4: Καλά, με συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των πακιστανικών ενώπιων ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, με να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς, και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά είδα τα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία, έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Άγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
5: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
2: Εδώ
5: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
2: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
5: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
5: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
6: Ναι.
5: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
0: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι. Και πάλι Αγή.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα το 2-2, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία, με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρία συνεξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Συντόνι, έχει διαφανευτεί και θα είναι εγώ να πάμε περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασόκεμες Αριστεράς για προκαλεκτική επιτροπή. Για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αρχηγοί μας έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος γνωρίζει και η κυρία Πέρκα. Να κάνουμε μια στρατιολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την ευρωβόμαστε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είπε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία, είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις του εγκλήματος των δεμπών, του σκανδάλου, των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κ. Λιβανού.
0: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
6: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
6: Ναι,
0: με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρη. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα, κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα, από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Άγη.
10: Ως προς τον κύριο Δένδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα το σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όπως ο κύριος Δένδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκης για την αρχή, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη δευτερών συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να συμπληρώσω πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογος κοπτοραπτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
11: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
0: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
12: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
12: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθηνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
13: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
14: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους θηλυδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβουλο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
0: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
14: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
0: Θα το δούμε το απόγευμα.
14: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε ένα περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Αρειοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνία κοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός. Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη μάλιστα τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
0: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
16: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
0: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δερμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Το μεσημέρι, Ντόνα, πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερτινιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το γενικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και της σύγχρονης τέχνης η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζώης Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
19: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι Οδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Δένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθρων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
20: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
0: Το 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM, φυσικά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε διάφορες πόλεις ακουγόμαστε, όπου υπάρχει ραδιοφωνικός περιφερειακός σταθμός της ελληνικής ραδιοφωνίας και το μπαρέρτ είναι εκεί αυτή την ώρα κάθε μέρα. Από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 στα FM, στις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, στην Ορεστιάδα και τον Νότιο Εύρος στους 103,5, στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM, όπως σας είπα στην Κομωτινή 98,1 και 91,2. Υπάρχει και η συχνότητα, μάλλον υπάρχει και η διεύθυνση και η εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον εξαιρετικό Τζόνα Τόλκιν. Where the hell are all my friends? Είναι ένα μείγμα η μουσική του από folk, blues και διάφορα στοιχεία της παραδοσιακής αμερικανικής σκηνής. Περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο άλμπουμ με τίτλο Lava Lamp, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετέχει ένας καταξιωμένος μπλουζίστας στην κιθάρα, ο Luther Dickinson, είναι μέλος των North Mississippi All Stars, ο οποίος συνεισφέρει με το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα, ενώ την παραγωγή του δίσκου συνυπογράφει ο Tolkien μαζί με τον πολυοργανίστα, multi-instrumentalist και μουσικό εγκέφαλο Nick Coolidge. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το λιτό ήχο του με στοιχεία blues, ο οποίος ξεφεύγει από το παραδοσιακό ακουστικό στυλ του καλλιτέχνη, ενώ οι στίχοι του πραγματεύονται την αποξένωση, τη μοναξιά και την αναζήτηση της ανθρώπινης επαφής σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου η κοινωνικοποίηση, πιστέψτε με, είναι δύσκολη από τις μικρές ηλικίες. Τώρα θα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, διότι το Purify ανήκει σε αυτή την εξαιρετική Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, Isa Fitzroy, και περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο How the Mighty Fall. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ το Μάρτιο του 2020. Η Fitzroy είναι γνωστή για αυτή την πολυσύνθετη φωνή της που εκτείνεται από την gospel και φτάνει μέχρι τα rhythm and blues και τη soul. Έγραψε τα κομμάτια του δίσκου ενώ η παραγωγή του συγκεκριμένου άλμπουμ έγινε στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Sheffield, με τη συνεργασία του καταξιωμένου παραγωγού και ενορχιστρωτή Colin Elliot. Είναι γνωστός ο Colin Elliot από τις δουλειές που έχει κάνει με τον Richard Hawley. Στην ηχογράφηση του κομματιού, το οποίο συνδυάζει στοιχεία σύγχρονη soul και παραδοσιακών gospel φωνητικών, συμμετέχει ενεργά η συνοδευτική χοροδία της ερμηνεύτριας, η οποία πάντα υπάρχει στα live της, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού εστιάζουν σε θέματα συναισθηματικής κάθαρσης, λύτρωσης και προσωπικής αναγέννησης μέσα από τις ανθρώπινες διαδικασίες και δοκιμασίες της ζωής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar Ert, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτή ήταν η Vanessa Fernandez. Το κομμάτι βέβαια είναι ένα κομμάτι του Bill Withers ή Bill Withers. Η Vanessa Fernandez είναι από την Σιγκαπούρη. Είναι τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, συνάδελφος δηλαδή, και μάλιστα βγαίνει έτσι με το ραδιοφωνικό ψευδώνυμο Vandetta. Το κομμάτι αυτό, σε διασκευή βέβαια, περιγράφεται στο αναγνωρισμένο μόνιμο solo album της Use Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά σε αναλογική ταινία στα διάσημα στούντιο Ocean Way Recording του Los Angeles. Φυσικά παραγωγός ο Michael C. Ross, ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τη soul μουσική, ενώ το mastering έγινε από τον κορυφαίο Bernie Grundman. Εστιάζουν όλοι αυτοί σε έναν ακουστικό unplugged ήχο χωρίς τη χρήση συμπίεσης στα φωνητικά. Στη συγκεκριμένη παραγωγή και στην ενορχήστρωση του κομματιού συμμετέχει μια ομάδα καταξιωμένων session μουσικών, ανάμεσα στους οποίους ο μπασίστας ο Leland Sklar, ένας κιθαρίστας ο Timmy Pierce και ο drummer ο Victor Idrizo. Λοιπόν, όλοι αυτοί έδωσαν στο κομμάτι μια σύγχρονη soul, R&B και jazz αισθητική, ένα κομμάτι που έχει χίλιο διασκευαστεί. Πέρα από την εκτέλεση του Bill Withers, εμένα μου άρεσε προσωπικά και εκείνη της Liza Minnelli. Και θα πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα από το Βέλγιο, από τη Γάνδη. Λέγονται Ticker Horse. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Coast της Clear. Είναι ένα indie εναλλακτικό συγκρότημα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο μόνιμο ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο Tinker Horse, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Πριν από την ενσωμάτωσή του στο άλμπουμ, το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει και ως αυτόνομο ψηφιακό single μέσα στην ίδια χρονιά. Τη δημιουργία, τη σύνθεση και τους στίχους των κομματιών του σχήματος υπογράφουν από κοινού οι Tinker Horse, που αποτελούνται από τον Job Tangle, τον Peter DeMester και τον Jonas DeMester, οι οποίοι διαμορφώνουν το χαρακτηριστικό indie ήχο της μπάντας, συνδυάζοντας μελωδικά στοιχεία, εναλλακτικές κιθάρες και σύγχρονη ευρωπαϊκή alternative.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Bird's Nest Bound. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι και είναι μια διασκευή του κλασικού blues κομματιού του πρωτοπόρου, των Delta Blues του Charlie Patton. Εκτελεσμένη εδώ από τον καταξιωμένο αμερικανικό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Robin Ford. Ο Robin Ford είναι γνωστός για την καριέρα του στα είδη των blues, της jazz και του rock. Και βέβαια όλα αυτά προέκυψαν με συνεργασίες του με θρύλους όπως ο Miles Davis ή Johnny Mitchell. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Bringing It Back Home 2013. Σε αυτόν το δίσκο, ο οποίος ηχογραφήθηκε με σκοπό την επιστροφή του Ford στις παλιές του μουσικές ρίζες, δηλαδή τα blues, συμμετέχει μια ομάδα κορυφαίων μουσικών όπως ο Harvey Mason στα drums και ο David Pilts στο μπάσο και ο Larry Goldings στο Hammond και ο Stephen Baxter στο τρομπόνι. Η ενορχήστρωση του κομματιού από τον Ford παντρεύει τον παραδοσιακό επαρχιακό blues ήχο του αρχικού κομματιού, και θα σας πω για το αρχικό κομμάτι και τον αρχικό εκτελεστή, τον Charlie Patton. Λοιπόν, μπερδεύει αυτόν τον παραδοσιακό ήχο με το σύγχρονο αστικό ρυθμό και τα πνευστά της κλασικής soul σχολής. Το κομμάτι, όπως σας είπα, είναι του Charlie Patton. Είναι ένας πρωτοπόρος των Delta Blues, θεωρείται ιστορικά ως ο πατέρας των Delta Blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής λαϊκής μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα. Γεννημένος στο Μισισίπι, έζησε και εργάστηκε για μεγάλο διάστημα στη φυτεία Dockery Plantation, η οποία αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ανάδειξης κορυφαίων μουσικών του blues. Μιλάμε για φυλετικούς διαχωρισμούς, μιλάμε για μια εποχή άγρια για τους μαύρους. Το μουσικό στυλ του ξεχώρισε για τη βαθιά τραχιά και δυνατή φωνή του, η οποία είχε αναπτυχθεί, και η τεχνική του, έτσι ώστε να ακούγεται καθαρά σε θορυβόδη juke joints χωρίς τη χρήση του μικροφόνου. Το παίξιμο του στην κιθάρα ήταν ρυθμικό, επιθετικό, με συχνή χρήση των slide, έπαιζε ουσιαστικά slide κιθάρα. Η σκηνική παρουσία υπήρξε πρωτοποριακή, ήταν showman, πολύ πριν από τον Jimi Hendrix ή τους rock κιθαρίστες της δεκαετίας του 60. Ο Patton έκανε κόλπα με την κιθάρα, έπαιζε πίσω από την πλάτη, ανάμεσα στα πόδια, την πέταγε στον αέρα κατά τη διάρκεια των ζωντανών του εμφανίσεων, σύμφωνα με μαρτυρίες. Μεταξύ του 1929 και του 1934 ηχογράφησε περίπου 60 κομμάτια. Οι στίχοι του, σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες εποχής, είχαν συχνά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα ή σχολίαζαν αληθινά κοινωνικά γεγονότα, όπως η μεγάλη πλημμύρα του Μισισίπι το 1927, που την αποτυπώνει στο κομμάτι High Water Everywhere, καθώς και τα πασίγνωστα Pony Blues αλλά και το Bird Nest Bound που ακούσαμε. Επηρέασε, νομίζω, άμεσα και πολύ τεράστιες μορφές της μουσικής που ακολούθησαν, όπως ο Sonny Howes, ο Robert Johnson, ο Howlin' Wolf, τον οποίον ο Patton τον δίδαξε προσωπικά, ο Muddy Waters και αργότερα λευκούς καλλιτέχνες της rock, που οι ίδιοι έχουν έτσι υποστηρίξει ότι τους επηρέασε, ο Bob Dylan και οι White Stripes. Πέθανε το 1934 από καρδιακή ανεπαρκία, πολύ νωρίς, πολύ νέος, σε ηλικία 43 χρονών, αφήνοντας πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη που θεμελίωσε το οικοδόμημα των σύγχρονων blues και της rock μουσικής. Θα αλλάξουμε όμως πορεία, θα φύγουμε από τα blues. Θα πάμε να ακούσουμε το Rickenbacker Causeway. Πήρε το όνομά του από τη γνωστή γέφυρα αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μαϊάμι με το Key Biscayne. Ανήκει στο γερμανικό συγκρότημα που αφιερώνεται στην ηλεκτρονική νου jazz και lounge μουσική, τους Nighthawks, που αποτελούνται από τον μπασίστα Dal Martino και τον τρομπετίστα Rain Wintersladen. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 5ο στούντιο τους άλμπουμ με τίτλο Today, κυκλοφόρησε το 2010. Στην σύνθεση και την παραγωγή συμμετέχουν οι ίδιοι ιδρυτές του σχήματος, Martino και Wintersladen, ενώ η μουσική δομή του κομματιού συνδυάζει smooth jazz στοιχεία, ατμοσφαιρικά synthesizer και το χαρακτηριστικά solo της τρομπέτας του Wintersladen, πράγμα που τους δίνει ή τους επιτρέπει να αποτυπώνουν έναν κινηματογραφικό ήχο που παραπέμπει έτσι σε μια νυχτερινή βόλτα στην πόλη, και εννοείται ότι το κομμάτι είναι ορχιστρικό, είναι instrumental.
1: people came in order to get jobs in their car factories. I worked at Shipley's, and the last thing we wanted to do was work in the factories. We really wanted to play music.

Κάτι από blues, κάτι από rock, κάτι από swan blues. Ο Alvin Lee, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας θρύλος, που έγινε θρύλος με το συγκρότημά του τους 10 Years After. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται My Babies Come Back To Me, είναι remaster έκδοση, η οποία είχε κυκλοφορήσει το 2013 ως μέρος της αναδρομικής συλλογής The Anthology, η οποία κάλυψε τη solo πορεία του Alvin Lee. Το κομμάτι αρχικά περιλήφθηκε στο solo album του με τίτλο Keep On Rocking, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1992. Και ένα χρόνο αργότερα το κομμάτι βγήκε σαν single, το σαν CD single. Την παραγωγή του κομματιού την υπογράφει ο ίδιος ο Alvin Lee, ο οποίος έχει γράψει επίσης και τους στίχους και τη μουσική, ενώ το κομμάτι χαρακτηρίζεται από το αυτό το swamp blues ύφος που έχει, τα solo της κιθάρας για τα οποία φημίζεται ο Alvin Lee, και τους στίχους που εστιάζουν στη χαρά και την ανακόφιση της επιστροφής ενός αγαπημένου προσώπου. Τώρα εμείς θα ακούσουμε μια εξαιρετική τραγουδίστρια από την Αμερική, την Beth Smith. Το τραγούδι λέγεται Dance Monkey. Είναι η εκρηκτική, μια εκρηκτική διασκευή της παγκόσμιας pop επιτυχίας των Tones and I, από αυτή την soul τραγουδίστρια, και περιλαμβάνεται στο τρίτο της studio album με τίτλο Good Thing, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Την παραγωγή του κομματιού και ολόκληρου του δίσκου, και βλέπετε ότι επιμένουν στους παραγωγούς, και επιμένουν στους παραγωγούς διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που όταν ακούνε το κομμάτι ως demo το φαντάζονται πως θα μπορεί να γίνει, και τελικά γίνεται και τελικά φτάνει δισκογραφημένο στα δικά μας αυτιά. Οπότε λοιπόν παραγωγός όλου του δίσκου, του God Think, είναι ο βραβευμένος με Grammy Jimmy Hoyson, γνωστός από τις συνεργασίες του με ονόματα όπως ο Green Day και ο Iggy Pop. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά στούντιο Villa Recording στο Austin του Τέξας, και ο Elvis Presley έχει περάσει από εκεί, και η συγκεκριμένη εκτέλεση μεταμορφώνει το αρχικό pop dance κομμάτι, ενσωματώνοντας μια δυναμική rhythm and blues ενορχίστρωση με κυρίαρχα πνευστά, βαριές μπασογραμμές και χαρακτηριστικά τραχιά γεμάτα πάθος φωνητικά της Smith. Διατηρεί και τη βασική στιχουργική θεματική που αφορά την πίεση που δέχεται ένας καλλιτέχνης όταν καλείται να ψυχαγωγεί διαρκώς το κοινό του. Όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρ ΕΡΤ.

Αυτή ήταν η Colin Cadence, ένα έτσι εναλλακτικό folk συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα έχει ως βάση του το Los Angeles και καθοδηγείται από τους τραγουδοποιούς Ray Cole και Oscar Bugarin. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο Colin Cadence, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2022. Εμείς ακούσαμε το Throw My Body και η ηχογράφηση του κομματιού και ολόκληρο το άλμπουμ έγινε ζωντανά, πάλι σε αναλογική ταινία. Βλέπετε ότι έχει γίνει της μόδας αυτό. Χωρίς τη χρήση υπολογιστών ή ψηφιακής διόρθωσης, στα Sunset Sound Studios του Hollywood με παραγωγούς τους αδερφούς Matt και David Lynch. Σας λέει κάτι το όνομα? Στην ενορχήστρωση του κομματιού, το οποίο συνδυάζει κλασικά ροκ στοιχεία της δεκαετίας του 70 με soul επιρροές και φωνητικές αρμονίες, συμμετέχουν οι έμπειροι session μουσικοί όπως ο Josh Adams στα drums και στα keyboard, στα synthesizer, ο Mitch Foreman. Οι στίχοι του κομματιού πραγματεύονται θέματα προσωπικής παράδοσης, έντονων συναισθημάτων και υπαρξιακής αναζήτησης. Και πάμε προς το τελευταίο κομμάτι, διότι σιγά σιγά φτάνει η ώρα να ανοίξουν τα φώτα αυτού του μπαρ και να χαμηλώσει η μουσική. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι θα είναι το Feel So Bad. Είναι μια διασκευή του κλασικού blues κομματιού που έγραψε ο Chuck Willis. Και αυτή η διασκευή ανήκει στον επιδραστικό σκοτσέζο τραγουδοποιό και κιθαρίστα John Martin, που περιλαμβάνεται στο 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Sapphire, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1984. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μεταξύ Γλασκόβης και μεταξύ Μπαχαμών, με την παραγωγή να συνυπογράφεται από τον Μάρτιν και τον Brian Young. Η συγκεκριμένη εκτέλεση ενσωματώνει τον χαρακτηριστικό smooth jazz και επηρεασμένο από τη reggae μουσική ήχο των μέσω της δεκαετίας του 80, απομακρυνόμενη από τις folk καταβολές του καλλιτέχνη, και πλαισιώνεται από τα ιδιαίτερα βραχνά φωνητικά και τη συμμετοχή γνωστών μουσικών όπως ο μπασίστας Alan Thompson και ο drummer Jeff Allen. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Το Barrett δεν θα μεταδοθεί αύριο, να το ξέρετε και αυτό. Θα σας παραδώσω στα έμπειρα χέρια του Γιάννη Σκερλίδη εκεί στην Οριστιάδα. Θα μας πάει αυτός προς τη μεριά του ανέμου και εμείς πλέον θα τα πούμε από Τετάρτη. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη, 21 του μηνός. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και δεν είστε και λίγοι σήμερα, Κωνσταντίνος, Ελένη και τα λοιπά, έτσι. Είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις ΣΕΡΕΣ μέχρι την Ορεστιάδα, που σημαίνει Ορεστιάδα, Κομωτίνη, Καβάλα και ΣΕΡΕΣ, σε κενό πρόγραμμα αυτή την ώρα, μέσα από τις συχνότητές μας ή και από το διαδίκτυο από το ertecho.gr μπορείτε να μας ακούτε. Και μιας και αναφέρθηκαν συχνότητες, στους 101 και 103,5 των FM μας βρίσκεται για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότο. Για την ΕΡΤ Κομωτινή εντοπίζεται στους 98,1 και 91,2, αφορά Ροδόπη και Εξάνθη. Την ΕΡΤ Καβάλας και για τη Δράμα βεβαίως αφορά και για τον ομό της Δράμας, ενώ τους 96,3 η συχνότητα των FM και για τον ομό Σερών στους 101,5. ertecho.gr όπου και αν είστε. 25-52-0-22-751-50, δύο τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Και όπως κάθε απόγευμα σχεδόν, εξαιρετική συντροφιά. Σε λιγάκι θα συναντήσω για άλλη μια φορά την Ελεονόρα Μανώνα, μόνο που αυτή τη φορά θα μας παρουσιάσει το ολοκληρωμένο της άλμπουμ υπό τον τίτλο «Κορίτσι εσωστρεφές», στο οποίο υπογράφει η ίδια τους στίχους και τη μουσική, σε παραγωγή των Δραμαμίνη, του Γιάννη και του Χάρη Μιχαηλίδη. Αργότερα πάμε Καβάλα να συναντήσουμε τη Βίκη Κυριακίδου, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα τραγούδι που άγγιξε την καρδιά όταν πρωτοακούστηκε λίγες μέρες πριν από τη γιορτή της μητέρας. «Μάνα, πάρε με αγκαλιά», λέγεται, σε μουσική δική της και στίχους της Εβίτας Καραγιώργου. Οπότε μένετε εδώ φίλες και φίλοι, μια πολύ ωραία παρέα ακολουθεί και ένα κορίτσι εσωστρεφές για αρχή.

0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Οκτώβριο του 22 όταν πρώτα συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά με την Ελεονόρα Μανώνα. Τότε με αφορμή ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ακούγονταν σαν παιδικό, αλλά δεν ήταν καθόλου παιδικό, και αναφέρομαι στο Κρυφτό. Και αργότερα το πέρυσι, το χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνας του 25, ξανασυναντηθήκαμε με αφορμή το ένα τραγούδι για τα Αστέρια, που στην ουσία ήταν προπομπός για το νέο της άλμπουμ, που να ήρθε πια. Το νέο άλμπουμ υπό τον τίτλο «Κορίτσι εσωστρεφές», σαν μουσικό ημερολόγιο μου μοιάζει εμένα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, και την ευχαριστώ που και σήμερα είναι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Ελεονόρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Καλησπέρα και στους ακροατές όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άλλωστε, αν θυμάσαι, τελευταία φορά είχαμε βάλει μια ανατελεία για να τα πούμε μόλις κυκλοφορήσει το άλμπουμ, και να που ήρθε πια το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ήρθε και το άλμπουμ αυτό, κυκλοφορεί από την Άνιμα. Και είναι όντως σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο, δηλαδή είναι κάπως μια κατάθεση αυτό ο δίσκος. Είναι έτσι 11 ιστορίες. Προσωπικές, είναι ιστορίες και φίλων μου που κάπως ξέρεις, τα έχω πάρει, υπάρχει και λίγο μυθοπλασία
0: λογικό,
1: μέσα,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχει και πολύ αλήθεια.
0: Ξέρεις
1: υπάρχει που... αλήθεια, ναι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ, πες μου.
1: Υπάρχει αλήθεια, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, υπάρχει μια δόση ηρωνίας, χιούμορ. Έχω βάλει διάφορα στοιχεία του εαυτού μου.
0: Εκεί ήθελα να το πάω. Αντιλήφθηκα ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, διαδρομή, μάλλον να το πω καλύτερα, που ξεκινάει, ας πούμε, κάπως μελαγχολικά, καταλήγει όμως σε μια μορφή αισιοδοξίας, φωτός, λάμψης.
1: Ναι, ναι, υπάρχει πολύ αυτός ο συνδυασμός γενικότερα στα τραγούδια, και έχω προσπαθήσει, μου έχει βγει αυτό και είναι κάτι που το θέλω. Όταν υπάρχει ένα στίχος που μπορεί να είναι κάπως πιο σκοτεινός, να βάλουμε και ένα beat, κάτι που να το κάνει λίγο πιο fun. Σε πιο, ας πούμε, χαρούμενη διάθεση, να υπάρχει αυτό το οξύμορο.
0: Πάντως το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ξαναακούσαμε τώρα, εκείνος ο στίχος που λέει «Τώρα η καρδιά μου είναι ανοιχτή, ας το γιορτάσουμε μαζί», νομίζω ότι είναι μια συμφιλίωση με τον εαυτό μας, σου, μας.
1: Πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, είναι κάπως μια... σαν να ήρθε μια στιγμή που λέω τώρα νιώθω ότι κάτι έχει ξεκλειδώσει, θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, θέλω όποιος το νιώθει επίσης, γιατί είμαστε πολύ και ισοσύρεις άνθρωποι που θέλουμε όμως και αυτό το πιο προς τα έξω, το νιώθουμε ότι κάποια στιγμή έρχεται ένα ξεκλείδωμα αν θες. Και το έχω βάλει και σαν πρώτο κομμάτι, τύπου ότι το νιώθω αυτό το, ας πούμε, το άνοιγμα και θα σας τα πω τώρα.
0: Περιμένετε.
1: Περιμένετε να ακούσετε τις ιστορίες.
0: 11 ιστορίες, ωραιότατες μάλιστα. Και ξέρεις τι, αναρωτιέμαι και εγώ πολλές φορές, δεν ξέρω, απάντηση μάλλον δεν έχω προς τον εαυτό μου, γιατί τελικά η κοινωνία συχνά έτσι αντιμετωπίζει αυτήν την εσωστρέφεια σαν... κυρίως αναδεινό, απάντηση μάλλον δεν έχω προς τον εαυτό μου. Γιατί τελικά η κοινωνία συχνά έτσι αντιμετωπίζει αυτήν την εσωστρέφεια σαν...

0: Ίσως φαίνεται κάτι πιο βαθύ. Σε φέρνει πιο κοντά με τον εαυτό σου, με τα θέλω σου. Είναι μια αναζήτηση δηλαδή, η οποία για μένα φέρνει μόνο δύναμη και σε κάθε άνθρωπο κάτι ξεχωριστό. Εμένα μου έχει λειτουργήσει πιο πολύ ως προς το δημιουργικό, ας πούμε, κομμάτι. Mm-hmm, mm-hmm. Με έχει βοηθήσει πολύ. Μέσα, ας πούμε, και από αυτή την εσωστρέφεια βγήκε, ας πούμε, ένας δίσκος. Mm-hmm. Και άλλος, ο πιο προηγούμενος. Δεν είναι σίγουρα για μένα κάποια δυναμία. Είναι χαρακτηριστικό mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Είσαι ισοστρεφής, είσαι εξωστρεφής. Το θέμα είναι πώς είσαι σε αυτή την κατάσταση. Είσαι καλά. Mm-hmm. Αν θες να αλλάξεις κάτι, πάρεις το χέρι σου είναι να το αλλάξεις. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, mm-hmm. αυτή η ισοστρέφεια.
1: Νομίζω σε όλους μας αρέσει τελικά αυτή η εσωστρέφεια σε πολλές των περιπτώσεων. Ναι. Ναι. Υπάρχουν τραγούδια πολύ έτσι, που μιλάνε για τον έρωτα. Σε δύο θεματικές θέλω να σταματήσουμε λιγάκι. Στον έρωτα αλλά και στη μοναξιά, αν θέλεις κι εσύ.
0: Παίζει πολύ αυτό το θέμα.
1: Γιατί στο δίσκο αυτό ο έρωτας τουλάχιστον παρουσιάζεται αντιφατικό σε πολλές των περιπτώσεων. Δηλαδή, άλλοτε είναι επικίνδυνος, όπως λες εσύ με τα λεγόμενά σου, και άλλοτε φέρνει τη λύτρωση. Τελικά,
0: ακριβώς.
1: Τι είναι?
0: Είναι ένας συνδυασμός, νομίζω. Είναι τα πάντα ο έρωτας. Έχει να κάνει με τη συνθήκη, με τον άνθρωπο, με το πώς το βιώνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι ο έρωτας μπορεί να σου προκαλέσει πάρα πολλά συναισθήματα.
1: Αναστάτωση, μεγάλη.
0: Αναστάτωση, χάος, λύτρωση.
1: Ναι.
0: Για μένα ο έρωτας είναι τα πάντα. Αλλά είναι κάτι πολύ... Ένα πολύ δυνατό συνέστημα, πώς και να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Που ναι, φέρνει όλα αυτά που είπες και πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πει ότι θα ξεκινήσω να γράψω για τον έρωτα τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά βγάζει ένα συμπέρασμα μέσα από τα τραγούδια. Και εγώ μέσα, αφού τα έγραψα, συνειδητοποίησα ότι μπορεί και μέσα μου να υπάρχει ένα χάος. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο το ανακαλύπτω και μέσα από τα τραγούδια και από το στίχο. Που όντως βλέπω, ξέρεις, ο έρωτας κάποιες φορές με έχει βοηθήσει, είναι αυτό, άλλες φορές με μπερδεύει, αλλά προσωπικά είναι κάτι που θεωρώ ότι μου δίνει πολύ δύναμη
1: mm-hmm.
0: και με κάνει να τα βλέπω όλα κάπως πιο, πιο αισιόδοξα να πω.
1: Mm.
0: Ακόμα και όταν, και με όλα, ας πούμε, σε εισαγωγικά αρνητικά που μπορεί να έχει, νιώθεις ότι ζεις, ρε παιδί.
1: Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ζήστο κι ας είναι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το να αγαπάς αληθινά είναι πράξη αντίστασης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω mm. και μέσα από το «Φανατική του έρωτα», το τραγούδι αυτό που έχει έτσι μια σχεδόν επαναστατική διάθεση.
0: Έτσι το νιώθω εγώ. Νιώθω ότι είμαστε σύσσωμοι όλοι, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε. Ότι είμαστε. Θέλουμε αυτό το πάθος στη ζωή μας και ας μην το δείχνουμε πάντα και συμβιβαζόμαστε πολλές φορές. Εγώ νιώθω ότι η ψυχούλα μας μέσα όλων το όλον η ψυχούλα το θέλει.
1: Mm-hmm.
0: Και το έχω φανταστεί έτσι σαν να είμαστε μια ομάδα, ξέρεις, σε ένα γήπεδο που το φωνάζουμε σαν σύνθημα. Και στην ουσία η νίκη είναι το να ζούμε αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Να ζούμε δυνατά.
1: Η καθημερινότητά μας, ο περίγυρός μας, οι εποχές μας και όλα αυτά αλλάζουν, πιστεύεις, και τον τρόπο που αγαπάμε.
0: Πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις να κάνεις. Πραγματικά. Ξέρεις κάτι. Θεωρώ ότι ναι, ότι κάπως το επηρεάζει, αλλά όταν υπάρχει κάτι μέσα μας βαθιά, υπερισχύει αυτό που νιώθουμε, η προσωπικότητά μας, αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά σίγουρα η κοινωνία δημιουργεί και κάποια εμπόδια πολλές φορές. Θέλουμε να ζήσουμε, ας πούμε, πράγματα έντονα και... Μπορεί και ακόμα και να μην έχουμε το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Να μην προλαβαίνουμε, να είμαστε σε ένα τέτοιο άγχος που αυτό να το βάζουμε, ξέρεις, στην άκρη.
1: Στην άκρη.
0: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχουμε ανάγκη.
1: Mm-hmm. Ξέρεις γιατί στο ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει εκείνη η φράση που λες σε μια θλιμμένη πόλη που βγαίνουν όλοι οι φόβοι, επέλεξε να χαμογελώ τελικά.
0: Ναι, yeah. Αυτό είναι το μήνυμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιατί στην ουσία είμαστε οι επιλογές μας, εγώ πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές. Απλά είμαστε και μια επιλογή τι θα κάνω. Θα κάθομαι και θα κλαίω και θα τα βλέπω έτσι όλα σκοτεινά. Γιατί είναι κάπως πολλές φορές σκοτεινά τα πράγματα.
1: Είναι.
0: Δεν αισιόδοξα και όμως όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω εγώ τουλάχιστον να επιλέγω να βλέπω λίγο φως στο σκοτάδι.
1: Mm-hmm.
0: Κάπως. Ότι αλλιώς τι θα κάνουμε κιόλας.
1: Έλατε. Με τη μοναξιά πώς θα πας αλήθεια?
0: Περίφημα.

0: Μπράβο. Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
1: Σαν να σε ευλογεί άνθρωπο, το απολαμβάνω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί και εγώ κάπως έτσι είμαι πολλές των περιπτώσεων και νομίζω ότι με προστατεύει και όχι με φοβίζει.
1: Και εμένα. Είναι και βέβαια μερικές φορές μια παγίδα, γιατί παραμένεις κάπως μόνος σου. Άμα περνάς καλά και είσαι okay με αυτό.
0: Επιλογή σου όταν είναι αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά με αυτό, μα είμαι και της παρέας πολύ. Όταν το χανάκι θα, ξέρεις, θα κοινωνικοποιηθώ, θα βγω και τα. Αλλά είμαι πιο πολύ ένας που μου αρέσει. Δηλαδή αυτό το να έχεις το χώρο σου, το χρόνο σου, να κάνεις... Είναι και που δεν νιώθω και ότι είμαι και συχνά, ας πούμε, σε μια μοναξία, γιατί όλο κάτι κάνω.
0: Ναι.
1: Είμαι στο σχολείο, πάντως... στο δύο, με παιδιά, μετά θα πάω στο δύο.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνω και πολύ, οπότε μερικές φορές ζητώ αυτό το χρόνο το...
0: Έτσι, για τον εαυτό
1: σου. Να είμαι μόνη.
0: Πάντως το βότκα λεμόνι νομίζω ότι τη φλερτάρεις. Ωραιότατο όμως, όχι αρνητικά.
1: Ναι, το βότκα είναι λίγο, δίνω και εκεί έχει λίγο χιούμορ η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια έχει. Αλήθεια είναι ότι δεν πίνω εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι, αλλά είναι, και αυτό είναι μεταφορικό. Όπου βότκα λεμόνι είναι κάτι που βρίσκεις και θολώνει, ας πούμε, αυτό που μπορεί να νιώσεις σαν μοναξιά. Ξέρεις, μπορεί να είναι βότκα λεμόνι να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, καλά, αλλά αν είναι και το ποτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, παγωμένο,
1: πω. Ναι, αλλά και αυτό ισχύει. Γι' αυτό είπα να το βάλω.
0: Να σου πω το Red Flag πώς γεννήθηκε, που έχει πολύ πολύ ιδιαίτερο έτσι, ενδιαφέρον. Σαρκαστικό.
1: Ναι, και αυτό. Αυτό και αυτό έχει κάποιες ιστορίες μέσα, λοιπόν, αυτό. Γεννήθηκε από κάποιες αληθινές, κάποια πράγματα που συνέβησαν, ας πούμε, και από κάποιες φαντασίες και από φίλων μου. Είναι αποτυχημένα dates, να σου πω, δηλαδή, πολύ χύμα. Από έτσι κάποιες συναντήσεις που δεν πήγανε τόσο και παίχτηκαν, ας πούμε, ακούστηκαν κάποιες ατάκες, αυτές έχουν υποθεί, που λέω. Και λέω, τα σκεφτόμουν γενικότερα, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, μου έβγαινε πολύ εύκολα ότι ζούσα να το βγάζω στα τραγούδια μου.
0: Ναι.
1: Οπότε, σκεφτόμενοι έτσι διάφορα και από φίλες μου ιστορίες, έκανα και τις έκανα τραγούδι. Γι' αυτό, και αυτό έχει πολύ αλήθεια μέσα. Είναι κάποιοι τύποι, χωρίς να θέλω να το κάνω, ξέρεις, να το... Δεν είναι... να το πω, φεμινιστικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω. Είναι γενικότερα συνθήκη ανθρώπων.
0: Μαθήγεις με χιούμορ, μάλιστα, έτσι, στερεότυπα για τις γυναίκες, όπως αντιλέφθηκα. Ναι, για τις σχέσεις, για το γάμο, ακόμη και για την τέλεια σύντροφο που δεν ξέρω αν υπάρχει ποτέ αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Τύπικα και τέτοια στερεότυπα, με πιο χιουμοριστικό, έτσι, σαρκαστικό τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι έτυχε να έχει και κάποια όντως πραγματικά. Πραγματικές στιχομηθείες.
0: Φοβάσαι ακόμη ότι μήπως μεγάλωσες?
1: Αυτό είναι η φοβία μου αυτή.
0: Είναι.
1: Φοβάμαι. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι από τη μία μου αρέσει, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, και τώρα δηλαδή καταλαβαίνω στην ουσία, αναγνωρίζω μάλλον το λάθος. Αυτό που μου αρέσει όταν μεγαλώνω είναι, τα βλέπω κάπως όλα πιο ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα του χρόνου, σε γενικότερο πλαίσιο, είναι κάτι που με απασχολεί, για να είμαι ειλικρινής.
0: Κάθε τραγούδι κρύβει μια τόσο τόσο πολύ ωραία ιστορία και πραγματικά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες περί αυτών. Όμως θέλω να μπούμε στο κομμάτι της μουσικής, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον. Είχαμε μιλήσει και το Νοέμβρη, πότε ήταν, για τη συμμετοχή του Φίβου σε εκείνο το καταπληκτικό τραγούδι. Εντάξει, ο κινηματογράφος και εσύ είστε ένα. Μουσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Εντάξει, εγώ λατρεύω τα soundtrack.
0: Το ξέρουμε αυτό και από το συγκρότημα
1: έχουμε.
0: Πριν.
1: Ναι, με τον Ώρα Cinematic αυτό προσπαθούσα, δηλαδή. Απλά τώρα κάπως ήθελα, χωρίς να παρατάω όλο αυτό το ορχιστρικό, μου βγήκε μια ανάγκη να εκφραστώ με στίχο, που δεν το είχα πιο παλιά. Ήθελα δηλαδή να σε βάλω κατευθείαν κάπως στο
0: εσωτερικό σου.
1: Και όχι να φανταστείς με τα αρχιστρικά τι μπορεί να νιώθω μόνο με τη μουσική. Το οποίο είχε και μια παραπάνω δυσκολία, αν θες. Δηλαδή στο να χτενίσω και τους στίχους μετά να βρω τις πιο κατάλληλες λέξεις.
0: Γράψες βίσα, ναι.
1: Ναι, γράψες βίσα πολύ. Ενώ το ορχιστρικό, ξέρεις, είναι μόνο η μελωδία και μετά όλο, ό,τι θέλει φαντάζεται,
0: ακριβώς,
1: ό,τι θέλει σκέφτεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν ένα άλλο challenge όμως, το οποίο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Από τα 11 πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο τραγούδι που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τη ζωή σου έτσι σε αντιπροσωπεύει περισσότερο? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι τραγούδια τα οποία γράφτηκαν σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δεν είναι τραγούδια που γράφτηκαν
1: χθες. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, ναι, όντως γράφτηκαν σε συγκεκριμένη. Κάπως κοντά κιόλας το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή πάνω κάτω έχουν κάπως το ίδιο μήνυμα, πολύ κοινή θεματολογία, θα σου πω ότι με αντιπροσωπεύουν όλα.
0: Ωραίο μήνυμα είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι,
0: μα... Ξέρεις τι, γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση, νομίζω αυτό θα έλεγα, διότι δεν γίνεται, είναι παιδιά σου όλα έτσι και λέω. Μάλλον είναι, αντικατοπτρίζουν το μέσα σου, τον εαυτό σου.
1: Δεν είναι δηλαδή τώρα, ας πούμε, που πέρασε
0: δεν έχει σημασία.
1: Καιρό, δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει. Ναι. Ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, γιατί πολλές φορές όταν ξεκινάμε κάτι, ειδικά τώρα με το στίχο, μπορεί μετά να περάσει και καιρός, ξέρεις, που, από το υλικό αυτό όταν είναι έτοιμο, να περάσει καιρός και να πεις τώρα αυτό, ξέρω, ναι, θα ήθελα να το μοιραστώ, αλλά να είναι στο CD έτσι κι αλλιώς μέσα στο δίσκο, mm-hmm, και να μην μπορείς κιόλας να κάνεις και κάτι. Τώρα, εγώ ευτυχώς δεν έχει περάσει και τόσο μεγάλο διάστημα, mm-hmm, οπότε μπορώ να σου πω ότι ταυτίζομαι και με τα 11. Ξέρεις, τώρα ταυτόχρονα που σου μιλάω σκέφτομαι ποια είναι τα 11 τραγούδια. Μήπως ξέρεις είναι κάτι που δεν.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνω κάτω νομίζω ναι. Ήτις και πολύ ωραία σχόλια κι εσύ. Και μου θύμισες τώρα πάλι κάποια τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάξει, έτσι... βέβαια σε κάποια δίνω μια υπερβολή που δεν είναι, ας πούμε, τη μοναξιά μου μόνο αγαπώ. Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι στο δεζό για σένα. Εκεί έχει
0: ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, έχει ένα δράμα λίγο παραπάνω.
0: Έχει, αλλά είναι ωραίο.
1: Αλλά το έκανα επίτηδες. Λίγο και για τη μουσική να εξυπηρετήσει κάποια. Έχει πολύ αλήθεια κι αυτό, αλλά είναι αυτό που σου είπα ότι βάζουμε κάποια πράγματα λίγο που ξεφεύγουν από την ακριβώς πραγματικότητα.
0: Είναι όπως...
1: Πάμε λίγο σε ένα. Ναι, ναι.
0: Όπως λέμε στον κινηματογράφο, βασίζεται στο τάδε μυθιστόρημα, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Και εν κατακλείδη θέλω να μου πεις, αυτή την περίοδο της ζωής σου, έτσι, επειδή η εκπομπή λέγεται προς τη μεριά του ανέμου, το δικό σου άνιμος προς ποια μεριά πάει, φυσάει αυτό το διάστημα?
1: Προς από που πηγαίνει αυτό το άλμπουμ.
0: Γενικότερα αυτό θέλω να μου πεις. Γενικότερα.
1: Κοίταξε, ένας δίσκος που βγήκε πλέον, κυκλοφορεί. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά pop στοιχεία.
0: Έχει.
1: Εμένα μου αρέσει, κάποια κομμάτια έχουν και αυτό το πιο dreamy που μου αρέσει. Το αποκαλώ πολλές φορές dream pop, που το λατρεύω, την dream pop μουσική. Οπότε ίσως ακούνε έτσι πιο pop, alternative, μουσική, δεν είναι καθαρή pop, έχει μέσα πολλά στοιχεία. Mm-hmm. Είναι ένας αφηγηματικός δίσκος. Όποιος επίσης είναι σε μια αντίστοιχη, ας πούμε, φάση ζωής, μπορεί να ταυτιστεί. Mm-hmm. Μπορεί να, πιστεύω, να αγγίξει αρκετό κοινό, χωρίς να ξέρω και ποιο κοινό, χωρίς να ξέρω αν έχει κάποιο κοινό και χωρίς να έχει βρει ακόμα, τώρα αρχίζει το ταξίδι του, mm-hmm, ακριβώς το κοινό, mm-hmm, του. Αυτό θα φανεί στο μέλλον.
0: Έτσι είναι. Το καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι θα κάνω, έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο. Στην επόμενη σεζόν θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα είμαι με την Ελένη Ράντου.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, στο πάρτι της ζωής μου, που είναι η τελευταία της σεζόν. Και θα είμαι μαζί της σε σκηνή. Εγώ θα παίζω ακορντεόν και θα τραγουδάω.
0: Μιλάς για το χειμώνα τώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό το καλοκαίρι, ωραία, ξεκινάμε τις πρόβες.
0: Α, τι ωραία. Πω.
1: Ναι, ναι. Γιατί κάνω αντικατάσταση στη Μίρελα Πάχου την επόμενη σεζόν.
0: Άμα, ναι.
1: Και ξεκινάμε πρόβες, οπότε θα έχω αρκετές πρόβες και θα είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης προετοιμάζω το νέο μου μουσικό team,
0: ναι,
1: για να κάνουμε παρουσίαση δίσκου τον, ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα το ανακοινώσω σύντομα.
0: Άντε,
1: παρουσίαση δίσκου,
0: καλό,
1: δηλαδή. Και μετά με το νέο team θα κάνουμε και την επόμενη σεζόν κάποιες συναυλίες για τα τραγούδια αυτά του δίσκου, γιατί έχουν άλλη δυναμική όταν τα τραγουδάς και έχεις και κόσμο μπροστά σου. Εγώ ανυπομονώ δηλαδή για αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Να μπορώ να τα πω, ξέρεις, πέρα από το στούντιο, στο μικρόφωνο, και να έχω κάπου να απευθυνθώ.
0: Mm-hmm. Εκεί με την Ελένη Ράντου δεν κατάλαβα τι ακριβώς θα κάνεις. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κιόλας και χρόνια της πολλά.
1: Ναι, χρόνια της πολλά. Η Ελένη Ράντου.
0: Και εσύ γιορτάζεις.
1: Όχι.
0: Όχι. Το Ελεονόρα από πού έρχεται, ενώ, γιατί. Ναι.
1: Είναι ιταλικό όνομα.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι.
1: Η Ελένη Ράντου, 4 χρόνια, κάνει την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου».
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: 4 χρόνια sold out.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε του χρόνου...
0: Όποτε και αν προσπάθησα και κατέβηκα στην Αθήνα, δεν μπόρεσα ποτέ να βρω
1: εισιτήριο. Έτσι, του χρόνου θα τα φροντίσω.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν είναι η τελευταία σεζόν.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία αντικαθιστώ τη Μιρέλα Πάχου, ναι, που έπαιζε ακορντεόν και
0: α, μάλιστα, αυτό μάλιστα, θα κάνω. Μάλιστα, υπέροχα.
1: Κάμε 4 φορές την εβδομάδα,
0: ναι,
1: στο θέατρο Διάνα, με την Ελένη Ράντου και τον Αλέξανδρο Ιακώβου στο βιολί.
0: Καλά, θα σκίσει.
1: Είναι φανταστική παράσταση. Εγώ πήρα και την είδα και εγώ δεν έβρισκα εντωμεταξύ. Πήγα, τα κατάφερα πέρσι και την είδα. Και ο ενθουσιασμός μου είναι πέρα το ότι είναι η Ελένη Ράντου, που τη λατρεύουν όλοι. Και είναι, την γνώρισα και προσωπικά και είναι και φοβερός άνθρωπος. Είναι και η παράσταση μου άρεσε τόσο πολύ που χαίρομαι που θα παίζω σε αυτή την παράσταση. Είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε έτσι σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλές πρόβες, να περάσετε όμορφο πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα ωραία.
1: Ναι.
0: Και με ό,τι καινούργιο είμαστε εδώ, βέβαια, να ξανακουβεντιάσουμε πάντα ανοιχτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τις πολύ ωραίες συζητήσεις που άκουσες στο δίσκο και φαίνεται. Και που τα είπαμε πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και πολύ, Ελεονόρα.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά,
0: να σε καλά. Να σε καλά. Ελεονόρα Μανώνα, φίλες και φίλοι, να ήταν ευκαιρία σήμερα να τα πούμε ξανά με αφορμή τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Κορίτσια στο στρεφές», που ίδια γράφει στίχους και μουσική, ενώ την παραγωγή κάνουν οι Δραμαμίνοι. Να, για αυτούς δεν κουβεντιάσαμε, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, Δώρα μου, πάμε.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολιμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήθελα να πάρουμε έτσι μία μικρή γεύση τουλάχιστον και από το Vodka Lemon, για το οποίο κουβεντιάζαμε λίγο πριν με την Ελεονόρα Μανώνα. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες, οπότε μπορείτε να το ακούσετε όπου και αν έχετε λογαριασμό, ακόμη και αν δεν έχετε. Και αλλάζουμε κλίμα. Βίκυ Κυριακίδου, Μάνα Παραμεγκαλιά.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. 41 λεπτά μετά από τις 4. Έρτορε Τιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα και είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ήταν πέρσι σχεδόν τέτοια εποχή, συν πλήν τέλος πάντων, όταν κουβεντιάζαμε για πρώτη φορά με τη Βίκη Κυριακίδου. Τότε για το τραγούδι που είχε γράψει η ίδια, αλλά σε στίχους Εβίτας Καραγιώργου, όπως και εδώ, Το Μαγικό Μου Φυλαχτό. Πέρασε ο καιρός και να που ήρθε αυτό εδώ το τραγούδι, το βαθιά συγκινητικό και το βαθιά ανθρώπινο, που μπορεί να κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας. Δεν είχαμε χρονικά περιθώριο να τα πούμε τότε, όμως νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που αντανακλά σε κάθε εποχή, μέσα από τα λόγια, τη μουσική του και την καταπληκτική ερμηνεία της Βίκης Κυριακίδου, που την έχω στην άλλη άκρη της γραμμής και την ευχαριστώ που για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκε την εκπομπή για να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ το ίδιο, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι, τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι. Πέρυσι το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε Το Μαγικό Μου Φυλαχτό. Ναι. Και να τώρα που τα ξαναλέμε και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μάνα πάρε με αγκαλιά. Νιώθω ότι υπάρχει ένας κοινός άξονας σε αυτό το τραγούδι. Είναι η ανάγκη για προστασία αλλά και το συναίσθημα παράλληλα.
1: Είναι ακριβώς, έτσι. Είναι ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει η Εβίτα Καραγιώργου. Οι περισσότεροι θα την γνωρίζετε την Εβίτα, διότι τελευταία έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Έγραψε τον λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Ακριβώς.
1: Μου έστειλε έτσι τους στίχους και έπαθα σοκ, να πω την αλήθεια. Δεν περίμενα να μου στείλει ποτέ κάτι τέτοιο. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν, της λέω, τι είναι αυτό που μου έστειλε στο Viber? Λέει, για δες το λίγο, να γράψουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Και όντως με το που το είδα ήταν λες και είχα γράψει ήδη τη μουσική του, έτσι.
0: Τι λες τώρα, να είδες καμιά φορά πως τα χνότα, δεν ξέρω, ταιριάζουν, είναι η στιγμή, δεν ξέρω πραγματικά πώς συμβαίνει,
1: ναι,
0: αυτό, η στιγμή δημιουργίας.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Ναι. Η ενηλικίωση, Βίκη, κουβαλά έτσι και μια μορφή απώλειας, γιατί λέει ο στίχος μεταξύ άλλων, δεν θέλω να το ξεχάσω ότι μεγάλωσα, μάνα.
1: Φυσικά, φυσικά, παίζει ρόλο.
0: Και το καταλαβαίνουμε αυτό περισσότερο όταν μεγαλώνουμε. Πότε έρχεται το? Γιατί λέει και το άλλο, ξέρω πως φταίω που όσα μου είπες θυμήθηκα αργά, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, λόγια, ναι. Ακριβώς.
0: Εκεί νομίζω ότι μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε τέλος πάντων αυτό που ήθελαν να μας πούν οι μεγαλύτεροι μας, οι γονείς μας μάλλον.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι η μητρική αγκαλιά τελικά ένα καταφύγιο για όλους μας. Και είναι ένα τραγούδι που μπορεί να κυκλοφόρησε, νομίζω ήταν στόχος σας να κυκλοφορήσει κατά κάποιον τρόπο τότε που κυκλοφόρησε, Παραμονές Γιορτής Μητέρας.
1: Ακριβώς, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας για να το αφιερώσουμε σε όλες τις μανούλες και δεν πειράζει που πέρασε ο καιρός, να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Μα αυτό είπα και από την αρχή, ότι θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που μπορεί ανά πάσα στιγμή της ημέρας, της ώρας, του έτους κτλ. Να ακουστεί, γιατί δεν είναι μόνο για τη γιορτή της μητέρας. Τη γιορτή μάνα τη γιορτάζουμε καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό που σε αγγίζει έτσι περισσότερο στον τρόπο που γράφει η Εβίτα?
1: Εντάξει, γράφει μοναδικά η Εβίτα. Δεν έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα πολλά τραγούδια για να δείτε τι γράφει. Ναι. Γιατί έχουμε κυκλοφορήσει μόνο τρία. Έχουμε γράψει πάνω από 60-70 τραγούδια μαζί.
0: Τι λες, τόσα
1: δηλαδή,
0: πολλά.
1: Δηλαδή τα μετρούσαμε τρεις προάλλες. Μου λέει, κάτσε να τα δούμε λίγο τι τραγούδια έχουμε γράψει. Και δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι έχουμε γράψει τόσα πολλά. Οπότε θα δείτε και θα ακούσετε πολλά ακόμα.
0: Ξέρεις κάτι, μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που έγραψε τη μουσική πάνω. Δηλαδή μου φάνηκε σχεδόν γυμνή, και το λέω πολύ θετικά αυτό. Έτσι άφησε νομίζω χώρο στο συναίσθημα το δικό σου, να ξεπλυδιπλώσει η φωνή σου και σχεδόν εξομολογητικά ερμήνευσε στο τραγούδι. Ήταν έτσι αυτός ο στόχος σου?
1: Ναι, ήταν έτσι εξ αρχής. Το ήθελα τελείως απλό μουσικά, δηλαδή δεν παίζει καν κάποια κιθάρα που είναι πολύ βασικό όργανο, ας πούμε, σε τα τραγούδια, κιθάρα. Μόλις πήγα στον παραγωγό και του είπα, θέλω πολύ απλά να κάνουμε την ενορχήστρωση, μου λέει, καλά, πόσο απλά, είσαι σίγουρη γι' αυτό? Στην αρχή μου έλεγε, δεν νομίζω να βγει τόσο καλό χωρίς κανονική ενορχήστρωση. Μετά που το άκουσε μου λέει, έχεις δίκιο.
0: Ποιος έκανε την ενορχήστρωση, μια και να αναφέρεις τώρα? Ποιος έκανε την ενορχήστρωση, ποιος την έκανε, μιας και το ανέφερες?
1: Την έκανε ο Κώστας Χατζόπουλος.
0: Μάλιστα. Και Νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί ζωντανά ένα τέτοιο τραγούδι απέναντι σε μάτια θεατών ακροατών.
1: Ναι, είναι λίγο συγκεκριμένο, και είναι και ο λόγος που ακόμα δεν το έχω πει σε live μου.
0: Αλήθεια,
1: μάλιστα. Ναι, ακόμα δεν το έχω πει. Θέλω να το πω σε συγκεκριμένες στιγμές, γιατί εντάξει, τα περισσότερα μαγαζιά που πάμε να διασκεδάσουμε, περάσουμε
0: όμορφα
1: και δεν λέμε στενά χώρα τραγούδια κυρίων.
0: Ναι.
1: Οπότε όμως κάποια στιγμή θα
0: πρέπει να υποθεί κάπου στα μέσα της παράστασης, προς το τέλος κάπου θα πρέπει να υπάρχει αυτή η παρένθεση.
1: Ναι,
0: ξέρεις, δεν γράφονται και πολλά τέτοια τραγούδια στην εποχή μας που να μιλούν έτσι τόσο απλά και αληθινά και χωρίς υπερβολή, να τονίσω, για αυτά τα βαθιά συναισθήματα. Γιατί αυτό, αλήθεια?
1: Τι να πω τώρα, δεν γνωρίζω γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι η Εβίτα γράφει αληθινά και
0: έτσι
1: με αγγίζει
0: είναι.
1: Κάθε στίχος που γράφει.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό μου έρχεται πολύ εύκολα και η μελωδία για να το μελοποιήσω και να το ερμηνεύσω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Η δική σου διαδρομή, τώρα αν θυμάμαι καλά από την προηγούμενη κουβέντα μας, ξεκινάει από την πληροφορική και τα ηλεκτρονικά συστήματα μέχρι και τη σύνθεση και τη μουσική, σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι ωραίο ταξίδι που είναι αυτό.
1: Ένα του σε όλους πολύ περίεργο. Εγώ το έχω συνηθίσει, αλλά τώρα γελάω γιατί είναι αστείο έτσι όπως το είπες.
0: Όχι, μα δεν είναι. Έχει ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς, και η μουσική και με τα μαθηματικά, άρα και με την πληροφορική, έχει απόλυτη συνάφεια.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν
1: όντως,
0: είναι.
1: Όντως, έχει.
0: Μόνο που από σένα πέρασε και η Βυζαντινή και το παραδοσιακό τραγούδι, λαϊκό, σύγχρονο ρεπερτόριο, δηλαδή νομίζω ήταν και όλα αυτά που διαμόρφωσαν ή διαμορφώνουν τέλος πάντων τη δική σου πορεία και σαν μουσικός, σαν συνθέτης πια.
1: Ναι, να ξεκίνησα με το παραδοσιακό τραγούδι και τη Βυζαντινή μουσική. Επίσης να πω ότι ήρθα εκεί στο Δημότυχο και έδωσα τις εξετάσεις.
0: Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Δεν μου το είχες πει.
1: Ναι. Το πτυχίο και το δίπλωμα το έδωσα εκεί.
0: Άκου
1: στο
0: τώρα.
1: Δύο Βορείου Ελλάδος. Νομίζω έτσι λέγεται. Ναι,
0: Βορείου Ελλάδος. Ναι. Μάλιστα. Τι ωραία. Ναι. Στο Voice πότε ήσουνα, τώρα μου λέει κάποιος που δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Στο Voice ήμουνα το 2020-2021, σε περίοδο εγκλεισμού.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: καλή εμπειρία.
1: Όλοι γονείς, συγγενείς, φίλοι, να πάω στο Voice. Εντάξει, λέω θα το κάνω.
0: Θα το κάνω.
1: Πάω, λέω για εσάς.
0: Ναι. Ήταν μια εμπειρία η οποία τέλος πάντων σου έδωσε κάτι.
1: Σίγουρα, ναι, με βοήθησε πολύ. Με βοήθησε πολύ και μάλιστα έμαθα ότι είχε και πολύ μεγάλη τηλεθέαση στο επεισόδιο.
0: Μπράβο.
1: Και τη στιγμή που τραγουδούσα. Οπότε εδώ ξαναθέω πήγε πολύ καλά. Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα, με την ομάδα του Παπαρίζου.
0: Έλεγες, ναι. Έλεγες ότι αυτό έχετε γράψει καμιά εξεταριά τραγουδία και δεν ξέρετε ίσως και παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Τι ακολουθεί?
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε στα σκαριά διάφορα. Πιθανό να κυκλοφορήσουμε κάτι ακόμα μες στο καλοκαίρι, έτσι λίγο πιο χαρούμενο, εκδιάθετο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά σκεφτόμαστε να βγάλουμε κάτι πολύ δυνατό το χειμώνα.
0: Όταν λες, μιλάμε για τραγούδι τώρα ή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη δουλειά?
1: Μιλάμε για τραγούδι,
0: για τραγούδι
1: τώρα, ακόμα δεν μιλάμε για άλμπουμ ή κάτι τέτοιο, αλλά θέλουμε να βγάλουμε ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέγικο και ένα πολύ ωραίο αργό της Τετέλη.
0: Να βγουν και τα δύο. Λοιπόν.
1: Θα τα βγάλουμε.
0: Τι πιο ωραίο. Καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι με πετυχαίνει στην Κεφαλονιά και είναι και ο λόγος που ήρθα είναι ότι θέλω να τραγουδήσω εδώ φέτος το καλοκαίρι.
0: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία. Να πας και απέναντι, Ιθάκη, που αξίζει πραγματικά.
1: Δεν έχω πάει και θέλω να πάω.
0: Να πας οπωσδήποτε, είναι από τα αγαπημένα μου μέρη, δηλαδή κρύβει θησαυρούς και αυτό το νησί, όπως και η Κεφαλονιά άλλωστε.
1: Αλήθεια, ναι. Μου το είπε και ο συνάδελφος ότι πρέπει να πάμε, οπότε
0: έτσι.
1: Το λες και εσύ θα πάω.
0: Έτσι. Να περνάς όμορφα και ελπίζω πραγματικά τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα εκεί στο νησί, γιατί τώρα μιλάμε.
1: Ναι,
0: για τα κατοπινά θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία όταν θα έχουμε και τα καινούργια σου βήματα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθούμε πάλι χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τη μάνα, τη μανούλα, τη μητέρα. Μάνα, πάρε με αγκαλιά. Ακούσαμε από τη Βίκη Κυριακίδου και μας είπε και τα ισοψυχά της γύρω από αυτό το τραγούδι και το πώς γράφτηκε. Τώρα, για δύο μέρες δεν θα είμαστε μαζί, δηλαδή την αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα. Την Τρίτη όμως που θα είμαστε εδώ στο δίκτυο, ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής, αξιόλογος, από τις πολύ ωραίες ελληνικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, μας θυμίζει διαφορετικά ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος θα είναι μαζί μας, αφορμή αυτό το τραγούδι.

Τόσο διαφορετική, πιο κλασική αν θέλετε ανάγνωση αυτού του τραγουδιού που πρωτοείπε τότε βέβαια ο Τόλης Βασκόπουλος τη δεκαετία του 70, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και εδώ με δυο εξαίρετους κιθαρίστες, κλασικούς κιθαρίστες που κατάγονται από τον Πειραιά, ο πατέρας Στέλιος και ο γιος Γιώργος Γκόκλαρης. Ο καθένας έχουν ξεχωριστά ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην κλασική κιθάρα και στα νότερα θεωρητικά και έχουν δουλέψει με σπουδαίες ορχήστρες, μεταξύ αυτών και με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Έγχορδων του Πειραιά, την Ορχήστρα Κύπρου, την Κιθαριστική και τόσες άλλες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία την Τρίτη με τον Γεράσιμο Ανδρεάτου να μην κουβεντιάσουμε για αυτό και, αλλά και για τα επόμενα που θα έρθουν. Την Τρίτη θα είναι μαζί μας, έχουμε χρόνο όσο έχουμε, και η Βάσια Βουγιουκλή για άλλη μια φορά μέσα από το καϊμάκι της θα μας τραγουδήσει το «Σπάστα φως μου». Από μένα ευχές για το υπόλοιπο της ημέρα σας. Καλό τετραήμερο θα πω. Την Τρίτη θα το πούμε, παιδιά. Να είστε καλό όλοι σας. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Μια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Η επιχείρηση οδήγησε και στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 3 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν και αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα και το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. «Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε 3,5 χρόνια λάσπη και χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. «Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από την Σπάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με σύστημα γεωεντοπισμό. Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα. Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 βοφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Super Trump, Super Αλητία δηλαδή, School από το 1974, ανήκει στην κατηγορία κομματάρα τραγουδάρα, διότι όλοι τελικά μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και να παιδευτούμε, να μάθουμε αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, μετά το διπλανό μας, τον πλανήτη μας και γενικότερα φτάνει με αυτό το αλληλοφάγωμα. Λοιπόν, γιορτή και σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πάλι γλυκά, καλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγω. Τουλάχιστον πάω γυμναστήριο, λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ξεκινήσω, να πω χρόνια πολλά στην Ελένη την Κουρτίδου, στον 958. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, στον Κωνσταντίνο το Σταθάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Παλαιότερα στη Λέλα την Κεσίδου. Αν κάποιον έτσι ξεχνάω αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη, στον Έλενο, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, όσους έχουν γενέθλια σήμερα, 5η 21 του Μάη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βρέξει το κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα συμπληρώνει την ομάδα ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο καπετάνου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7, φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στο fan club μου, την Ατάσα, τη Στέλλα, αλλά και τη Μαρία τη Βλαχοπούλου. Λοιπόν, είπαμε 21 του Μάη, μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα αξίζει ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με καταζητείτε ή αναζητείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων από Bon Jovi, Wanted, Dirt or Alive. Σας αναζητούμε και εσάς, οπότε στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber τα μηνύματά σας 6930 078 228 και καλή ακρόαση.

Ντύθηκα λίγο σαν καουμπόι σας σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα 5ης, 21 του Μάη. Ξανά θα πω χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πύκνωσε η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι το κέντρο, στην Τζιμισκή. Και από ό,τι βλέπω, φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας, τουλάχιστον μέχρι και τις Σικές. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη. Σε λίγο θα διαβάσω, Στάθη μου, το μήνυμά σου στο Viber. Συνεχίζει να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και τις παραγγελίες σας και οτιδήποτε θελείς θα μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο, λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει. Έχει αυτή τη μεγάλη ζέστη, την κουφόβραση, λίγο πριν τη βροχή. Ασταθείς λοιπόν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα 5η 21 του Μάη, συγκεκριμένα.

Στην Θεσσαλονίκη έχουμε νεφώσεις, έχουμε πιθανές βροχές το απόγευμα. Εκεί γύρω στις 8 η ώρα που θα φύγω, τότε θα βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τι περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Χαμός. Βροχούλες περιμένουμε και για Παρασκευή, βλέπω, και για Σάββατο, και για Κυριακή και για Δευτέρα. Όλο αυτό δείχνει ότι θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές, με όμφρους, με λίγο έτσι σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή θα έχουμε βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο, για να μην σας κουράζω, όμοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή, σου λέει, είναι ένα πράγμα μεσοβέζικο. Δηλαδή, από τη μία έχεις βροχή, από την άλλη έχεις ήλιο. Δηλαδή, θα έχουμε και τις βροχές, αλλά θα έχουμε και τα ανοίγματα της ηλιοφάνειας. Τη Δευτέρα, δε, σου λέει, βροχές. Πάρα πολύ ωραία, και εμείς θέλαμε το Σαββατοκύριακο λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ο καιρός να μας τα επιτρέψει. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West. Διότι αυτή είναι η Dire Straits, είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ σε αυτή την εκπομπή, και πάμε να το απολαύσουμε στο Άκου να Δεις στον 102.

Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στο 102.3, απόγευμα 5η 21 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα, λίγο προς τα δυτικά. Περιμένουμε και την αναμενόμενη βροχή για σήμερα, αλλά και για αύριο και για το Σαββατοκύριακο. Να στείλω και την καλησπέρα μου, και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή του Στάθη εκεί που μας ακούει στο αμαξοστάσιο. Μας ζήτησε το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε, Fire Water Burn. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στη Στέλλα και στη Μαρία την Βλαχοπούλου, μια και λέει ξεφάντωσαν σε κλαμπ τη πόλη χθε. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στο Βαγγέλη που είναι στον ήχο για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του ως spa therapist. Έβγε Βαγγέλη. Εντάξει, προφανώς κάνει πλάκα, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του καταγγέλλοντας την κατάσχεση στο Λίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Hey, hey, hey, hey, everybody's out. Φώναξε και εσύ μπορείς. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ ακούσαμε Miley Brothers εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Ρόναλντ Άιλεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1941. Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος φυσικά των Miley Brothers. Γεννήθηκε στο Σινσιχάτι, στο Οχάιο. Σβήνει τα 85 κεράκια. Από το 1954 που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το South, Twist and South, κάτι έχουν αυτοί με αυτή τη λέξη, Between the Sheets και It's Your Thing, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και βραβείο Grammy το 1969. Κερδίζετε βραβείο ακροατή για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε λίγο κινησούλα, έχουμε αυτή τη βροχή την οποία την αναμένουμε, έχουμε και το Aristotle Innovation Forum που χθες είχαμε έτσι την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Αλεξάνδρα την Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ήδη από 17 του Μάη, λαμβάνει χώρα εδώ στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ έως και στις 23 Μαΐου. Δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Εντυπωσίασε στη ΔΕΘ το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σήμερα 5-21 του Μάη για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει το αγωνιστικό αυτό όχημα στα πλαίσια μιας δράσης επίδειξης με τίτλο Demonstration of Aristotle Racing Team Art, δηλαδή Single Seater Race Car, το η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 της 10 της ΔΕΘ, της 10, εντάξει, okay, της ΔΕΘ, δεν ξέρω γιατί το 10 μου ήρθε στο μυαλό, παίρνει 10 αυτό το αυτοκίνητο όπως και να έχει. Aristotle Racing Team είναι μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει από τη μία την επιστημονική γνώση, από την άλλη τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία, την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού. Και όπως τόνισε μάλιστα στην ΕΡΤΡΙΑ στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα, διότι το είδα, ο αρχηγός της ομάδας αυτής, της ART, Κωνσταντίνος Ζικίδης, είναι, σου λέει, μια επιβράβευση για τους σκόπους να βλέπουν αυτό τόσο κόσμο να παρακολουθεί αυτή την επίδειξη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Άπη Θήτα, μπράβο στην Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Τους δίνουμε το 10 που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με Stevie Wonder, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί μόλις 13 χρονών το τρίτο του άλμπουμ, 13 χρονών, έτσι, και το πρώτο live. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση μια συναυλία που είχε δώσει τότε στο Royal Theater στο Σικάγο. Ένας μάλιστα από τους μουσικούς της παράστασης είναι και ο Marvin Gaye, ο οποίος ακολουθεί μετά το Stevie Wonder, διότι και σαν σήμερα το 1985, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Marvin Gaye, κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Dream of a Lifetime. Πάμε να ακούσουμε και Stevie Wonder και Marvin Gaye για τη συνέχεια, όλα αυτά εδώ στο Άκου να Δεις.

Εντάξει, ενδεχομένως αν άκουγε ο Marvin Gaye αυτή τη διασκευή να μην του άρεσε και πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Αυτά είναι τώρα στο στούντιο 4 στην Ερτένα. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει τάρτα σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Όχι άλλα γλυκά. Έφαγα βέβαια και το γλυκάκι μου σήμερα, γιατί ως γνωστόν σήμερα 21 του Μάη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σίγουρα έχετε έναν Κωνσταντίνο, μία Ελένη, μία Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ο μόνος τρόπος, μου λένε εδώ, να κάψω, λέει, τις θερμίδες είναι να μου βάλω φωτιά. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για γλυκά, πώς θα τα κάψουμε? Με άθληση, με γυμναστική. Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει από σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα εκεί στην Τριαδρία. Ήδη η εκδήλωση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 8.30, λίγη στη 1 η ώρα το βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή 22 Μαΐου, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, οδός γυμναστηρίου 1, κόντρα, σου λέει, στις τάσεις της εποχής που καθυλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από τάμπλετς, από υπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Η διοργάνωση αυτή, η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Σου λέει, η ζωή είναι έξω. Η ζωή είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, είναι στα γήπεδα, είναι στις αλάνες. Το τι αλάνα έχω τρέξει, έχω παίξει, έχω σκοτωθεί δεν υπάρχει, και στο γρασίδι. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το μικρόβιο της φυσικής δραστηριότητας, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μικρόβιο, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη υγιή στάση ζωής. Θα μείνω λίγο σε αυτά, γιατί συγχρόνως διαβάζω ότι γήπεδο μίνι βόλεϊ γίνεται αυτό το Σάββατο η Αριστοτέλους για 2 ημέρες, καιρού επιτρέποντος, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ενδέχεται να μας τα μουσκέψει λίγο από αύριο ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026 αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή φυσικά δεκάδων αθλητών, αθλητριών. Και βόλεϊ έχω κάνει και μπάσκετ έχω κάνει και κολυμπητήριο έχω πάει. Και τζούντο έχω κάνει, όλα τα αθλήματα, και γυμναστήριο τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν σώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, το διήμερο επίσης τουρνουά μπάσκετ ξεκινάει και στο Ποσειδόν και στη γειτονιά μου από το πρωί του Σαββάτου. Άρα κρατάτε και μίνι βόλεϊ, γήπεδο μίνι βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το Σάββατο. Και φυσικά από σήμερα ξεκινάει η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, έτσι για να αθληθούμε λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Elton John, αφενός διότι σαν σήμερα το 1975 γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και λίγο Class, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Joey Stammer των Class συλλαμβάνεται σε μια συναυλία του συγκροτήματος στο Αμβούργο εκεί στη Γερμανία, επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Εντάξει, κανένας δεν έπαθε κάτι, και αυτό γελάω. Αφέθηκε ελεύθερος αφότου του έγινε αλκοτέστ. Λοιπόν, με τούτα και μετά, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομελία της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε ότι 3,5 χρόνια λάσπη, χυδαία, υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια και τους παραδόπιστους, τους επίορκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόλισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει στο το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προσγειωθεί στο καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του τραυματία πυροσβέστη σε νοσοκομείο πιθανόν της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός φυσικά είναι ο Ακύλας, αγαπημένος, λατρεμένος, διότι σήμερα έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ουσιαστικά μετά την Eurovision στην πρωινή εκπομπή Πρωίαν Σεϊδών, που φυσικά εννοείται ότι την παρακολούθησα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Εδώ ήταν και μάλιστα με την συγχρονική ορχήστρα μουσικής της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Είδα τη συνέντευξη και μάλιστα τόνισε ο Ακύλας ότι έπρεπε, λέει, ένιωσα ότι έπρεπε να απολογηθώ. Περίμενα, λέει, ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί ένιωσα ότι έκανα κάποιο λάθος. Δεν ήξερα πώς να αντικρίσω τον κόσμο. Η συμμετοχή του στη Eurovision δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η αλήθεια είναι πως ήταν, λέει, ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ ζώρικο ταξίδι. Ο οργανισμός του Ακύλα εξαντλήθηκε, τώρα είναι καλά, προσπαθεί να κρατάει τα καλά και τα κακά να τα απομακρύνει. Εξήγησε ότι από εκεί που ήταν στην καπνικαρέα βρέθηκε στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης και αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για αυτόν. Μάλιστα, παρότι κατέκτησε την 10η θέση, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη κατά την ταπεινή μου άποψη, είχε ανέβει γενικότερο πήχης ψηλά, διότι οι στοιχηματικές τον έβαζαν στις 3 πρώτες θέσεις. Οπότε υπήρχαν πολλές προσδοκίες, υψηλές προσδοκίες μάλλον αυτών των στοιχημάτων. Ο Ακύλας βέβαια δεν δίστασε. Τι γίνεται σήμερα, πόσα σαρδάμ σε μια εκφώνηση, να ζητήσει συγγνώμη για τις προσδοκίες. Τι γίνεται, παιδιά, ξεματιάξτε με, που δεν πληρώθηκαν, γιατί, λέει, περίμεναν πολλά. Δεν μπορούσε, λέει, να κοιμηθεί το βράδυ, δεν ήξερε πραγματικά πώς θα γυρίσει πίσω, πώς θα αντικρίσει τον κόσμο, αλλά τελικά όλο αυτό μετά το επεξεργάστηκε, μίλησε εννοείται με τη μαμά του, με τον πατέρα του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους, έχει ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές, είναι έτοιμος να προχωρήσει, σίγουρα θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, αν με θέλετε, λέει, call me, καλέστε με, δείχνοντας ότι η εμπειρία αυτή δεν τον έχει αποθαρρύνει. Η συμμετοχή του στη Eurovision επιβεβαιώνει, βέβαια, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις, τις πιέσεις που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι υψηλές προσδοκίες σε συνδυασμό με αυτή την ψυχολογική πίεση φαίνεται να είναι κοινός παρονομαστής για πάρα πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Και λίγο εδώ θέλω να βάλω στην κουβέντα, γιατί και ο Ακύλας το είπε αυτό, επειδή τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία πανελληνίων, για το άγχος που βιώνουν και όλη αυτή την πίεση και την καταπίεση τα παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, και η απογοήτευση και η αποτυχία και το να μην περάσεις είναι μέσα στη ζωή. Και είναι, και αυτό το είπε και ο Ακύλας, λέει, δεν μπορώ, λέει, να βλέπω νέα παιδιά και προσπαθώ να στείλω αυτό το μήνυμα, να μην, πρώτα απ' όλα, να μην βάζουν ποτέ κάτω τα όνειρά τους, να έχουν ένα στόχο και να προχωράνε όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο, αλλά από την άλλη όλη αυτή η πίεση, να μην απογοητεύσω τους δασκάλους μου, να μην απογοητεύσω τους καθηγητές μου, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου, τόσα λεφτά, τόσα αυτά, δεν πρέπει να τα πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά, κυρίως να σκέφτονται να μην απογοητεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να μην περάσουν, so what, υπάρχει και του χρόνου. Και άμα δεν θέλεις να πας και πανεπιστήμιο, έχει τόσες σχολές, και άμα δεν θες να πας και στις σχολές, ξεκίνα και ταξίδα τον κόσμο. Ένα σωρό δουλειές μπορείς να βρεις. Λοιπόν, όλο αυτό γενικά που μας είπε ο Ακύλας και η ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη του και να προχωρά μπροστά είναι αξιοσημείωτα στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους καλλιτέχνες, αλλά επειδή γενικότερα αυτό το παιδί, ασχέτως αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι, είναι συμπαθέστατο παιδί και νομίζω ότι επειδή γεννήθηκε εκεί στις Σέρες, μεγάλωσε σε μια έτσι φτωχική οικογένεια και τα ο ίδιος τα λέει, είναι βιωματικά τα περισσότερα τραγούδια του και έτσι λίγο τον έχουμε συμπαθήσει και τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο, νομίζω ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά που μας ακούνε, ενός να μην τα παρατάνε ποτέ και αφετέρου ότι και η απογοήτευση και η αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής, γιατί η ζωή έτσι είναι. Με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, με το άλλο σου παίρνει κάτι άλλο. Αλλά επειδή θα συνεχίσω να αμπελοφιλοσοφώ, γιατί άμα ξεκινήσω δεν σταματάω, θέλουμε τις δικές σας απόψεις. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας και τα ξεματιάσματά σας, γιατί όχι, στο 6-9-30-078-228. Αυτή είναι η Florence and the Machine, διότι και η Florence and the Machine θα έρθουν φέτος το 2026 στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου. Ελλάδα στις 14 Ιουλίου.

τσουτσούρια. Σαν ατρίχιασα, υπέροχο τραγούδι μας, το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Μαντρουγκάντα, Nobody Loves You Like I Do. Λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε για το 2026 και ευτυχώς έχουμε το λόφο εδώ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, και έρχονται και κάποιοι καλλιτέχνες πιο κοντά μας. Λοιπόν, ο James Arthur, ο Βρετανός αυτός τραγουδοποιός με τα δισεκατομμύρια streams, τις διαμαντένιες διακρίσεις, έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνη το Σάββατο 18 Ιουλίου με δισεκατομμύρια streams, με διαμαντένιες διακρίσεις, με sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Σάββατο 18 του Ιούλη μας υπόσχεται ένα φοβερό πρόγραμμα. Ο James Arthur από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι και σήμερα έχει διαγράψει μια σταθερά ανωδική διεθνή πορεία. Το Impossible, όλοι το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα single της δεκαετίας, αλλά και το Say You Won't Let Go εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 10 χώρες. Είναι ο καλλιτέχνης που μετράει 6 άλμπουμ, πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, 4 επιτυχημένα άλμπουμ, συνεχή sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται κυρίως στην αμεσότητα και στην ειλικρίνεια. Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sunny Festival, που διαμορφώθηκε ήδη γιατί σας είχαμε πει ότι ο θρυλικός Robert Plant θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με του Saving Grace και τη Suzy Dian. Επίσης, οι εμβληματικοί σας έχουμε πει Soul to Soul θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, ενώ η Vicky Leandros θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Οπότε, με James Arthur, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, ακόμα δεν βρέχει τουλάχιστον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα στο Ολύμπιον η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε υψηλούς τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Στη μέθου νοσοκομείου του Ρίο, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και θελοντές, τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

συνήθως έτσι γίνεται. Τότε θέλουμε τον άλλον όταν φεύγει. Ανάποδοι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. David Guetta, Daddy Swims. Υπέροχο τραγούδι. Gone, gone, gone. Άκου να δεις. Ήταν 102.3. Απόγευμα Πέμπτης. Εορταστικό, διότι σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Η Πέμπτη, βέβαια, είναι και αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι σιγά-σιγά η άνοιξη τελειώνει. Βέβαια, έρχονται οι βροχές. Τα θερινά όμως σινεμά της πόλης έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αντικουνουπικό, ποπκορνάκι και μπυρίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, 21 του Μαΐου, στους κινηματογράφους της πόλης μας. Εντάξει, αυτή η ταινία, νομίζω για τους φανς του είδους, ξέρουν την ημεροχρονολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Σατανική αυτοκρατορία, σου λέει, έχει καταρρεύσει. Πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Εννοείται, Πέτρο Πασκάλ παίζει, είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω για εσάς που λατρεύετε το Star Wars, σήμερα είναι η μέρα σας. Εγώ πάλι δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Πάμε σε μία άλλη ταινία για τους φανς του τρόμου, του thriller, σε κάτι διαφορετικό. Ο επιβάτης Passenger, στη διάρκεια ενός ταξιδιού, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, εξού και Passenger ο τίτλος της ταινίας, μετατρέπει την ομαδική ζωή του σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Τρόμος. Πάμε τώρα σε μία που εμένα με συγκινούν αυτές οι ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Πρόκειται για την ταινία «Η Ομηρία». Συγκεκριμένα στις 8 του Φλεβάρι του 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει στο γραφείο του Χολ, προέδρου μιας εταιρείας, και παίρνει όμηρο το γιο του Ρίτσαρντ. Αυτό τώρα έχει συμβεί. 8 Φεβρουαρίου του 1977 είχε συγκλονίσει τότε όλο τον κόσμο. Ο Τόνι ισχυρίζεται, ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και οι απαιτήσεις τους είναι σαφείς. 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλή αποδίωξη και προσωπική συγγνώμη. Είναι τελικά, σου λέει ο Τόνι, ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει λίγο ξεφύγει από την πεπατημένη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έμπιστη, επίσης, ψυχολογικό θρίλερ. Και αυτή είναι ενδιαφέρουσα πάρα πολύ ταινία. Σε πάει στην Άγκυρα στο 1999, ένα χρόνο πριν από το 2000, μία 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της παγιδευμένο από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί αργότερα και σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Να και η ελληνική ταινία της ημέρας, Αρκουδότρυπα, η Αργυρό και η Ανέτα, δύο κολλητές, ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας, τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και φυσικά και έχουμε και μία ταινία για όλη την οικογένεια, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταινίες, Animation, ο Ψαρομουρμούρας. Πάρα πολύ ωραία, μόνο από τον τίτλο. Της ταινίας σου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολλές ταινίες σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Οπότε επιλέγετε αυτό που σας αρέσει και οδεύεστε. Εμείς θα συνεχίσουμε με Dolly Parton που διασκευάζει Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα. Το 1968 ο Brian Jones, κιθαρίστας των Rolling Stones, συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τελικά τον βρίσκει ένοχο, γεγονός που κανονικά θα σήμαινε φυλακή, αλλά ο δικαστής απλά του κουνάει το δάχτυλο. Του λέει, για όνομα του Θεού, μην ξαναμπλέξεις, την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά.

Chariots of Fire, Paper Route. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 21 του Μάη, και πάμε να σας δώσουμε, πέραν από τις κινηματογραφικές επιλογές, πάμε να σας δώσουμε και προτάσεις και όμορφες ιδέες για το βράδυ της 5ης, που ακόμα ευτυχώς δεν έχει βρέξει, έχει λίγο κινησούλα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σήμερα 5η σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Λοιπόν, αρχικά θα σας πάω στη μουσική. 5η βράδυ στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, Όμα και Γιάννης Μίτσης. Οι Όμα σχηματίστηκαν στα Γιάννενα το 1999 από τον Βαγγέλη Μπουλουχτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς εκεί στην ελληνική ανεξάρτητη και εναλλακτική σκηνή, από σχήματα όπως είναι η Chapter 24 και πολλά πολλά άλλα. Ο Γιάννης Μίτσης δε είναι γνωστός ως μέλος του Chapter 24 αλλά και των Ξύλινων Σπαθιών, αλλά και μέσα από την πλούσια πολύπλευρη προσωπική του καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σε αυτή του τώρα τη σημερινή σύμπραξη, στη συναυλία της 5ης, επιλέχθηκε, σου λέει, ως θεματικός άξονας της βραδιάς, μία αναδρομή σε αποκλειστικά δικό του υλικό με έντονο το ατμοσφαιρικό dark folk rock τραγουδοποιητικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ελληνόφωνες, αγγλόφωνες, έντεχνες, progressive, ψυχεδελικές μπαλάντες και πολλά πολλά άλλα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η, στη μικρή σκηνή στις 9.30, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 10 ευρώ. Πάμε τώρα και στη θεατρική πρόταση για σήμερα. Το Δίσεξαπατίν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο TAF. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη θεατρική πρόταση που ξεκινάει από μία μυστηριώδη εξαφάνιση, εξελίσσεται σε ένα dark πάλι, πολύ dark σήμερα, παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας, εννοείται όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης, εξαπάτησης. Μέσα από μία λοιπόν ιστορία εξαφάνισης, αμφιβολίας και ανατροπών, η νεοσύστατη αυτή θεατρική ομάδα φέρνει στη σκηνή ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, παίζει με την αλήθεια, παίζει με την ψευδαίσθηση, παίζει γενικότερα με την βία, τη διαφθορά, την ψυχική υγεία, όλα μαζί. Και suspense και χιούμορ και κοινωνικές προεκτάσεις και γενικότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για σήμερα στο θέατρο TAF στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια πάλι σας, που πάντα είπαμε σας τα λέμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά, διότι έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή την εκπομπή όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα, όπως όλοι είμαστε και εδώ καλοδεχούμενοι, στο άκου να δεις τον 102, βάρισα και το μικρόφωνο φυσικά εννοείται όπως πάντα. Θα συνεχίσω με Björk, διότι σαν σήμερα το 2000 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών η Ισλανδή τραγουδίστρια κερδίζει το βραβείο Best Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Dancer in the Dark. Εμείς όμως θα ακούσουμε κάτι λίγο μεταγενέστερο.

Πάρα πολύ ωραία. Για την ιστορία, το It's So Quiet κανονικά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε από την Betty Hutton το 1951. Το πήρε η Björk στο δεύτερο άλμπουμ της το 1995, αλλά το ακούσαμε μετά σε έτσι, remaster εκδοχές και επανεκτελέσεις από το 2002 και μετά. Το ξανακούσαμε και το 2023 σε γνωστή διαφήμιση, δεν θα πω τώρα για ποιο προϊόν. Και γενικότερα είναι ένα τραγούδι που έτσι θέλω να κάνω κι εγώ θεαματική έξοδο, δηλαδή του αξίζει το κόκκινο χαλί. Εδώ λοιπόν ήμασταν για 2 ώρες περίπου, εδώ στο Άκου να δει, στον 102.3. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από χρόνια πολλά φυσικά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κινησούλα εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν έχει βρέξει προς το παρόν, για αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Η πρόβλεψη είναι ότι θα βρέχει, οπότε σας λέμε να πάρετε μία ομπρελίτσα μαζί. Και επειδή σαν σήμερα, 21 του Μάη του 1981, 10 μέρες μετά το θάνατό του, ο θρύλος της Ρέγκε, ο Μπομπ Μάρλεϊ, ενταφιάζεται στην Τζαμάικα αγκαλιά με την κιθάρα του, σύμφωνα τότε με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι, θα κλείσουμε πάλι διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Θα κλείσουμε όχι με ακριβώς Μπομπ Μάρλεϊ, αλλά με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί για τον Μπομπ Μάρλεϊ από τον αγαπημένο μας Μανού Τσάου, που αγαπάει και την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα μας έχει επισκεφτεί αρκετές φορές και τον αγαπάμε κι εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι μουσικές είναι εδώ καλοδεχούμενες. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί Θανάσης Βικόπουλος, θα σας πει μια ιστορία και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: 98.6 nas Landas Francesas.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λόγω της εκδήλωσης στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της θεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ρηβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο από Θεσσαλονίκη, το οποίο προσεγγίζει το καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό όρκο του εφετείου Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Τούμπας. Λίγες νεφώσεις αύριο, οι οποίες θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε τι είναι εκείνο που πάντα έκανε έναν Ιταλό μαφιόζο να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους απολύτιστους και κυρίως κακοντυμένους φωνιάδες? Ο κανόνας. Ο Ιταλός στις 11 το πρωί σε κάποια βίλα έξω από το Μανχάταν, έξω από τη Φιλαδέλφια, το Σικάγο, έπινε το καπουσίνο του μαζί με άλλους ομοεθνείς αρχηγούς και κανόνιζαν ποιοι, κάπου εκεί στις 11 το βράδυ, θα έπρεπε να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες των εκτελεστών τους. Το μεσημέρι, στο δρόμο για το σπίτι της μητέρας του, περνούσε από τον Ανθοπόλη κοντά στο Πατρικό και αγόραζε τριαντάφυλλα. Αλλά με τίποτα δεν θα την λύγιζε εκείνη που τον είχε φέρει στον κόσμο. Σαν άνοιγε την πόρτα, φορούσε εκείνο το ίδιο παλιό αλλά ωραίο φόρεμα που είχε φτιάξει με το τόπι ύφασμα που είχε φέρει από την Σιτσίλια και αυστηρή, όπως πάντα θα του έλεγε, «Τεσέρι ταρντάτα ανκόρα της Γκρατσιάδες». «Πάλι άργησες, κακομαθημένε». Και να, μια απόπειρα αντίδρασης από τον γιο που ανασηκώνει τους ώμους και λέει «Μάμα, ζωντάφα, μαμά, ένα σκασμό δουλειές είχα». «Δύσμυρε». Το βλέμμα της αρκούσε. «Κύχω κάπου τη μάφια, κύχ». Έβαζε την ουρά στα σκέλια, έπλαινε τα χέρια του, καθόταν στο τραπέζι, έτρωγε πρώτα την τζούπα τη πέσε, σούπα ψαριού, που του την είχε κρατήσει ζεστή αυτή που τον πρόγγιζε στην πόρτα, γιατί έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα οι μανάδες, μέχρι την ώρα βέβαια που θα εργόταν η καρμπονάρ. Με αυγό σαφώς, έτσι, όχι σαν τις ανοησίες με κρέμα γάλακτος που κυκλοφορούν κάποιοι άθεοι. Και το βράδυ νάτος έξω από την όπερα, ραμμένος σε ραφτάδικο, σαρτορία, όχι έτοιμα, μετά τη σύζυγου και φίλων παιδικών, να περιμένει καπνίζοντας τον τελευταίο της παρέας, προκειμένου να μπουν και να παρακολουθήσουν μία ακόμη παράσταση της Χαβαλερία Ρουστιχάνα του Μασκάνη. Και αν ήσουν τυχερός, τον έβλεπες να δακρύζει την ώρα που ο Τούριντου σπαράζει από πόνο όταν μαθαίνει πως την αγαπημένη του τη Λόλα την έχουν παντρέψει με τον πλούσιο Άλφιο. Και κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, οι σφαίρες να πέφτουν βροχή και το αίμα στο χώμα να είναι αποτέλεσμα δικιάς του διαταγής. Αυτού που κλαίει σε κάποιο θεωρείο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, 2 στα 2 αυτή την εβδομάδα, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ παλιό τραγούδι του 1910, το «Εβούι ντουρμίταν κόρα», από τον Μαρτσέλο Γιορντάνο. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι ποίημα του Τζοβάνι Φορμιζάνο σε μουσική του Γκαετάνο Εμμανουέλε Καλή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, Ιταλοί μετανάστες και Ιταλοαμερικανοί της Νότιας Φιλαδέλφειας άφησαν στην άκρη τις όποιες μικροδιαφορές τους με στόχο να δημιουργήσουν αυτό που θα έμενε στην ιστορία ως η μεγάλη οικογένεια του εγκλήματος της Φιλαδέλφειας. Ο Σαλβαδόρε Σαμπέλα ήταν ο πρώτος ηγέτης της ομάδας. Οι άνδρες του Σαμπέλα δεν ήταν παξεγέλασε, ο αφρός του αμερικανικού εγκλήματος. Άτομα που είχαν δώσει διαπιστευτήρια ήδη στο Σικάγο.

Ο Αβένα δολοφονήθηκε από μέλη της δικιάς του φατρίας που τον έδωσαν στεγνά στις 17 Αυγούστου του 1936 και κάπως έτσι ο Ντόβι θα γίνει το αφεντικό της οικογένειας της Φιλαδέλφια. Ο Ντόβι είχε καλές σχέσεις με το Chicago Outfit. Όχι, προσέξτε, δεν είναι τάση μόδας από το Chicago. Είναι το όνομα της εκεί, μεγάλης φαμίλιας με αρχηγό τον Αλ Καπόν. Ο Ντόβι όμως είχε και καλά παρεδώσει και με τις 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με καλές πλάτες κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Atlantic City, την Νότια Φιλαδέλφια και σε τμήματα του Νότιου Τζέρσεϊ. Ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, στοχογλυφία, να μην τα ξαναλέμε. Βάλτε και την προστασία νυχτερινών κέντρων. Τα κέρδη της οικογένειας ήταν τεράστια και μάλιστα αυξήθηκαν στις δεκαετίες του 30 και του 40 όταν ο Ντόβι έδωσε τα χέρια με τις οικογένειες Τζενοβέζε και Γκαμπίνο από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, στις 22 Οκτωβρίου του 1946 ο Ντόβι θα πεθάνει από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και ο Τζουζέπε Τζόζεφ Ίντα διορίζεται από το κονκλάβιο της μαφίας να διευθύνει την οικογένεια της Φιλαδέλφειας. Ο Ίντα διοικούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 1940 στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ο Ίντα και η οργάνωση της Φιλαδέλφειας επρόκειτο να επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα αφεντικά των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης και ειδικότερα από την οικογένεια Τζενοβέζε, που η αλήθεια είναι επεδίωξε με λύσα να βάλει χέρι στη Φιλαδέλφεια. Ο Βίτο Τζενοβέζε, ο αρχηγός των Νεοϋορκέζων, ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης του μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αφεντικού Φρανκ Κοστέλο, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Καθώς οι δουλειές του Ίντα μεγάλωναν στο Atlantic City και στο Νότιο Τζέρσι, ο Τζενοβέζ πίστεψε πως θα μπορούσε τα συγκεκριμένα τμήματα των ανθρώπων της Φιλαδέλφειας να θεωρηθούν κάτι σαν δικά του υποκαταστήματα. Τι πεζόταν τότε! Τα κόλπα του Τζενοβέζε βέβαια δεν έπιασαν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο τι έλεγες εσύ ή τα όπλα σου. Και πολλές φορές δεν ήταν τι έλεγε και η δύναμή σου. Το μεγάλο κονκλάβιο όλων των οικογενειών ήταν αυτό που αποφάσισε ποιος θα δράσει πού, ποιος θα ανήκει σε ποιον, τα πάντα. Και αν μέχρι τότε η Φιλαδέλφια δεν στεκόταν και τόσο καλά στα πόδια της και έψαχνε συμμαχίες από εδώ και από εκεί, είχε να κάνει με το ότι δεν είχε μέχρι τότε εκπροσώπους στην Επιτροπή του Εγκλήματος. Αυτό όμως έγινε. Έγινε το 1956. Τότε οι οικογένειες του εγκλήματος της Φιλαδέλφειας και του Ντιτρόιτ, με επικεφαλή στο Ντιτρόιτ τον Τζουζέπε Τζέριλι, μπήκαν στην Επιτροπή και κατάφεραν να αποκτήσουν την αυτονομία τους χωρίς να χρειάζεται να μπλέκουν πλέον με τη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο. Και μιας και μπήκαμε στη δεκαετία αυτή, ας παραμείνουμε μουσικά, πηγαίνοντας ωστόσο λίγα χρόνια πίσω. Πάμε στο 1951 και στον υπέροχο Johnny Ray και το τραγούδι Cry.

Ο Ίντα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει καλά και να το πάει ακόμη πιο ψηλά το μαγαζί του εγκλήματος στη Φιλαδέλφια. Αλλά δεν κρατούν όλα για πάντα. Βλέπετε, τόσο αυτός όπως και ο υπαρχηγός του, ο Ντομινίκο Ολιβέτο, ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της περίφημης συνάντησης στα Απαλάχια Όρη το 1957 με άλλους περίπου 100 κορυφαίους αρχηγούς και υπαρχηγούς. Τι θυμάστε τη συνάντηση εκείνη, την είχαμε κάνει και εκπομπή. Τι γέλιο είχε πέσει. Η συνέλευση εκείνη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ήταν το πιο μεγάλο φιάσκο της μαφίας. Ουδής περίμενε κάτι τέτοιο η αλήθεια ένα από ανθρώπους οι οποίοι έπαιζαν στα δάχτυλα το έγκλημα και ήξεραν να κρύβονται και μέσα στο βουδιού το κέρατο. Δεκάδες πάνωπλοι άνδρες του FBI, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες που είχαν, έκαναν επιδρομή στο χώρο της συνάντησης, με αποτέλεσμα πάνω από 60 μαφιόζοι να πέσουν στη τσιμπίδα του νόμου. Γατώνει όμως ο Ίντα, παρότι συνελήφθη αρχικά τότε, έγινε το κατηγορητήριο, περίμενε να γίνει η δίκη, τσακ, κατάφερε να το σκάσει στη σικελία, αφήνοντας τον Αντώνιο Μίστερ Μίγκς Πολίνα να εκτελεί χρέη αρχηγού. Πολλά χρόνια πριν συμβούν όλα αυτά όμως, και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 1910, νάτι και η ημερομηνία μας, γεννιέται στη Βιλάλμπα, ένα χωριουδάκι στην επαρχία της Καλτανισέτα της Σικελίας, ο Άντζελο Μπρούνο. Ο Μπρούνο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μικρή ηλικία και εγκαταστάθηκε στη Νότια Φιλαδέλφια με τον αδελφό του Βίτο. Ο πατέρας του αρχικά ήταν εργάτης σε χιτήριο. Τι άλλο να κάνει, μετανάστησε. Αλλά έβγαλε τα λεφτά του και άνοιξε αργότερα ένα μικρό μανάβικο στην οδό North 6 43-41 στο Feltonville της Φιλαδέλφια. Ο Μπρούνο αρχικά βοηθούσε τον πατέρα στο μαγαζί μέχρι το 1922 συγκεκριμένα. Πήγε στο σχολείο όπως όλα τα παιδάκια, αλλά κάπου εκεί στα 12 του, bye-bye, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Πάντα δίπλα στον πατέρα, έκανε και κάτι άλλες δουλειές παράλληλα, μάζεψε κι αυτός ένα κομπόδεμα και σου λέει, μανάβης ο μπαμπάς, παντοπόλης εγώ. Άνοιξε λοιπόν τον μπακάλικό του στην πλατεία Πασούγκ της Φιλαδέλφειας, πολύ συχνά στο μαγαζί. Το συμπανολάκερο τον σεβόταν τον Άντζελο. Και ποιος δεν έμπαινε εκεί μέσα. Και βέβαια, εκτός από τις κυρίες και τους κύριους που ήθελαν να αγοράσουν για το σπίτι τους το κατητή, να σου και οι άνθρωποι του εγκλήματος της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα τα παιδιά του Κάρλο Γκαμπίνο. Τα πάρε δώσε γινόταν όλο και πιο έντονα. Τον Μπακάλι βέβαια ως Άντζελο Αναλόρο τον ήξεραν, διότι αυτό ήταν το όνομά του, αλλά κάποια στιγμή άλλαξε το επίθετο, παίρνοντας αυτό το πατρικό επίθετο της γιαγιάς του, συγκεκριμένα τον Μπρούνο. Μέντορας του στη μαφία της Φιλαδέλφειας ήταν ο Μικέλε Μάτζο, ιδρυτής της Μικέλε Μάτζο Cheese Corporation, τυράκι δηλαδή, από τα χρόνια ακόμη που εξαγοράστηκε από την Crowley Foods. Μιλάμε για έναν τύπο παναμερικανική φήμη, έτσι, ένας ούκο λίγες φορές καταδικασμένος δολοφόνος. Έκανε και την οικογένεια τον Μπρούνο. Παντρεύτηκε την Ασούντα, τον παιδικό του έρωτα βέβαια. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1931 και ποτέ δεν χώρισαν. Μάλιστα, απέκτησαν και δύο παιδιά, τον Μάικλ και τον Τζιν. Οι δουλειές πήγαιναν καλά. Να μην σας πω ότι οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, με ταχύτατους ρυθμούς. Κάποιος μάλλον έβαζε το χέρι του, διότι όσο καλό και να είναι το μπακάλικο, δεν νομίζω να αρκούσε ώστε να αποκτήσει μια εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στο Τρέντο
του Νιου Τζέρσι, μια εταιρεία προϊόντων αλουμινίου στη Φλόριντα και ένα μερίδιο αρκετά υψηλό στο Πλάζα Χοτέλ στην Αβάνα της Κούβας, στα χρόνια βέβαια πριν μπει ο Φιδέλ, έτσι. Και με τον νόμο, κανένα πρόβλημα. Όλα μια χαρά. Μια φορά τον είχαν συλλάβει, αλήθεια είναι, το 1928, και αυτό για απρόσεκτη οδήγηση. Πτέσμα, πραγματικό, μπρος στις παραβάσεις του νόμου περί εκμετάλλευσης παράνομου αλκοόλ, παράνομο τζόγο και κλεπταποδοχή περιουσιών που θα έρχονταν στο μέλλον. Μετά το φεβιό λοιπόν του Ίντα στη Σικελή, αν θυμάστε, το Κονκλάβιο σκέφτηκε πως ο αντικαταστάτης του Οπολίνα δεν ήταν για μεγάλα πράγματα, άλλωστε είχε τοποθετηθεί προσωρινά μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Έχω την αίσθηση πως ήδη έχετε καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Ένα άλλο ερώτημα όμως το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να μπει θα ήταν, ποια είναι στο καλό αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. 1966, River Deep, Mountain High, από την υπέροχη Τίνα Τέρνερ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο της ΚΟΜΑ ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ρυθμίσεις της Ροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ρεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας? Πριν από το 1931, ο κάποντε η Κάπη, δηλαδή ο αρχηγός των αρχηγών, ήταν ένας όρος τον οποίον είχαν δώσει μαφιόζοι στον Τζουζέπε Μορέλο και συγκεκριμένα στα 1900. Τα αφεντικά Τζο Μασεριέ και Σαλβατόρε Μαραντζάνο χρησιμοποίησαν τον τίτλο ως κομμάτι των προσπαθειών τους να συγκεντρώσουν τον έλεγχο της μαφίας υπό την δικιά τους εξουσία. Όταν ο Μαραντζάνο κέρδισε τον φημισμένο για τους μαφιόζους πόλεμο του Καστελμαρέζε, ορίστηκε ως αφεντικό όλων των αφεντικών, αρχηγός των αρχηγών, κάποντε ή κάποιοι, όπως είπαμε, δημιούργησε τις 5 οικογένειες και διέταξε κάθε οικογένεια της μαφίας να το αποτίσει φόρο τιμής. Αυτό βέβαια προκάλεσε έντονη αντίδραση στους κόλπους της μαφίας και είχε σαν αποτέλεσμα να δολοφονηθεί το Μαραντζάνο το Σεπτέμβριο του 1931 με εντολή ενός καλού γνωστού παιδιού, του Λάκη Λουσιάνου. Μετά τη δολοφονία λοιπόν του Μαραντζάνο το 1931, ο Λουσιάνο κάλεσε μία συνάντηση στο Σικάγο. Πανέξυπνος. Παρά το ότι είχε αυτοανακηρυχθεί κάποντι τούτη η κάποι, μιλάμε ότι καθής που ερχόταν έβαζε και από μία λέξη παραπάνω για να τονώσει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο του, έτσι. Αρχηγός όλων των αρχηγών, όχι αρχηγός των αρχηγών, έβαλε και το όλων των αρχηγών. Τι έκανε αυτός? Παρά λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αυτοανακηρυχθεί, κατήργησε τον τίτλο, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη θέση προκαλούσε προβλήματα μεταξύ των οικογενειών, συν της άλλης. Ήξερε πως ο αρχηγός όλων ήταν πάντοτε στόχος για κάθε επίδοξο δελφίνο. Η στόχη του Λουσιάνο σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιτροπής ήταν να διατηρήσει ήσυχα την δικιά του εξουσία απέναντι σε όλες τις οικογένειες και βέβαια να αποτρέψει μελλοντικούς πολέμους. Τελικά, τα αφεντικά ενέκριναν την ιδέα ίδρυσης επιτροπής. Θα αποτελεί το από ένα διοικητικό συμβούλιο για να επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της μαφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μεσολαβεί βέβαια σε συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών. Η επιτροπή αποτελούνταν από 7 αφεντικά της μαφίας, τους ηγέτες των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης, Λάκη Λουσιάνο, Βιτσέντσο Μαγκάνο, Τόμι Γκαλιάνο, Τζουζέπε Μπονάνο και Τζο Προφάσι. Το αφεντικό του Σικάγο Αλ Καπόνε και το αφεντικό της οικογένειας Μπαφάλο Στέφανο Μαγκαντίνο ακόμη. Αυτοί οι δύο κλείναν δηλαδή την επτάδα. Ο Λουσιάνο απλώς διορίστηκε πρόεδρος, το πήγε πολύ έξυπνα. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιούν συναντήσεις κάθε 5 χρόνια ή όταν χρειαζόταν κάποια συνάντηση για να συζητήσουν διάφορα οικογενειακά ζητήματα. Η Επιτροπή, όπως καταλάβατε ήδη, είχε μεταξύ άλλων την εξουσία να εγκρίνει ένα νέο αφεντικό σε κάποια περιοχή. Οι 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης αποφάσισαν επίσης ότι τα ονόματα όλων των νέων προτινόμενων μελών πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις άλλες οικογένειες. Για παράδειγμα, σε επίπεδο απλών συνεργασιών, το Κονκλάβιο είχε δώσει κάποτε το OK στους Εβραίους μαφιόζους Μέγερ Λάνσκι, Μπάξι Σίγκελ και Λούι Μπουτσάλερ, αλλά και στους Ντάτ Σούλτς και Άμπνερ Ζουίλμαν να συνεργαστούν μαζί τους και να συμμετάσχουν
σε ορισμένες συναντήσεις, παρά το γεγονός ότι για δεκαετίες ολόκληρες η υπόθεση οικογένεια ήταν καθαρά ιταλική. Το πρώτο τεστ, ας το πούμε έτσι, της Επιτροπής θα γίνει το 1935, όταν διέταξε τον Ντάτς Σούλτς να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τη δολοφονία του ειδικού εισαγγελέας Τόμας Ντιούι. Ο Λάκη Λουσιάνο υποστήριξε ότι η δολοφονία του Ντιούι θα προκαλούσε μαζική αντίδραση από τις διοκτικές αρχές, και ένα δίκιο το είχε. Ο Ντάτς Σούλτς, εξοργισμένος στη συνάντηση, είπε ότι θα σκοτώσω τον Ντιούι έτσι κι αλλιώς και αποχωρεί. Ένας άλλος αρχηγός, ο Αλμπέρτο Αναστάζια, πλησιάζει τον Λουσιάνο, λέγοντάς του ότι ο Σούλτς, που μόλις είχε φύγει, του είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την πολυκατοικία στην οποία έμενε ο ειδικός εισαγγελέας στην Πέμπτη Λεωφόρο. Σου λέει, πάει, θα τον ξαπλώσει. Αφού μαθεύτηκαν τα νέα, λοιπόν, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια διακριτική συνάντηση για να συζητήσει το θέμα εκ νέου, και μετά από 6 ώρες διαβουλεύσεων, το Δουσού, αν είναι δυνατόν, διέταξε τον Λέπκε Μπουτσάλτερ να δολοφονήσει τον Σούλτς. Στις 23 Οκτωβρίου του 1935, πριν προλάβει να σκοτώσει τον Ντιούι, ο Σούλτς πυροβολήθηκε σε μια ταβέρνα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι και υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Αυτό το μπαμπούμ που λέτε, ο αρχηγός της Φιλαδέλφειας Άντζελο Μπρούνο δεν του αγαπούσε πολύ. Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να πάρει το χρήσμα και να διαδεχθεί τον Τζουζέπε Ίντα ως αφεντικό του εγκλήματος στην περιοχή το 1959. Μία περίεργη περίοδος 20 χρόνων αρχίζει για τον τόπο, για τον εκείνο τόπο, με ένα σύνθημα που κάθε άλλο παρά μαφία θυμίζει. Όχι αίμα.

Ακούσαμε το τραγούδι Nothing But a Headache, Flirtations παρακαλώ, 1968, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, σε εκείνες τις δεκαετίες, παίζεται το παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μπρούνο που λέτε ήταν πανέξυπνος. Απέφευγε με επιτυχία τον έντονο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και της επιβολής του νόμου, καθώς και τις βίαιες διαμάχες που μάστιζαν άλλες οικογένειες του εγκλήματος. Την σκαπουλάριζε σαν χέλη από μεγάλες ποινές φυλάκισης παρά τις πολλές συλλήψεις. Μία φορά μόνο έμεινε για πολύ μέσα, συγκεκριμένα 2 χρόνια, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον μιας μεγάλης επιτροπής. Δεν του άρεζαν με τίποτα τα ναρκωτικά. Δεν ήθελε να μπλέξει με τη διακίνησή τους. Και τι έκανε γι' αυτό? Επέτρεψε σε άλλες συμμορίες να διακινούν την ηρωίνη στη Φιλαδέλφεια, παίρνοντας ωστόσο ένα κάποιο μερίδιο των εσόδων. Βέβαια, η αλήθεια ποια είναι? Την έπαιρνε μόνο αυτός. Και η συγκεκριμένη διευθέτηση εξόργησε ορισμένα μέλη της οικογένειας που ήθελαν και αυτά ένα μερίδιο των κερδών από όλους αυτούς τους μάγκες που μπαινόβγαιναν στην περιοχή και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Πάνω απ' όλα όμως, ο Άντζελο Μπρούνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, έφερε στον κόσμο της μαφίας μια πολύ πρωτόγνωρη μέθοδο. Δεν σκοτώνουμε κανέναν, μόνο δωροδοκούμε. Η αλήθεια είναι πως για να καταφέρεις να μείνεις 20 χρόνια αρχηγός στη Φιλαδέλφεια, πάνω απ' όλα το σύστημα δούλεψε, έτσι, και δούλεψε καλά. Τι γινόταν τότε? Οι παλιοί δεν ρωτούσαν. Ήθελα να κάνω το μαγαζάκι σου λέσχη για χαρτιά και δεν το έδινες? Μπα! Πάρ' τον κάτω. Ο Μπρούνος τα λεφτά ήταν σκύλος. Τι θες ρε φίλε για να φύγεις? 10.000 δολάρια, έλεγε ο άλλος. 2.000, ανταπαντούσε ο Μπρούνο. 8, έλεγε ο άλλος. Γεια σου, έλεγε ο Μπρούνο και έφευγε. Τον άλλον τον έπιανε η υδρότα. Σου λέει, οχ, ο Άντζελο, οκ, okay, δεν σκοτώνει. Και άμα τον τζάτισα τώρα? Μέχρι να έφτανε ο Μπρούνο στο σπίτι του, ο άλλος δεν είχε προλάβει. Έλα φίλε, γίνεται με 4.000. 3 κι άμα θες, έλεγε το αφεντικό. Εμπασιάμο λεμάνι, όπως λένε και στην Ιταλία. Δίνανε τα χέρια δηλαδή. Να σκεφτείτε πως έδιωξε από τη συμμορία τον στρατιώτη του Νικοντέμο Σκάρφο, ο οποίος βρισκόταν στην Ατλάντα Σίτι τότε, όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία. Πάντως, ένα πουλάκι, οι λεγόμενοι πεντίτοι, αυτοί οι οποίοι μιλούσαν μετά στις αρχές, ένας πεντίδο της σικελικής μαφίας, ο Τομάζο Μπουσκέτα, πρόδωσε κάποτε πως ο Ερίκο Ματέι, ο αμφιλεγόμενος πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ΕΝΗ, δολοφονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπρούνο, επειδή οι πολιτικές του είχαν βλάψει σημαντικά αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Το είπε όμως. Ποτέ δεν αποδείχθηκε. Τι να το κάνετε? Κανείς πιο αχάριστος από αυτόν που έχει ευεργετηθεί. Αρκετές φατρίες στην οικογένεια της Φιλαδέλφειας αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται τα πράγματα διαφορετικά. Ο Μπρούνο αρχίζει και γερνά και σου λέει, δεν τον προδίδουμε. Στις 21 Μαρτίου του 1980, ο 69χρονος πλέον Μπρούνο δολοφονείται με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, την ώρα που καθόταν στο αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι κοντά στη διασταύρωση της 10ης οδού και της λεωφόρου Σνάιντερ στη Νότια Φιλαδέλφεια. Ο αδελφός του, Τζον Στάμφα, βρέθηκε τραυματισμένος. Πιστεύετε ότι η δολοφονία διατάχθηκε από τον κονσιλιέρε, τον σύμβουλο δηλαδή, του Μπρούνο, τον Αντώνιο Καπονίγκρο? Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πτώμα του Καπονίγκρο βρέθηκε καταχτυπημένο και γυμνό σε ένα αυτοκίνητο στο Μπρόνξ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το κονκλάβιο της μαφίας διέταξε
τη δολοφονία του Καμπονίγκρο επειδή δολοφόνησε τον Μπρούνο χωρίς την έγκρισή του. Άλλα μέλη της οικογένειας της Φιλαδέλφειας που εμπλέκονταν στη δολοφονία του Μπρούνο εντοπίστηκαν, βασανίστηκαν και πολλά από αυτά εκτελέστηκαν. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακή υπόθεση. Family Affair, σαν το τραγούδι των Sly and the Family Stone.

Η δολοφονία του Μπρούνο πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο συμμοριών στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε πάνω από 20 ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου αφεντικού της οικογένειας του εγκλήματος, του Φιλίππο Τέστα, αλλά και του γιου του Σαλβαδό. Χρόνια μετά, το Φλεβάρι του 2016, η συγγραφέας και ιστορικός Σέλεστ Μορέλο ξεκίνησε μια προσπάθεια έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το σπίτι του Μπρούνο ως ιστορικό. Η αλήθεια είναι ότι λίγους μήνες αργότερα μια συμβουλευτική επιτροπή διατηρητέων κτηρίων της πόλης απέρριψε το αίτημά της. Και όλα αυτά τα παιδιά που το πρωί πίνουν καπουσίνο, το μεσημέρι τρώνε με τη μαμά τους και το βράδυ ακούν την καβαλερία ρουστικά να είναι κυρίως στις καρδιές των φίλων τους και όχι στα ντουβάρια. Αμούρι, αμούρι, με το τραγούδι αυτό κλείνουμε, φίλες και φίλοι, από την Τότι Νταλμόντε, για μια επαρχιοτοπούλα η οποία έχει ξεπουλήσει την πραγμάτια της, επιστρέφει στο χωριό και λέει στον δρόμο: έρωτα, έρωτα, αμούρι, αμούρι, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Αυτή την ώρα αντιπολεμική πορεία στον άξονα Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς το Αμερικανικό προξενείο. Λόγω των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες τις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμή, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θυσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τον Ισοδημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 5η 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους. Αποστόλης Κοσμόγλου, ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Βασίλη Πεκλάρη. Θα σας αποκαλύψουμε στην αρχή με μουσική το πρόσωπο έκπληξη που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού και θα στελεχώσει το κόμμα της.

0: Έλα Βασίλη, σε έχουμε.
1: Ναι, ακούω τώρα, τώρα ακούω.
0: Ακούστε το τραγούδι.
1: Όχι, τώρα ακούω εσένα, το τραγούδι το χάσα.
0: Το τραγούδι το χάσες, λοιπόν. Ποιο ήταν το πρόσωπο έκπληξη που είχε προαναγγελθεί, λοιπόν?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το πρόσωπο έκπληξη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι τραγουδίστρια, με αυτή την επιτυχία το μια φορά, που ήταν του 2010 κάπου εκεί. Αλλά κυρίως έγινε γνωστή με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο ξεκίνημα της κρίσης, κάπου εκεί στο 2011, όταν ήταν 12 νομίζω, όταν ήταν στο εξωτερικό, ζούσε και ζέζησε πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ζει ακόμα. Και είχε ανεβάσει ένα βίντεο, Ελληνίδα. Ήταν η Ελληνίδα και μιλούσε σε όλους τους ξένους για τη χώρα της. Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Αν το δείτε, θα το θυμηθείτε. Ήταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, τότε που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο και ήταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού που έδινε δύναμη και θάρρος. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε εδώ στην εκδήλωση στο Ολύμπιο, που είναι σε εξέλιξη. Γιατί ακόμα η Μαρία Καριστιανού δεν έχει μιλήσει. Παναγιώτη, είμαστε αναμονή.
0: Ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανού. Τι, δηλαδή είμαστε.
1: Είχε
0: στα προϊόρτια ακόμα.
1: Καμαλάς, ναι. Έχει, είναι κατάμεστο το Ολύμπιο. Περίπου 500 άτομα, άλλοι 200, περίπου 300 απ' έξω, σε μια γιγαντοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ολύμπιο. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κάμερες από Αθήνα, συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, από συναδέλφους, θέλω να πω, τεχνικούς, από δίκτυα, από site και από πάρα πολλούς χώρους, τέλος πάντων. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται πως είναι, γιατί αυτό είναι το όνομα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστιανού, θα λέγεται. Γιατί αυτό είναι και το κείμενο που υπογράφουν σε ένα τραπεζάκι κείμενο στήριξης και αναφέρεται στο κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το όνομα που θα πει σε λίγη ώρα από το βήμα του Ολύμπιου, Μαρία Καριστιανού. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση. Με τον Θανάση Αυγερίνο να ανεβαίνει στη σκηνή, μαυροντημένος, με ένα μπλουζάκι. Όχι όπως είπε ο ίδιος, γιατί έδειξε, είχε μια στάμπα με τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Έγκελς, όπως τα περίμενα πολύ, αλλά με τις φυσιογνωμίες του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Ντοστογεύσκη, και είπε ότι μετά το έγκλημα που κάνουν ακολουθεί η τιμωρία. Αναφερόμενος, καταλαβαίνει, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάλεσε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από παρουσίαση βίντεο Ελλήνων της Ομογένειας, είτε από Δήμων είτε Ομογενών, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ξέχασαν τη στήριξή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρώπη, από την Ολυμπία, κάποιες χώρες έτσι ενδεικτικά, από τη Ρωσία και άλλες περιοχές του πλανήτη, που είπαν ότι στηρίζουν τη Μαρία Καριστιανού. Και είναι εμφανής, Παναγιώτη, να δούμε έτσι αναφορά στην Ομογένεια. Είναι πολύ συχνή και πολύ έντονη η αναφορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις προσεχείς, στις επόμενες εκλογές, ψηφίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι, απόδειμη
0: σωστά, σωστά.
1: Δυνατότητα να ψηφίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το βλέπω σε κάθε αναφορά που γίνεται, να μιλάνε για την Ομογένεια, να μιλάνε για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναγκάστηκαν να βρεθούν έξω ή που είναι έξω και ζουν αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Μετά τους Ομογενείς, λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια ακολούθησε με αγρότες, που άνθρωποι της αγροτείας που εξέφρασαν τη στήριξή τους. Τώρα βλέπω ότι ήταν ο κ. Κοκοτσάκος εμπειρογνώμονας από την τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος μίλησε και αυτό σε κάποιο βίντεο. Η Μαρία Καριστιανού κάθεται, τα παρακολουθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου.
0: Κόσμος έξω, Βασίλη.
1: Σου λέω, είναι κάπου 100 άτομα, 150 έτσι συγκεντρωμένοι. Πολλοί είναι και περαστικοί, ξέρεις, που κάθονται να δούνε, αλλά κάποιοι είναι και υποστηρικτές που δεν μπόρεσαν νωρίτερα να μπουν μέσα. Δεν τους επιτράπηκε γιατί είχαν και μείνει θέση στο Ολύμπιο, αλλά το θέμα είναι ότι πάει αρκετά από ό,τι βλέπω η εκδήλωση. Δηλαδή η Μαρία Καριστιανού ακόμα δεν έχει ανέβει στο βήμα. Είναι οι δύο παρουσιαστές, δηλαδή ο Θανάσης Αυγερίνος και η Κατερίνα Μουτσάτσου, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο της παρουσίασης της εκδήλωσης και μεταδίδουν, συζητούν για τα θέματα έτσι, της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο για τα θέματα έτσι, της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο

0: όχι περισσότεροι, όχι άλλα πρόσωπα που να έχουν έτσι σχέση με την πολιτική ενεργώς, ενεργά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
1: Οπότε, Βασίλη, έχεις μέλλον εκεί ακόμη?
0: Έχουμε μέλλον. Ακόμα δεν έχει βραδιάσει κιόλας έξω, είναι μια χαρά. Η εκδήλωση τραβάει αρκετά και θα δούμε τι θα πει η κυρία Καρυφιανού, σε τι θα αναφερθεί. Ξεκινάει από σήμερα και ξεκινάει από εδώ, από το Ολύμπιον.
1: Μας έβαλε. Πες μου.
0: Έχει απ' έξω, είχε και ένα τραπεζάκι να σου πω που υπέγραψαν πάρα πολύ τη στήριξή τους. Βγάζαν και φωτογραφία τις ταυτότητές τους για να μην πούν ότι τέλος πάντων δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία. Έγραφαν εκεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία τους, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη. Συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως τελικά φαίνεται ότι θα είναι, με επικεφαλής τη Μαρία Καρυφιανού.
1: Μας έβαλε στο κλίμα λοιπόν για το τι συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό αργότερα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ.

0: ήρθε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα καλά. Ξεκινήσαμε στην ουσία με τον Βασίλη Πεκλάρη να μας βάζει στο κλίμα του τι συμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της και εύχεται καλή εκπομπή, και στην Στέλλα που λέει ότι μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, βοήθειά μας ακριβώς όπως το είπες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μη σας πτωεί ο καιρός έξω, δεν βρέχει, φυσάει λίγο και δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι θα μας πάει και με λίγο βροχή μέχρι και τη Δευτέρα,

όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στις γύρω περιοχές, καθώς υπάρχει μια αστάθεια και όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το καλοκαίρι έρχεται από τη Δευτέρα και μετά, με το θερμόμετρο να δείχνει τριαντάρια, και το καλοκαίρι θα είναι και δύσκολο, καθώς οι προβλέψεις λένε για ένα καλοκαίρι με ξηρασία, ιδιαίτερα θερμό, θερμότερο και από πέρσι. Και κάντε υπομονή, καθαρίστε air condition, και το ότι έρχεται το καλοκαίρι, σας το είπαμε χθες, υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας. Δύο ανθρώπους είδα με σανδάλια και κάλτσες. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι έφτασε?

μια ανηφόρα, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος στο κεφάλι, ένα όρι στο ντου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το ΠΚΠΕ. Σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα με κατεύθυνση το Υπουργείο. Ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Οριβάτη. Τραυματισμός πυροσβέστη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει.

0: Βαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που και σήμερα είναι συντονισμένη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από Πήλιο, ηλιοβασίλεμα, μπροστά έχει κάποια λουλούδια και από πίσω διακρίνεται η θάλασσα με τον ήλιο να δει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ταξιδεύεις, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την ακρόαση και τα δικά σας μηνύματα. Θα θέλαμε στο 693-0078-228, 693-0078-228. Εγώ δεν θα σας πάω τόσο μακριά όσο το Πήλιο, που δεν είναι και μακριά εδώ που τα λέμε, από Θεσσαλονίκη είναι δύο βήματα. Θα σας πάω Κοζάνη στη λίμνη Πολυφίτου. Δεν ξέρω πόσοι την ξέρετε τη λίμνη Πολυφίτου, αλλά έχει τα πιο σπάνια ψάρια που υπάρχουν. Και αυτό γιατί μόλις χθες,

ψαράς που ήταν μέσα στη λίμνη, στη βάρκα και ψάρευε, είδε έκπληκτος να περνά δίπλα του ένα ζαρκάδι. Κολυμπούσε το ζαρκάδι επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά, ο ψαράς το ακολουθούσε για να δει αν χρειάζεται βοήθεια επί αρκετά λεπτά, το εντόπισε περίπου στο κέντρο της λίμνης, το είδε ότι είναι δεινός κολυμβητής και το άφησε, τράβηξε βίντεο με το κινητό του και το είδε να βγαίνει στη στεριά και να συνεχίζει αμέριμνο από εκεί και πέρα μέσα στη φύση, στο πράσινο που υπάρχει εκεί δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου, σας λέω ότι έχει περίεργα ψάρια, γιατί δεν ήταν μόνο το ζαρκάδι. Μόλις τον Οκτώβριο του 2025 ένας άλλος ψαράς είχε εντοπίσει στην ίδια λίμνη, επίσης κάπου στο κέντρο, να κολυμπά μια αρκούδα. Είχε βουτήξει, ποιος ξέρει γιατί, για κανένα ψάρι, κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα και όταν την πλησίασε ο ψαράς για να δει αν είναι όλα εντάξει, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια, γύρισε, βγήκε στην όχθη και συνέχισε και αυτή δίπλα στο δάσος. Αυτά είναι. Μια λίμνη που δεν έχει μόνο ψάρια, αλλά και άγρια ζώα.

με Φάνη Λιάκο ως guest στη ραδιοσκηνοθεσία. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Και όταν λέμε να αγοράσει, δεν εννοούμε να το αποπληρώσει, εννοούμε το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα μεταβίβασης. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, λοιπόν, μια και έφερε παραδείγματα χειροπιαστά. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν το παράδειγμα, η έρευνα λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Ένα παιδί ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90 με 100 τετραγωνικά και πληρώνει ενίκιο 900 έως 1.000 ευρώ το μήνα. Το ζευγάρι επιθυμεί να αποκτήσει μια κατοικία αξίας περίπου 320.000 ευρώ. Για την αγορά ενός τέτοιου ακινήτου απαιτείται, σύμφωνα με την έρευνα, αρχικό κεφάλαιο περίπου 80.000 ευρώ, καθώς πρέπει να καλυφθεί η προκαταβολή και τα έξοδα μεταβίβασης. Η προκαταβολή, προσέξτε, του στεγαστικού δανείου. Το ενίκιο, καθημερινές ανάγκες κτλ. Κτλ. Περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Υπολογίζεται ότι το ζευγάρι αποταμιεύει περίπου 350 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι για να συγκεντρωθεί η προκαταβολή και μόνο χρειάζονται 19 ολόκληρα χρόνια για να βγάλεις από το σπίτι που κοστίζει 320.000 ευρώ να συγκεντρώσεις τα 80.000 ευρώ. Η διαφορά είναι χαοτική και γι' αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, η γενιά αυτή που είναι 25 με 34 χαρακτηρίζεται ως η χαμένη γενιά της ιδιοκατοίκησης, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι από 25 που ήταν πριν από 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η γεωγραφία της κατοικίας έχει αλλάξει, καθώς πλέον οι αγοραστές μετακινούνται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς από το που θέλω να μείνω στο που μπορώ να μείνω. Όπως καταλαβαίνετε, σπίτια δεν υπάρχουν.

Ήμουν 9 και γέρασα. Δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ, μας στέλνει η Νατάσα, με αφορμή αυτό που λέγαμε για το πόσα χρόνια χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να κάνει αποταμίευση, έτσι ώστε να πληρώσει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης για ένα σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Και εγώ θα σας χρυσώσω το χάπι και θα σας πάω στις πιο ακριβές γειτονιές του κόσμου για να δείτε λοιπόν τι πληρώνουν οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών που ζουν εκεί. Στο Μανχάταν λοιπόν, το Μάιο φέτος, η μέση τιμή ενοικίου ανέρχεται στα 4.505 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερβαίνει κατά 171% τον εθνικό αμερικανικό μέσο όρο. Ένα στούντιο 30 τετραγωνικών στην ίδια περιοχή έχει μέσο μηνιαίο ενίκιο τα 3.325 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα στο Μανχάταν, που ιστορικά θεωρούνταν η πιο προσιτή εναλλακτική στην περιοχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα στούντιο φτάνει τα 3.219 ευρώ, ενώ η συνολική μέση τιμή πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις έρευνες και τα στοιχεία, το στούντιο στο Λονδίνο νοικιάζονται κατά μέσο όρο γύρω σε 1.650 λίρες Αγγλίας το μήνα. Σε περιοχές όμως όπως το Κένσιγκτον, αυτό ξεπερνά τις 2.000 λίρες μηνιαίο σε ευρώ, είναι περίπου 1.891 ο μέσος όρος και 2.298 ευρώ το μήνα για ένα στούντιο. Στο ΔΕ Παρίσι, η μέση τιμή ενοικίου φτάνει τα 840, από 840 έως και 1.380 ευρώ το μήνα για ένα μικρό στούντιο. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αν δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, παρηγορηθείτε με το ότι δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στο Παρίσι.

Με την Μαρία Καριστιανού να έχει ανέβει στο βήμα στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου της κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη η μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός

0: Τέλεχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την τρίτη μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Σωρός ανθρώπου και μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ, αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 6 εβδομάδες θα ξέρουμε, είπε ο Σαμ Σκαράνια του ESPN, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι Milwaukee Bucks ήδη εξετάζουν προτάσεις ομάδων του NBA για να ανταλλάξουν τον Έλληνα Σταρ με Heat, Celtics, Timberwolves και σχάτος Lakers να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι κι αλλιώς οι Milwaukee έχουν πει ότι θα ξέρουμε λίγο πριν τον draft αν θα υπογράψουμε τον Γιάννη ή αν θα τον παραχωρήσουμε σε άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του ESPN που θα ενδιαφερθούν είναι Miami, Minnesota Timberwolves, Βοστόνη και οι Lakers. Και οκ, Miami,

Μινεσότα και Βοστόνη έχουν παίκτες για να ανταλλάξουν και να απορροφήσουν και το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι αν μπορούν οι Lakers να το κάνουν, που ενδιαφέρονται ήδη από αυτή τη μεταγραφική περίοδο για τον Έλληνα Σταρ. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Σαμ Σκαράνια, μπορούν να προσφέρουν 3 draft pick πρώτου γύρου και ουσιαστικά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όμως οι Bucks δεν νομίζω ότι θα τσιμπήσουν, λέει, να δώσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο για 3 picks πρώτου γύρου. Η αίσθησή μου, αναφέρει, είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Θα δούμε σε 6 εβδομάδες. Όπου και να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένα είναι σίγουρο, ότι μετατρέπει την ομάδα που θα πάει σε διεκδικητή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο περιζήτητος.

για αθλητικό δημοσιογράφο από το Μεξικό, ο οποίος είναι διευθυντής επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού, και η συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Bla Bla Bla Deportivo θα του μείνει αξέχαση. Καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ήταν μέσω του κινητού σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή, και ενώ ήταν στο Βεζινάδικο, όπως είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του οδηγού εκεί που καθόταν ο δημοσιογράφος, ένας ένοπλος άντρας τον τραβά, του ζητά να δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου, τα κινητά του και τα χρήματά του από το πορτοφόλι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μεταδίδεται η ληστεία στον αέρα ζωντανά. Μετά την μετάδοση, ο παρουσιαστής της εκπομπής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του Βάργκας, του δημοσιογράφου που ήταν θύμα της επίθεσης, λέγοντας ότι ήταν καλά αλλά ταραγμένος. Έγραψε στο Instagram: αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετε τον στις αρχές, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη στο Μορέλος, που είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο κεντρικό Μεξικό. Ο δημοσιογράφος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής άρπαξε αυτοκίνητο, πορτοφόλι, τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, και όλα αυτά σε ζωντανή σύνδεση.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συντηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου.

Το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να πλησιάσει την ανθρώπινη, για την ώρα όπως είπαμε τουλάχιστον, έρχεται από την Κίνα, από πού αλλού άλλωστε. Και αυτό βάσει ενός περιστατικού, μιας επίδειξης, ενός ρομπότ, το οποίο το κακόμοιρο το βάλαν να κάνει χορευτική επίδειξη, μιμούμενος τις κινήσεις που εκτελούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Billie Jean. Αποστόλης χελάει. Είναι το moonwalk αυτό, το Billie Jean ή όχι. Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το συμβάν λοιπόν έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κατάστημα ρομποτικής στην Κίνα και στο βίντεο που κυκλοφορεί το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του Billie Jean, επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του Michael Jackson. Το ρομπότ στην αρχή εντυπωσιάζει γιατί κινείται με άνεση και μιμείται πολύ καλά τον Michael Jackson, όμως λίγο αργότερα σκοντάφτει αρχικά σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, ξαναχάνει τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος. Το κοινό παρακολουθεί βουβό και αμήχανα το τι συμβαίνει, μέχρι που γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ δεν θα ξανασηκωθεί και ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ που απέτυχε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζάκσον. Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό που έλεγε: δεν μπορούσε να μπει και ο βοηθός που το μάζεψε χορεύοντας να φανεί τουλάχιστον μέρος της παράστασης. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ως ιδέα να εφαρμοστεί τουλάχιστον την επόμενη φορά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Διαδήλωση αλληλεγγύης στο στόλο για τη Γάζα στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαν σήμερα, πριν από 364 χρόνια πάνω κάτω, έως ακριβώς, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, που είναι μεγάλη μέρα και γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 21 Μαΐου του 1662, ο βασιλιάς ο Κάρολος, ο δεύτερος της Βρετανίας, νυμφεύτηκε την Εκατερίνη Μπραγκάντζα, πριγκίπισσα της Πορτογαλίας. Θα μου πείτε τι με νοιάζει αυτό, τι με ενδιαφέρει αυτό, τη στιγμή που δεν αφορά ούτε το τώρα, ούτε εμάς. Λοιπόν, αυτός ο γάμος λοιπόν ήταν η αιτία να γίνει το τσάι, το εθνικό εντός εισαγωγικών, αφέψιμα των Βρετανών. Και αυτό γιατί η Εκατερίνη, ανάμεσα σε εκατοντάδες αποσκευές της, είχε και ένα σεντούκι με ακριβό τσάι πολυτελείας, αγαπημένο ρόφημα της πορτογαλικής αυλής. Το ταξίδι της Εκατερίνης από την Πορτογαλία μέχρι τα Βρετανικά νησιά ήταν κουραστικό, εξαιτίας της τρικυμίας του Ατλαντικού, και εξουθενώθηκε. Μόλις πάτησε λοιπόν το πόδι της σε στέρεα γη, ζήτησε ένα φλιτζάι τσάι για να ηρεμήσει. Η αγάπη της νέας πριγκίπισσας συζητήθηκε τόσο έντονα στη βασιλική αυλή και σύντομα οι πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις έκαναν το τσάι μόδα. Ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητας του τσαγιού ήταν η φήμη του ως φαρμακευτής.

θρησκευτικό ποτό και η νέα βασίλισσα μπορεί να μην κατάφερε να προσφέρει στους Βρετανούς έναν διάδοχο με τον Κάρολο, όμως τους έμαθε να, πίνουν τσάι. Και το τσάι από τότε και στο εξής για τη Βρετανία όριζε αξιοπρέπεια, οικιακό τελετουργικό, συνέβαλε στην άνοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της βιομηχανικής επανάστασης ακόμα, παρέχοντας κεφάλαιο για εργοτάξια, εργοστάσια και θερμίδες για τους εργάτες. Η Πορτογαλία λοιπόν ήταν η αιτία που οι Βρετανοί πίνουν τσάι.

Λοιπόν, εγώ επειδή έχω μια δυναμία στο κρασί, βλέπω κάποιους εκεί στα social που ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες με κάτι κρασιά που είναι 30 χρονών και γράφουν «Το βρήκα αυτό κατά λάθος ενώ έψαχνα στην αποθήκη του παππού μου» και λέω «Ρε παιδιά, γιατί δεν έχω τέτοιους παππούδες, ας πούμε, ή πού είναι αυτές οι αποθήκες, θα έρθω να ψάξω κι εγώ, ας πούμε, άμα έχετε τέτοια πράγματα στις αποθήκες, και άντε τόσο καιρό και δεν τα ψάχνατε». Έχω τέτοιες απορίες.

Για να μην έχετε λοιπόν κι εσείς τέτοιες απορίες, ψαχτείτε, γιατί μπορεί να έχετε τίποτα σε πατάρια, αποθήκες, υπόγεια, τίποτα δίσκους, οι οποίοι αξίζουν μια περιουσία και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η γενιά Z έχει κάνει στροφή προς τους δίσκους βινιλίου, ερωτευόμενοι τον αναλογικό ήχο, αγοράζουν pick-up, ψάχνουν δισκάδικα και μάλιστα έχουν ανοίξει τελευταία στη Θεσσαλονίκη και δισκάδικα ξανά. Το 1922, μόλις πριν 4 χρόνια, σημειώθηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά από το 1987. Η ιδέα αγοράς συλλεκτικών δίσκων έχει εκτοξευτεί και ορισμένες πρώτες εκδόσεις είναι περιζήτητες και πωλούνται για πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας, που ένας δίσκος που αξίζει έως και 6.000 ευρώ, είναι το Please Please Me των Beatles, ένα από τα πιο περιζήτητα άλμπουμ για συλλέκτες παγκοσμίως. Κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ιστορική λόγω της σπανιότητάς της αλλά και της σημασίας της στην ιστορία της μουσικής. Ποια άλλα είναι στη λίστα? Dark Side of the Moon το Pink Floyd, το Ziggy Stardust το Dave to David Bowie, το Led Zeppelin 4 τον Led Zeppelin, ενώ μεγάλη αξία έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις από τους Black Sabbath, καθώς και τα πρώτα punk singles από συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols και οι Clash. Φυσικά η κατάσταση του δίσκου παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική τιμή και αν δεν το ξέρατε, αρχίστε να ψάχνετε τι έχετε στις αποθήκες και στα πατάρια. Μπορεί να έχετε κανένα κρυμμένο θησαυρό και να μην το ξέρετε. Κρασιά πάντως εγώ δεν έχω 100%.

κορίτσια. Έξυπνε. Πώς λέει και στα ζώα, στα σκυλιά είναι μπούφι, οι γάτες είναι πονηρές. Έτσι πάει. Είναι ίδιο του φίλου. Οπότε και ο άνθρωπος απάντησε ευθέως και κατηγορηματικά αυτό και αυτό. Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση είναι: από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο αρσενικά, πώς αναπαράγονται και είναι τόσα πολλά τα minions? Λοιπόν, δύο θεωρίες σύμφωνα με όσα υπάρχουν στο σενάριο της ταινίας. Η πρώτη λέει ότι τα minions είναι κλόνοι που δημιουργούνται σε εργαστήριο από μια μοναδική αλυσίδα DNA, γι' αυτό και μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι προκύπτουν από μια συσκευή που ονομάζεται Minionizer, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε minions. Αυτό το πιθανό το βλέπω και ίσως ξέρω και μερικούς που θα έπρεπε να τους μετατρέψουμε. Πολλούς μάλλον.

Καλησπέρα στην Έφη που μας εύχεται καλησπέρα και λέει ότι είναι η εκπομπή που τη συντροφεύει κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και εσείς στο 693-0078-228. Θα τα διαβάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έρχεται με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και Φάνη Λιάκο που έκανε ένα guest. Πρώτα πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει η πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτισμή

0: δική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Τρεις οικογένειες στις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου έβαλαν στο στόχαστρο οι αρχές για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία-νεκροτομή. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη από την επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025 τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσικλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.

Να δούμε αν ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να γράψει τέτοια τραγούδια ή να κάνει τέτοιες διασκευές. Για να δούμε. Από το στούντιο λοιπόν του 102 και σήμερα με πολλή όρεξη και ενέργεια, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης ξεκινάει. Ειδήσεις και νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s. Δύο ώρες μαζί για να ενημερωθούμε αλλά και να χαλαρώσουμε ταυτόχρονα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο για σήμερα. Τρόποι επικοινωνία σας θέλουμε μαζί μας. 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Σε εμάς, ξέρετε, ο καθένας ο οποίος είχε ένα μικρό μαγαζάκι, το έκλεισε και το έχει κάνει σπίτι και ζητάει 5 εκατοστάρικα και εσύ ψάχνεις να βρεις από πού θα αναπνεύσεις, καθώς δεν έχει ούτε παράθυρα.

Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καρισιανού. Όλα τα βλέμματα, τουλάχιστον τα δημοσιογραφικά, ήταν στραμμένα στην πόλη μας και στην πλατεία Αριστοτέλου, συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, τον θρυλικό κινηματογράφο μας, το Ολύμπιον, όπου η Μαρία Καρισιανού παρουσίασε το καινούργιο της κόμμα. Πάμε να δούμε τον τίτλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να σας το πω όλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που υπάρχει το όνομα της κυρίας Μαρία Καρισιανού.

πιανού μέσα στην ονομασία, αλλά έχω επιλέξει εδώ και πολύ καιρό να μην σχολιάζω τα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σέβομαι πάρα πολύ το δεσμό της μητέρας και μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καριστιανού είναι μια μητέρα που έχασε στο τραγικό δυστύχημα το παιδί της. Παρόν στην παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού φορέα, ήταν και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μας έχει λείψει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από την πολιτική σκηνή. Έκανε και δηλώσεις, έκανε και ένα λογοπαίγνιο με το Ελπίδα. Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της. Τα παλιά στατικά της παλιάς πολιτικής σκηνής, όταν λένε ότι ελπίζουν σε κάτι, είναι σαν να μας κοροϊδεύουν λίγο, γιατί είχαν αρκετά χρόνια για να μας δώσουν ελπίδα, αντιθέτως μας τις στερήσανε. Πάμε να δούμε τι φορούσε η κυρία Καριστιανού. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτά τα παραπολιτικά. Τα πολιτικά θα τα ακούσετε αύριο σίγουρα το πρωί, που έχουμε έμπειρους δημοσιογράφους και θα σας τα αναλύσουν. Εμφανίστηκε με μια μαύρη φούστα, ένα άσπρο πουκάμισο, και όπου είχε πάνω ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Τι συμβόλιζε αυτό το μαύρο τριαντάφυλλο? Συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή, λέει, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, του πολύ γνωστού Βασίλη Ζούλια. Ονομάζεται Αντελίνα και μάθαμε και πόσο κοστίζει, 300 ευρώ. Αξιοπρεπέστατη τιμή. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Ο Άγγελος μας λέει: είμαστε σε ένα μπαλκόνι και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι συνάδελφος, λέει: περνάω ροή και ακούω Γιάννη Παπαδόπουλο μέχρι και τις 12. Αφού είσαι συνάδελφος, Χρυσάνθη, και από ό,τι βλέπω και από τη φωτογραφία σου, είσαι νέα συνάδελφος. Καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Ό,τι προκύψει και δεν πέσει στην αντίληψή μας, πράγμα δύσκολο βέβαια, στείλ το μας να το πούμε ραδιοφωνικά. Καλή επιτυχία πάντως, να κυνηγείς τα όνειρά σου. Το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει γερό στομάχι και να μην απογοητεύεσαι.

Και αν νομίζετε ότι η μοναδική έκπληξη στην παρουσίαση του κόμματος ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, κάνετε μεγάλο λάθος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί πλέον από τα κόμματα δεν λείπει ο πολιτισμός, η γνωστή ηθοποιός, αφού παρουσιάστηκε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει για την Ελλάδα πριν από 14 χρόνια, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μίλησε. Η Κατερίνα Μουτσάτσου λοιπόν συντάσσεται μαζί με τη Μαρία Καριστιανού για τις επόμενες εκλογές. Συμπαθέστατη ηθοποιός και αρκετά πετυχημένη, θα λέγει κανείς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

0: Κο, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην εκτίμησαν το φέρτο του Ακύλα και να του έδωσαν την πρώτη θέση, αλλά ο Ακύλας μας έφερε χρήματα. Και όχι σε εμάς προσωπικά, δηλαδή μην αρχίσετε να ψάχνετε τη τσέπη σας, αυτά που είχατε πριν θα βρείτε, αλλά στην ΕΡΤ έφερε πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι τρομερή αύξηση των εσόδων. 675.000 ευρώ έφερε στην ΕΡΤ η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision. Και κάτι ψηλά, δεν τα αναφέρω. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν στα 100.000 ευρώ. Πάλι και κάτι ψηλά, 750 ευρώ. Τρομερή αύξηση, πραγματικά. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον θεσμό, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού. Για να καταλάβετε, στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece η τηλεθέαση έφτασε στα 44%. Στον δεύτερο ημιτελικό η τηλεθέαση

ή στο 48%. Και εκεί άρχισαν όλοι, με το που ακούστηκε το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, άρχισαν να παρακολουθούν όλο και περισσότερο. Στον εθνικό τελικό, λοιπόν, η τηλεθέαση έφτασε 74% για το κανάλι της ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στους ημιτελικούς της Eurovision και στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό, που ήταν ο Ακύλας, που συμμετείχε ο Ακύλας, η τηλεθέαση έφτασε το 70%. Ο β' ημιτελικός, που δεν είχαμε ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά είχαμε τη Τζιπρέα, την τραγουδίστρια, με το Τζάλα, έφτασε στο 54%. Και πάμε τώρα στο μεγάλο τελικό, που όλοι κάτσαμε με τις παρέες μας να δούμε Eurovision και παραγγείλαμε να φάμε. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 85%. Σχεδόν λοιπόν όλοι είδαν Eurovision. Όποιος λέει ότι δεν είδε Eurovision είναι ψεύτης πραγματικά. Και αν δεν το είδε εκεί, έκατσε μετά και έβλεπε αποσπάσματα. Να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιου είδους θεάματα.

Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, 21 Μαΐου, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δηλαδή η μισή Ελλάδα περίπου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού κιόλας. Λοιπόν, όσοι έχετε Κωνσταντίνους και Ελένες, προλαβαίνετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς, ό,τι ποθεί ο καθένας.

Για λίγα χρόνια θα λεγόμαστε ακόμα, θα έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες, γιατί τώρα τα νέα παιδιά βαφτίζονται λες και είναι ήρωες στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έκτορας, Αχιλλέας την καλύτερη, άντε βαριά κανά Αλέξανδρος. Έχουμε, θα μιλάμε ο ένας τον άλλον και θα νομίζουμε ότι παίζουμε στην τρία. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1938 που βγαίνει στον ελληνικό αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Εδώ Αθήνε». Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί μόνη της και χωρίς στάση υπερατλαντική πτήση, απογειώνεται από τη Νέα Γη και προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 15 ώρες ήταν η πτήση, μόνο, τίποτα. Πάμε στο 1971 όπου η Chelsea κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο γήπεδο Καραϊσκάκη νικώντας με 2-1 τη Real Madrid. Και γιατί το λέω, γιατί στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη. Δύσκολα, αλλά τον απέκλεισε. Το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και γιατί το λέω, γιατί τον έναν το ξέρετε σίγουρα και τους άλλους μπορεί να τους έχετε δει κάπου σε κάποια κάμερα, να τους έχει πάρει ένα πλάνο. Ένας από αυτούς από τα τρίδημα ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής που κάνει μεγάλη καριέρα αυτές τις μέρες στην ελληνική showbiz. Το 2018 αποχαιρετούμε για πάντα έναν από τους καλύτερους κωμικούς, για μένα ο καλύτερος, το Χάρι Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτυρα στη χώρα μας. Το 1945 όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ανταποκριτές ήταν έξω από ένα δημαρχείο που ο ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύτηκε την ηθοποιό Λωρίν Μπακόλ. Από τα ωραιότερα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ στο κινηματογράφο. Και κλείνω με το 2005, όπου η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One. Και τότε όλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Για να θυμηθούμε τότε με το γύρο 2004 που πάλι βγαίναμε στους δρόμους, όλοι βγήκαμε να πανηγυρίσουμε για την Έλενα.

Μου αρέσει που κρατάτε σημειώσεις και με μαλώνετε κιόλας. Όντως, χθες δεν σας είπα τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας τις πω όμως σήμερα, αμέσως μετά, στο επόμενο μικρόφωνο. Σε αυτό θα σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το είχαμε απορία πριν, πόσο χρονών είναι σήμερα. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψιούς. Δεν έχει δεχτεί ότι είναι αρχηγός της 17 Νοεμβρίου. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Όλο αυτό τον καιρό έπαιρνε αρκετές άδειες από το 2022, τον τελευταίο καιρό. Μέσα στη φυλακή παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της ημέρας, είμαστε, όπως έχουν μεταδώσει τα ιρανικά μέσα, ένα βήμα πριν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Τους όρους θα τους μάθουμε όταν δημοσιευτούν. Wow!

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες της εβδομάδας, με την Αρκουδότρυπα του Στέργιου Ντινόπουλου και της Χριστιάνας Παπαδάκη. Μας είχε κάνει την τιμή και είχε βγει στην εκπομπή μας ο Στέργιος. Μάλιστα ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μίλησε μετά το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πάτε να τη δείτε, είναι μια υπέροχη ελληνική ταινία του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στο θερινό πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Φυσικά αυτή την εβδομάδα όλοι μιλάνε για την καινούργια ταινία Star Wars. Έχει εξαιρετικό cast. Νομίζω πλέον ότι Star Wars θα βλέπουμε μέχρι το 2100 και θα μη σας πω μέχρι το 2500, εκτός αν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς δεν νομίζω να σταματήσουν να γυρίζουν Star Wars ταινίες. Σε αυτή την ταινία, εκτός από το πολύ καλό cast, δηλαδή Πέδρο Πασχάλ, Σιγκούρνι Βίβερ, Τζον Φαβρό, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, παίζει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Έχει ένα μικρό ρόλο μέσα και αξίζει να τον δείτε. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι η Ομοιρία. Παίζει και ο Αλ Πατσίνο, δεν είναι ο πρωταγωνιστής όμως. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένας απεγνωσμένος άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία στεγαστικών δανείων και παίρνει σαν όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας. Και μετά ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Πάμε στην ταινία «Ο Επιβάτης». Είναι θρίλερ τρόμου, μεταφυσικό, μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Λένε ότι είναι πολύ τρομακτικό, αξίζει να το δείτε. Και θα, αν μπορέσετε να τη βρείτε κάπου, γιατί βγαίνει σε επανεκτέλεση, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το «Η Κυρία» από τη Σανγκάη. Τώρα ξέρετε, με τα θερινά θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα τους το χαλάσει στα θερινά σινεμά. Δύσκολα θα πάει ο κόσμος, γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, οπότε θα είναι λίγο φοβισμένος ο κόσμος. «Η Κυρία» από τη Σανγκάη λοιπόν, Ρίτα Χέιγουορθ, στα καλύτερά της πραγματικά, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Και θα κλείσουμε με τον Τελειωμένο, όπου είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στις φυλακές. Παίζει ο David Johnson, εξαιρετικά ταλαντούχος νέος ηθοποιός, και ο Tom Blythe. Βλέπουμε το τι συμβαίνει μέσα πίσω από τα κελιά και βία, έγκλημα, πώς πρέπει ο καινούριος στη φυλακή να ανήκει κάπου. Είναι γνωστό το story, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία. Έχετε πολλές επιλογές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε να δείτε, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για τον Σπύλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για την Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιρανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο για τη Γάζα. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Νέα εγκληματική οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση, που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού, αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από την Τρίτη, όταν τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-07-8228. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν βλέπουμε μπάσκετ για ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και το άλλο ζευγάρι στις 9 είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague στον τελικό της Κυριακής. Απόλυτο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δίνουν οι στοιχηματικές. Δεύτερο φαβορή είναι η Βαλένθια, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε και τέταρτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στα προγνωστικά. Βέβαια, με τέτοια φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης και με όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που την είχαν εξεγραμμένη και έχει σηκώσει πολλά τρόπαια, δεν είναι να μην την υπολογίζεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το κακό σερί που φτάνει σε Final Four και δεν σηκώνει τρόπαιο και να θυμηθεί τον παλιό Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη που σήκωναν κούπες συνεχόμενα. Πάμε στα δικά μας, Άρης και ΠΑΟΚ, που ακούγεται ότι θα παίζουν στην επόμενη EuroLeague. Συναντήθηκε ο Ρίτσαρντ Σιάου με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα. Συζητήθηκε η νέα δομή και η φιλοσοφία της ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάου, το στρατηγικό πλάνο που έχει, οι ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική εξυγίανση. Οι πληροφορίες λένε ότι και του χρόνου ο Άρης αγωνίζεται στο EuroCup και θα τολμήσω να πω, γιατί φοβάμαι την αντίδραση του ηχολήπτη μου σήμερα, ο οποίος είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον δικέφαλο ΑΕΤΟ, κατά 99,9% ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και αυτός στο EuroCup. Αυτό είναι καλό, γιατί θα έχουμε ακόμα ένα ντέρμπι μέσα στη χρονιά στην πόλη μας και φυσικά με πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μικρά βηματάκια. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα περισσότερο λόγω της οικονομικής επιφάνειας του κυρίου Μιστακίδη αλλά και των χρημάτων που έχει ρίξει. Ο Ρίτσα Σιάου φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επενδυτής και ότι ξέρει τι κάνει. Του αρέσει το άθλημα, εγώ αυτό κρατάω. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Του αρέσει η ενασχόλησή του με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα το μαθαίνει, οπότε να μην ζητάμε πολλά, να μάθουμε να έχουμε υπομονή για να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία έχουμε πληρώσει πάρα πολύ και έχουμε στεναχωρηθεί οι φίλαθλοι της πόλης αυτής και οι φίλαθλοι του ΠΑΟ και οι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή. Μικρά βήματα και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα από αυτά που έκανε όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα του FBI σχετικά με τα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Θα τα λέμε ούφο για να συνεννοούμαστε. Είναι αρχεία που είναι από πάρα πολύ παλιά κρατημένα μυστικά στις αμερικανικές αρχές. Είναι το πρώτο κύμα. Θα έχουμε άλλα δύο κύματα με έγγραφα που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει υπάρξει σε επικοινωνία με εξωγήνους στις 12 Ιανουαρίου του 1955. Τι λένε τα έγγραφα, σας λέω. Δεν σας λέω αν τα πιστεύω ή όχι. Σας λέω τι λένε τα έγγραφα. Σε ένα από αυτό το έγγραφο, λοιπόν, φαίνεται ότι επικοινωνήσαν εξωγήινοι με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στις ΗΠΑ και τους είπαν ότι ο άνθρωπος είναι η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Δηλαδή, τόσο καιρό που πιστεύουμε ότι είμαστε τα πιο έξυπνα όντα σε αυτό το σύμπαν, δεν είμαστε. Οι εξωγήινοι που υποτίθεται επικοινώνησαν με τη Γη είπαν ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Στίβεν Χόκινγκς, που είχε πει κάποτε ότι να παρακαλάτε να μην έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, γιατί μάλλον δεν θα είναι για καλό. Και ο Στίβεν Χόκινγκς πίστευε ότι αν έρθουν οι εξωγήινοι στη Γη, όχι αν πάμε εμείς εκεί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά, θα είναι, λέει, αιώνες μπροστά από εμάς και δεν θα είναι σίγουρα για καλό. Καλό είναι που αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε ένα χαρτί ότι είναι και αλήθεια, γιατί ενίοτε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν και άνθρωποι με λίγο διαταραγμένες προσωπικότητες.

Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα σας το μεταδώσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ψυχολόγος από την Ισπανία, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες συγκεκριμένα, είπε κάτι πάρα πολύ που με άγγιξε. Το να ξυπνάς, λέει, στις 5 το πρωί για να πας στη δουλειά σου, είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Τι θέλει να πει ο καθηγητής ψυχολογίας? Επειδή μας έχουν περάσει ότι αν ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου πρώτος, φεύγεις τελευταίος, αν εργάζεσαι 12 και 14 ώρες, ότι είσαι πιο παραγωγικός και πιο πετυχημένος, δεν έχει τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ή που προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εξουθενώνεις τον οργανισμό σου, με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο ψυχολόγος, ότι οδηγείσαι σε εξάντληση και ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν πάρα πολύ και χάνουν ώρες κυρίως πρωινού ύπνου, είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να πέσουν σε κατάθλιψη. Οπότε, λέει, αν εσύ εξωθείς τον οργανισμό σου σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι ακραία κατάσταση να ξυπνάς πάρα πολύ πρωί και να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, σε λίγο καιρό δεν θα έχει καμία αξία η προσπάθειά σου, γιατί δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα είσαι εσύ. Και το λέω αυτό για να το ξέρουμε μερικοί άνθρωποι, που ειδικά κάποιοι που μπαίνουν στον χώρο εργασίας, καινούργοι, νέοι, με πολλά όνειρα και ελπίδες, κρατήστε λίγη ενέργεια και για σας. Μαζί με την επαγγελματική σας εξέλιξη πρέπει να εξελίσσεστε και σαν άνθρωποι. Να μην το ξεχνάτε αυτό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Πλημμυρικά φαινόμενα ασαρώνουν το νότο της Τουρκίας. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Έτσι, για να μην νομίζουν οι ξένοι ότι δεν ξέρουμε από τέχνες και έχουμε καταπληκτικούς ζωγράφους στη χώρα μας, σήμερα πουλήθηκε ένας πίνακας του Παρθένη σε δημοπρασία στο τρομερό ποσό των 1.258.400 €. Η αρχική εκτίμηση κειμενόταν μεταξύ 300.000 ευρώ και 500.000 ευρώ, όμως έπιασε, λέει, 1.258.000 ευρώ. Ο πίνακας ονομάζεται Ποίηση, Ευαγγελισμός. Το έργο χρονολογείται στη δεκαετία του 1950. Απεικονίζει στο κέντρο μια νεαρή γυναίκα, μορφή που έχει ερμηνευθεί τόσο ως Παναγία αλλά ως και συμβολική αναπαράσταση της ποίησης. Η σύνθεση, λέει, αποδίδει έννοιες όπως η ειρήνη, η αρμονία, η πνευματική έμπνευση, ενώ η φιγούρα απευθύνεται σε έναν άγγελο κρατώντας έναν κύλινδρο που παραπέμπει σε ιερό ή ποιητικό κείμενο. Σπουδαία επιτυχία. Πουλήθηκαν και άλλα έργα Ελλήνων ζωγράφων στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δύο έργα του Γιάννη Μόραλη, ο πίνακας Πανσέλινος, πουλήθηκε για 508.400 ευρώ, και το έργο Η Άνοιξη που πουλήθηκε για 305.000 ευρώ για τον Έλληνα δημιουργό. Να πούμε, για να μαθαίνουμε και τίποτα, το ρεκόρ Έλληνα ζωγράφου που έχει πουληθεί ακριβότερα είναι η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Έχει πουληθεί για 1.970.000 ευρώ. Πουλήθηκε πότε? Το 2008, λέει. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο έργο λέει ότι η αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η τέχνη είναι επένδυση, πραγματικά, για αυτούς που ξέρουν. Εγώ θυμάμαι ότι, αν κάποιος ξέρει να μας στείλει μήνυμα στο Viber, η μητέρα μου έχει δύο πίνακες ενός καλλιτέχνη του Παπαδομανολάκη. Αν κάποιος ξέρει πόσο αξίζουν, να μας στείλει ένα μήνυμα για να ξέρω πόσο έχω σαν περιουσία. Πραγματικά αξίζει η τέχνη να επενδύσει. Είναι ένα σταθερό κεφάλαιο. Βέβαια, τώρα τελευταία, που με αυτά που γίνανε στη Μέση Ανατολή, οι Άραβες επενδυτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν έργα από την Ευρώπη, και αυτό ήταν ένα μικρό ντεσαβαντάζ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπιστρέψουν οι Άραβες, γιατί αγοράζαν πάρα πολύ ακριβά. Και αν τυχόν έχετε κάποιο έργο που πιστεύετε ότι αξίζει πολλά χρήματα, πάντε το να το εκτιμήσει κάποιος, ποτέ δεν ξέρετε.

Η Δέσποινα μας στέλνει ότι περιμένει να γίνει ένας φίλος της, ο οποίος ζωγραφίζει διάσημος, λέει, για να πάρει αξία τα έργα που έχει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε έναν ζωγράφο στις παρέες μας. Και αν δεν έχουμε ζωγράφο, έχουμε σίγουρα κάποιον που φτιάχνει κοσμήματα. Σίγουρα δεν υπάρχει παρέα με κάποιον που δεν φτιάχνει κοσμήματα ή ζωγραφίζει. Εγώ πάντως επιμένω, το να επενδύεται στην τέχνη αποδίδει πάντα. Πάμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα κρούσματα βακτηριακών σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμόξεων στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας. Η γονόρια, ακούστε νούμερα για να τρελαθείτε, η γονόρια σημείωσε άνω το 303% σε σύγκριση με το 2015. Τα κρούσματα σύφυλης που την είχαμε ξεχάσει για δεκαετίες υπερδιπλασιάστηκαν. Τα χλαμίδια παραμένουν η πιο συχνή λίμωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γιατροί, επειδή κυρίως οι νεαρές ηλικίες πιστεύουν ότι εντάξει, μωρέ, θα πάω σε ένα γιατρό και θα το θεραπεύσω, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η στηρότητα, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Η σύφυλη, ας πούμε, οδηγεί, το τελικό στάδιο είναι μέχρι και παράνοια, για όποιον δεν γνωρίζει. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα νούμερα. Γονόρια, καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα. Ηλικιώδης αύξηση, 303% σε σχέση με το 2015. Σύφυλη, 45.577 περιπτώσεις. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση.

Άμεσα. Λοιπόν, ο Αποστόλης Κοτσμόγλου έφυγε χωρίς να προλάβω να τον χαιρετήσω. Έχει έρθει ο εορτάζων σήμερα Κώστας Σαββίδης, χιλιόχρονος, του ευχόμαστε και μέσω του ραδιοφώνου, ό,τι επιθυμεί, στα καλύτερα μόνο. Όσοι από εσάς τους άρεσε η σημερινή μας εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ, στην τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10, θα σας κρατήσουμε 2 ώρες συντροφιά και θα σας οδηγήσουμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ το έτος 2021. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για σήμερα το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Λίσκου για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού

0: Κάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν τον νότο της Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα γέφυρας που έχει κοπεί στα δύο στην επαρχία Χατάι στα σύνορα με τη Συρία. Είναι η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με 3 νεκρούς στην Αντιόχεια, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 χρονών. Σκοτώθηκε τη στιγμή που κατέρευσε το σπίτι του έπειτα από κατολίσθηση. Η υπερχείληση του ποταμού Ορόντι βύθισε ολόκληρα χωριά και αγροτικές εκτάσεις κάτω από τα λασπόνερα. Αυτοκίνητα κατέληξαν σε γκρεμούς έπειτα από τις στις καταστροφές σε οδικά δίκτυα και γέφυρες, ενώ ζημιές καταγράφονται και στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Utopia, romantic.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Κυριακούς λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον ανάστο